Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ενώ στην παρέα μας είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως σχεδόν καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού, στην φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λοιπόν σήμερα, όπως κάνει κάθε Τρίτη, θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον περισσότερο αθλητικό, θα λέγαμε. Το έχουμε καθιερώσει, δηλαδή δύο μέρες της εβδομάδας τις έχουμε καθιερώσει. Η Τρίτη είναι μια μέρα με την οποία ασχολούμαστε με το ρομαντικό κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή δεν μεταδίδουμε γεγονότα, ιστορίες και ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή. Πηγαίνουμε πίσω, κάνουμε κάποιες έρευνες, παρουσιάζουμε κάποια γεγονότα και σήμερα μάλιστα θα γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω σε μια ιστορική μορφή που νομίζω ότι θα σας κρατήσει η ιστορία του, η περιπέτειά του εγκλωβισμένους στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας, με την καλή έννοια της λέξης εγκλωβισμένος. Αυτά κάθε Τρίτη και την Παρασκευή έχουμε τον τύπο της εποχής, όπου γυρίζουμε πίσω σε εποχές άλλες, διαβάζοντας εφημερίδες, είτε αθλητικές τη μία εβδομάδα, είτε πολιτικές την επόμενη. Αυτές είναι οι καθιερωμένες δύο ζώνες μέσα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν πρόλαβαν οι φίλαθλοι του τότε, και όταν λέμε του τότε μιλάμε την εποχή του πολέμου, να τον χαρούν όσο θα ήθελαν, γιατί έφυγε μέσα στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο 22 μέρες μετά το όχι που είπε ο ελληνικός λαός προς τους Ιταλούς κατακτητές. Ο Μίμης Πιεράκος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού αθλητισμού. Σκοτώθηκε σε μια περιοχή στη Βόρεια Ήπειρο, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, στις 18 Νοέμβρη του 1940. Θα δούμε λεπτομέρειες τι έγινε, το συμβάν, πώς αντιμετώπισε ο τύπος της εποχής το χαμό ενός διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και βέβαια τι έγινε μετά, γιατί το συγκλονιστικό της ιστορίας είναι ότι ο Πιεράκος και άλλοι αγωνιστές που έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους στον πόλεμο για την πατρίδα έμειναν εκεί για πολλά χρόνια μετά θάνατον, μέχρι να κινηθεί μια διαδικασία 10 χρόνια μετά από τον αδελφό του Μίμη Πιεράκου, τον Στέφανο Πιεράκου, και αυτός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, για να επιστρεφούν τα οστά στην Ελλάδα και να γίνει ταφή εδώ. Ποιος ήταν ο Μίμης Πιεράκος? Να πάμε πρώτα απ' όλα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε στο Γήθιο το 1906. Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε από πολύ μικρός, σε ηλικία 20 ετών είχε γραφτεί στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, καθότι με την οικογένειά του έτσι είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Αμέσως τον είδαν, γειτονιά είναι, από τον Παναθηναϊκό, και τον πήραν εκεί αρχικά στα Τσικό, έπαιξε 2 χρόνια, μόνο

έναν αγώνα για το πρωτάθλημα κόντρα στο Γουδί και μετά το 28 άρχισε ουσιαστικά να μπαίνει στην πρώτη ομάδα. Έμεινε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 33 την πρώτη φορά, γιατί ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό, αλλά το 33 πήρε μεταγραφή και πήγε στην Κύπρο, όπου ήταν παίκτης προπονητής μαζί στην ιστορική Ανόρθωση. Έμεινε στην Κύπρο μέχρι το 1936, ήταν μια εποχή που πήγαιναν αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, Ελλαδίτες μάλλον ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, γιατί τότε ξεκινούσε το πρωτάθλημα και μάλιστα το 33 που έφτασε στην Κύπρο ο Μίμης Φιεράκος ως παίκτης και προπονητής της Ανόρθωσης, αμοχώστο, ήταν η χρονιά που έγινε για πρώτη φορά το Παγκύπριο πρωτάθλημα. Το 36 επιστρέφει στην Ελλάδα, αγωνίζεται φυσικά πάλι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό, μέχρι το 1940, από ό,τι και ξεσπά ο πόλεμος. Από το 31 μέχρι το 33, στην πρώτη περίοδο που φορούσε το τριφύλι, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και του εκλέκτορα της εθνικής μας ομάδας, έχοντας 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη διετία, όπου κατάφερε να πετύχει και ένα γκολ. Όταν εντάχθηκε το 26 στον Παναθηναϊκό, ήταν αναπληρωματικός στην αρχή του καλού τότε επιθετικού του Μιχάλη Παπαδόπουλου και, όπως είπαμε, μπόρεσε να παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Γουδί. Στη συνέχεια όμως, από το 28 και μετά, όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά πρωταγωνίστησε συνολικά στην καριέρα του όσο φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1939-30, του Κυπέλλου Ελλάδας το 1940, λίγο πριν φύγει από την ζωή, και σε πολλές άλλες επιτυχίες, τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά. Όταν έπεσε και στις δύο φορές και στις δύο περιόδους που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο βασικός σκόρερ, ο γκολτζής, έτσι που έλεγαν τότε, του Παναθηναϊκού, τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσο και στο Αθηναϊκό. Και θα το δούμε αυτό τι εννοούμε, γιατί πρώτα απ' όλα θα σας πω τώρα τον αριθμό των τερμάτων και μην ξαφνιαστείτε, γιατί τα παιχνίδια τότε ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή, αν ακούσετε ότι την χρονιά 29-30 πέτυχε 4 γκολ, θα πείτε, καλά, τι γκολτζής είναι αυτός. Όμως οι αγώνες τότε ήταν 5-6 για το πρωτάθλημα, έτσι. Το 29-30 όντως πέτυχε 4 τέρματα, το 30-31 10 γκολ και το 32-33 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Νοτίου Ομίλου στο πρωτάθλημα τώρα, έτσι, στο Πανέλληνο Πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Στην Αθήνα, στο Πρωτάθλημα Αθηνών, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με 18 γκολ τη χρονιά 1937-38. 18 γκολ, τώρα μιλάμε, έτσι, για πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα 4 παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική ομάδα αξίζει να τα αναφέρουμε. Από το 31 στο 33, όπως είπαμε, σε αυτά πέτυχε ένα γκολ στον αγώνα κόντρα στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο Εθνών. Και να τα πάρουμε με τη σειρά, το 31 παίζει στις 13 του Δεκέμβρη στη Λεωφόρο κόντρα στην Ουγγαρία, χάσαμε τότε 4-2, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν φιλικό παιχνίδι. Στις 3 Ιουνίου του 1933 παίζει στο Βουκουρέστι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο. Είναι ο αγώνας που σας είπαμε κόντρα στην Ιουγκοσλαβία. Έχασε η Ελλάδα με 5-3. Πέτυχε το 3ο ελληνικό γκολ στο 89 ο Μίμης ο Πιεράκος. Και μετά πάμε 5 μέρες αργότερα στις 8 Ιουνίου του 1933, πάλι στο Βουκουρέστι, πάλι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο. Ρουμανία-Ελλάδα 1-0. Παίζει και σε αυτόν τον αγώνα, όπως παίζει και στον επόμενο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου στις 10 του μήνα, 10 Ιούνιου του 1933, κοντά στη Βουλγαρία, όπου χάσαμε με 2-0. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες, θα δούμε πολλά. Θα δούμε τη συμμετοχή του στην μεικτή ομάδα ΠΟΚ. ΠΟΚ τότε τι ήταν? Οι τρεις της Αθήνας και του Πειραιά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Κωνσταντινούπολης. Το ΚΑΠΑ είναι για την ΑΕΚ. Έτσι. Αγωνίστηκε και εκεί και έπαιξε σε αρκετούς διεθνείς αγώνες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια της εποχής εκείνης που χάθηκε στα βουνά της Αλβανίας ο Μίμης Πιεράκος. Είναι τραγούδια που έχετε ακούσει, είναι τραγούδια από τη θρηλυκή Σοφία Βέμπο, είναι τραγούδια του Νίκου Γούναρη, τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, της Δανάης Στρατηγοπούλου, αξεπέραστη Δανάη, και θα μας θυμίσουν εκείνη την περίοδο, την τόσο έντονη περίοδο,
στην οποία και άφησε την τελευταία του πνοή μαχόμενος για την Ελλάδα ο Μίμης Πιεράκος. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, από τη Σοφία Βέμπο τώρα, σε στίχους του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.

Είπαμε για το μεγάλο έρωτα της Σοφίας Βέμπο, το Μίμη Τραϊφόρο, όχι μόνο έρωτα, έρωτας που καρποφόρησε, έτσι. 21 χρόνια παντρεμένη από το 1957 μέχρι το θάνατο της Σοφίας Βέμπο το 1978. Η Βέμπο, να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται, είναι ότι έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 68 ετών. Με τον Μίμη Τραϊφόρο απέκτησαν και ένα παιδί, την Χάιδο Τραϊφόρου. Λοιπόν, πάμε στα του Μίμη Πιεράκου. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε το 28, ουσιαστικά που μπήκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή, με προπονητή τον Ούγκρο Γιώζεφ Κιούνσλερ, τότε όταν μιλάγαμε για ουγγρικό ποδόσφαιρο και αυστριακό ποδόσφαιρο. Έτσι ήταν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές μηχανές εκείνης της εποχής. Ήταν η Wunder Team, η περίφημη αυστριακή, και ήταν και το ουγγρικό που ήταν μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, ακόμα και πριν από την έλευση του μεγάλου Ferenc Puskas. Έτσι λοιπόν έρχονταν Ούγγροι και Αυστριακοί προπονητές, αρκετοί στην Ελλάδα, για να διδάξουν την τεχνική του ποδοσφαίρου, ποιο είναι το ποδόσφαιρο και πώς παίζεται. Γιατί ταλέντο υπήρχε εδώ μεγάλο, αλλά ήταν καλό να ήξερες και ορισμένα θέματα τεχνικής για το πώς διαμορφωνόταν τότε το ποδόσφαιρο. Γιώζεφ Κιούνσλερ λοιπόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και οι παίκτες που ήταν μαζί με τον Μίμη Πιεράκου ήταν ο αδερφός του Στέφανος, ο Μίμης Βασιλείου, ο Σπύρος Υποφάντης, ο Διομήδης Σημεωνίδης, ο Αντώνης Μιγιάκης, έτσι, και ο Ξανθός Άγγελος. Ο Άγγελος Μεσάρης, μια άλλη μεγάλη ιστορία, που και αυτή η ιστορία είναι για να υποθεί και να γίνει εκπομπή και είναι μέσα στον σχεδιασμό, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ την μπάλα που του αναλογούσε, και για να βγάλει όλο αυτό το τεράστιο ταλέντο του, γιατί κυνηγήθηκε από την εξουσία αλλά και ενδεχομένως και από την ίδια του την ομάδα, λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων, ήταν δηλωμένος κομμουνιστής. Λοιπόν, ο Μίμης Πιεράκος κατάφερε να κερδίσει 7 πρωταθλήματα Αθηνών. Έτσι, και όπως είπαμε, ένα Πανελλήνιο και ένα κύπελο Ελλάδας. Και επίσης ήταν ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, την 1η Ιουνίου του 1930, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε έγινε ένας αγώνας που ήταν πραγματικό ντέρμπι και με μεγάλη ένταση ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων. Πριν από το παιχνίδι, ο ένας κοροϊδεύε τον άλλον. Ξέρετε τότε πώς ήταν τα πράγματα, λίγο πιο όμορφα, ρομαντικά και γνήσια, αλλά είχαν και την πλακίτσα τους. Οι Ολυμπιακοί έλεγαν: θα σας ποδοπατήσουμε, θα σας κονιορτοποιήσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Τελικά εμφανίζεται ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος μαγεύει μέσα στο αγωνιστικό χαλί, που δεν ήταν χαλί τότε, έτσι ήταν χώμα, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και παίρνει τη νίκη με το εκοφαντικό 8-2. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε βάρος του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά εικόνες υπάρχουν, φωτογραφίες της εποχής που έχουν βγει με φέρετρα φίλοι του Παναθηναϊκού και κάνουν πλάκα στους φίλους του Ολυμπιακού ότι τους έχουν κυδεύσει μετά από αυτή την μεγάλη νίκη. Ήταν λοιπόν μέσα σε αυτή την ομάδα και αγωνίστηκε και ο Μίμης Πιεράκος. Να πούμε ότι στον αγώνα αυτό πέτυχε και 2 γκολ. Επίσης να πούμε ότι του είχαν κολλήσει και ένα παρατσούκλι, τον λέγανε Μπρακ, έτσι το φώναζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ήταν η χρονιά εκείνη, τέλος πάντων, το 1930, που αναδείχθηκε αίτητος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Σας είπα πριν και χρωστάω να σας πω και για τις επαφές που είχε, μάλλον τις συμμετοχές που είχε στους αγώνες της μεικτής ΠΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Κωνσταντινούπολης και ΑΕΚ. Παίζουν λοιπόν σε διεθνή φιλικά παιχνίδια με την μεικτή της Γαλατά Σαράι και την Φενέρε Παχτσέ, και έναν άλλο αγώνα με τη Φενέρε Παχτσέ, όπου πετυχαίνει και ένα γκολ μάλιστα ο Πιεράκος. 30 Οκτωβρίου του 1931 στην Κωνσταντινούπολη παίζει η μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρε Παχτσέ με τη μεικτή ΠΟΚ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. 1 Νοέμβρη του 1931 πάλι στην Κωνσταντινούπολη στο ίδιο τουρνουά, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσε, μεικτή ΠΟΚ 1-1. Εδώ βάζει γκολ ο Μίμης Πιεράκος στο 13ο λεπτό. 3 Γενάρη τώρα του 1932
στη Λεωφόρο, μεικτή ΠΟΚ, μεικτή Γαλατασεράι, Φενερμπαχτσέ. Ήρθαν μετά δηλαδή οι Τούρκοι στην Αθήνα σε ανταπόδοση. Η μεικτή ΠΟΚ κερδίζει με 4-1 εκείνο το παιχνίδι και λίγες μέρες μετά, στις 6 του Γενάρη του 1932 και πάλι στη Λεωφόρο, η μεικτή ΠΟΚ υποδέχεται τη μεικτή Γαλατασεράι, Φενερμπαχτσέ και το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2. Σοφία Βέμπο και πάλι βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.

Από μας και από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Ωχ, μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα

Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία, γιατί πράγματι είναι συγκλονιστική. Αφού σας δώσαμε τα στοιχεία του ποιος ήταν εντός αγωνιστικών χώρων ο Μίμης Πιεράκος, θα δούμε τώρα και πώς ήταν και στην προσωπική του ζωή ο χαρακτήρας του. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γραφτεί με τίτλο «Λεωφόρος Ηρών» από τον Ανδρέα Οικονόμου, το οποίο μεταξύ άλλων ιστοριών για τον Παναθηναϊκό εξιστορεί και την περιπέτεια της οικογένειας Πιεράκου. Και τι περιπέτεια. Ο αδερφός του Μίμη Πιεράκου, ο Τάκης Πιεράκος, ήταν υποαξιωματικός της αεροπορίας και είχε σκοτωθεί πριν κηρυχθεί ο πόλεμος με την πτώση ενός Μπρεγκέ 14. Ήταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής. Και αμέσως μετά το συμβάν αυτό χάνεται ο πατέρας της οικογένειας από τη στεναχώρια του που έχασε το παιδί του, τον Τάκη. Μένουν έτσι 4 αδέρφια, ο Μίμης, ο Στέφανος, ο Γιάννης και η Μαρία, είναι το μοναδικό κορίτσι και η μητέρα τους φυσικά. Ξεσπά ο πόλεμος, σιρήνες, συναγερμοί, αναστατώνεται η Αθήνα και φτάνουμε λίγες μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου στο σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χτυπάει το κουδούνι και την πόρτα ανοίγει ο Στέφανος, ο αδερφός του Μίμη, ο οποίος είναι ανθυποσμηναγός, έτσι. Διαταγή να έρθετε μαζί μας. Κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ο Μίμης πετάγεται σαν καρφί από το σαλόνι που καθόταν, ντύνεται βιαστικά, γρήγορα, φυλάει την αδερφή του και λέει «Θα έρθω κι εγώ μαζί με τον αδερφό μου. Ζήτω η Ελλάδα, θα πάω κι εγώ ως εθελοντής». Ήταν η τελευταία φορά που τον αντίκριζε η οικογένειά του. Στο βιβλίο μέσα αναφέρονται μερικά από τα πράγματα που έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Τα αναφέρει ο Ανδρέας Οικονόμου με έτσι πολύ έντονο τρόπο. «Έπαιζα πάντα στην επίθεση», έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. «Θέλω να πάω μπροστά, να είμαι από εκείνους που θα κερδίσουν πρώτη τη νίκη». Εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησε και κατατάχθηκε στο στρατό ο Πιεράκος, έτσι, με δική του πρωτοβουλία, θελοντής, το επαναλαμβάνουμε αυτό, τον πιάνει ο πλαρχηγός και ήταν στην Αθήνα, σε ένα τάγμα στην Αθήνα, και του λέει «Θα παραμείνεις εσύ εδώ πέρα». Έτσι. Λέει «Όχι, όχι, εγώ, να, αυτό που σας είπα, θέλω να είμαι μπροστά, να είμαι στην επίθεση για να μπορώ να καθοδηγώ την ομάδα μου στη νίκη». Και παραλληλισμός τώρα, έτσι, από έναν αγώνα ποδοσφαιρικό σε μια πολεμική μάχη. Φεύγει λοιπόν στις 29 το Οκτώβρη κιόλας, στις 3 το πρωί, για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Χαιρετάει πρώτα απ' όλα τον αδερφό του Στέφανο, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα, και μετά από περπάτημα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και λοιπά, καταφέρνει να φτάσει στο αλβανικό μέτωπο, όπου έχει το ρόλο του ασυρματιστή στο πυροβολικό. Τα βράδια, όταν οι σιρήνες, οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί σώπαιναν, τη θέση τους έπαιρνε η φωνή του Πιεράκου. Κάθε νύχτα οι εξουθενωμένοι Έλληνες στρατιώτες έκαναν έναν κύκλο και ηρεμούσαν με τα τραγούδια του Μπρακ. 18 μόλις μέρες μετά την άφηξή του στο μέτωπο, στις 18 Νοεμβρίου του 1940, ο Μίμης Πιεράκος βρίσκει τραγικό θάνατο. Εκείνη την ημέρα ο ελληνικός στρατός αναχαιτίζει τις επιθέσεις των Ιταλών, οι οποίοι συνεχώς υποχωρούν προς τα βόρεια και τις ακτές της Αδριατικής στην περιοχή του Πόγραδετς. Αν έχετε διαβάσει πολεμικό τύπο, οι μάχες και οι νίκη στο Πόγραδετς, έτσι, ήταν ένα από τα ιστορικά σημεία του ελληνοαλβανικού πολέμου. Εκεί λοιπόν, στο χωριό Διποταμιά, βρίσκεται η Σίγμα 2 μοίρα βαρέως πυροβολικού και ο σταθμός ασυρμάτου όπου υπηρετεί ο Μίμης Πιεράκος. Ιταλικά βομβαρδιστικά πετάνε στον αέρα
και κάνουν επιθέσεις σε βάρος του ελληνικού στρατού, σημαίνει αμέσως συναγερμός. Τα ελληνικά στρατεύματα απαντούν με βολές, δημιουργούν ένα αντιαεροπορικό φράγμα που θεωρείται αρκετά ισχυρό, ενώ εμφανίζεται στην πορεία και η ελληνική αεροπορία με τα καταδιωκτικά της, τα οποία μπλέκονται σε μια σκληρή αερομαχία με τους Ιταλούς. Καταφέρνουμε να ρίξουμε 3 αεροπλάνα των Ιταλών. Πέφτουν 3 Ιταλοί αεροπόροι με τα αλεξίπτωτά τους και ο Μπρακ, ο Μίμης Πιεράκος, βλέπει από μακριά ότι τους μεταφέρει με τα αλεξίπτωτα ο αέρας και τους παίρνει κοντά στις δικές μας θέσεις, στις ελληνικές θέσεις. Ξεφεύγει χυμαρόδης, επιθετικός πραγματικά, και λέει: παιδιά, πάω εγώ να τους πάρω, θα τους συλλάβω και θα τους φέρω εδώ τους φρατέλους. Και ξεκινάει, χάνεται για λίγο, επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάστημα και φέρνει πράγματι μαζί του έναν Ιταλό εχμάλωτο. Εκεί πάνω στον ενθουσιασμό του λοιπόν, θέλοντας να περιγράψει όλα αυτά τα συμβάντα στους δικούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα στον αγαπημένο του αδερφό του Στέφανο, ξεκινά να γράφει το τελευταίο του γράμμα. Το γράμμα που έμελε να μην τελειώσει ποτέ. Γιατί πριν προλάβει να βάλει το τελικό σίγμα στο όνομά του, Μίμης, εξεράγει δίπλα του μία οβίδα από τα θραύσματα της οποίας και σκοτώθηκε. Αγαπητέ μου αδελφέ Στέφανε, σας έστειλα 5 γράμματα. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Στο προηγούμενο γράμμα μου σας έστειλα τη σύστασή μου, η οποία σήμερα άλλαξε. Μην ανησυχείτε όμως, διότι και με την παλιά θα το λάβω. Τώρα η σύστασή μου είναι σίγμα σύνταγμα βαρέως πυροβολικού, δευτέρα μοίρα διοικήσεως, ταφ ταφ 212. Μην ξεχάσει Στέφανε να μου στείλεις ένα πουλόβερ, μερικά ξηραφάκια, τσιγάρα και λίγο χαρτζιλίκι για κανένα καφεδάκι όταν μπαίνουμε σε κανένα χωριό, και για κονιάκ. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μας επισκέφθηκαν εχθρικά αεροπλάνα. Έγινε αερομαχία. Τους ρίξαμε 3. Το ένα από αντιεροπορικό πυροβολικό. Από το ένα αεροπλάνο γλίτωσαν 3 με αλεξίπτωτο. Τον ένα εξ αυτών τον έπιασα εγώ. Είχε πέσει 5 χιλιόμετρα μακριά μας. Αν έβλεπε το τρέξιμό μου ο Σίμισεκ, σίγουρα θα με έβαζε στην εθνική για τα 5.000 μέτρα. Τον έφερα στο διοικητή. Επήρα το αλεξίπτωτο, το οποίο είχε σχιστεί από ένα δέντρο, και το μοιράσαμε στους άνδρες για μαντιλάκια. Έχω φυλάξει για τη Μαρία. Έπειτα από τα σχετικά συγχαρητήρια, κάθισα να σας γράψω με ένα φόβο, μήπως αυτά που γράφω δεν εγκριθούν και δεν λάβετε το γράμμα μου. Γι' αυτό περιορίζομαι και δεν σας γράφω νέα του μετόπου, παρά μόνο πως πάμε υπέροχα. Αν δεν είχα έλλειψη νέων σας, θα νόμιζα πως βρίσκομαι σε εξοχή. Αυτό όμως με κάνει να ανησυχώ και να περιμένω με αγωνία γράμμα σας που να μου λες πως η μαμά, η Μαρία και ο Γιάννης είναι τελείως καλά. Φίλησέ μου τη μαμά και τη Μαρία πολλές φορές, καθώς και το Γιάννη, και εγώ φιλώ εσένα αδελφέ μου Στέφανε. Μίμης. Και συνεχίζει. Μαμακούλα μου γεια σου. Είμαι πολύ πολύ καλά. Να είσαι ήσυχη. Πες το και της Μαρίας και δέξου ακόμα ένα φιλί. Μίμης. Και συνεχίζει γράφοντας και στην αδελφή του. Μαρία μου σε φιλώ και σε παρακαλώ να είστε τελείως ήσυχοι. Γράψε στη Νίκη, αν σου είναι εύκολο, όχι όμως καλλιγραφικά. Μίμης.

κρυμμένο στη σπηλιά, ουρκατζεύα παρακάτω, φοβάμαι τον Τζολιά.

Ο διοικητής του συντάγματος, όπου υπηρετούσε ο Μίμης Πιεράκος, έγραψε στη μητέρα του για να της ανακοινώσει τα θλιβερά μαντάτα. Και το γράμμα φτάνει στις 16 Δεκεμβρίου του 1940. Μέχρι τότε δεν είχαν λάβει κάποιο γράμμα, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Είχε περάσει ένας μήνας και τότε μαθαίνουν τα νέα. Δεν τα μαθαίνει όμως όλη η οικογένεια. Γιατί το γράμμα πέφτει στα χέρια του Στέφανου Πιεράκου, ο οποίος καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, γιατί είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί από την έλλειψη επικοινωνίας με τον αγαπημένο του αδερφό. Το γράμμα γράφει: «Κυρία, το Σύνταγμα με μεγάλη θλίψη λαμβάνει την τιμή να σας αναγγείλει ότι ο προσφυλής υιός σας δεν ζει πλέον. Φωνικό βλήμα ανάνδρου εχθρού επεστέρισε την οικογένειά του, το Σύνταγμα, την πατρίδα, προσφυλούς και πολιτήμου τέκνου. Εις τα ψυχάς όλων ημών μένει αλυσμόνητον το αγέροχον παράστημα, η μεγαλειώδης ψυχραιμία και ο τίμιος ηρωισμός του εκλειπώντος Υιού σας. Ήρωες οσάν των Μίμην Πιεράκων δεν αποθνίσχουν, αλλά ζουν εις τας καρδίας όλων των Ελλήνων και ως λαμπρός φάρος καταβγάζουν την οδόν της δόξης και της νίκης της μεγάλης μας πατρίδος. Ο Πανάγαθος Θεός σας απαλύνει την καρδία δεινός τροθύσης μητρός, αδελφών και συγγενών, και ας ελαφρύνει την γην ήτης τον εδέχθη εις μνήμην αιωνίαν. Εν ταφταφ 212, τη 16η Δεκεμβρίου 1940, ο διοικητής του συντάγματος, ο Στέφανος Πιεράκος, παίρνει το γράμμα και το κρατάει μυστικό, τόσο από τη μητέρα του, όσο και από την αδερφή του και τον αδερφό του. Ούτε στην αδερφή του Μαρία, ούτε στον αδερφό του Γιάννη λέει ότι έχει σκοτωθεί ο αδελφός τους, Μίμης Πιεράκος.

Γράφει εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού, σε προσωπικό μήνυμα μου το γράφει. Ρε φίλε Αγγελίδη, εσύ που είσαι τόσο ΑΕΚ και λοιπά, ποτέ δεν περίμενα να κάνεις ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σε ευχαριστούμε. Ως φίλος του Παναθηναϊκού το γράφει. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, οι ήρωες δεν έχουν χρώμα. Οι ήρωες είναι ήρωες. Εντάξει, τους δικούς μας τους αγαπάμε, γιατί τους αγαπάμε και για τη φανέλα που φόρεσαν, λίγο παραπάνω. Αλλά μορφές τέτοιες είναι καλό να τις μεταφέρει στον κόσμο, να μαθαίνουν την ιστορία τους. Γιατί όντως τέτοιο αφιέρωμα ραδιοφωνικό για το Μίμη Πιεράκο δεν έχει ξαναγίνει. Και αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που είχα εγώ την ευκαιρία να το κάνω. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μίμη Πιεράκου, ο αδερφός του Στέφανος, που τον αγαπούσε πολύ και τον πρόσεχε πάρα πολύ, τον λάτρευε έτσι το μικρό, κινεί μια διαδικασία, με βοήθεια φυσικά, έτσι, από την όποια κρατική οντότητα, και υποψιάζομαι και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, για να μεταφερθούν τα οστά του αδελφού του από την Αλβανία, όπου ήταν θαμμένα μαζί με άλλους φαντάρους στρατιώτες αγωνιστές, να μεταφερθούν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου του 1950. Έχω μπροστά μου λοιπόν την εφημερίδα Αθλητική Ηχό της επομένης ημέρας και θα σας διαβάσω από την πρώτη σελίδα το ρεπορτάζ για την άφιξη των οστών του Μίμη Πιεράκου στην Ελλάδα και την εκ νέου ταφή τους στο ζωγράφου, στο νεκροταφείο του ζωγράφου. Κολλάω λίγο, μ' ακούτε, δεν είναι, είναι λίγο από συγκίνηση. Δεν πειράζει. Η φιλάθλος Ελλάς τιμά τον πρώτον ήρωαν διεθνή της. Η σημαία του Παναθηναϊκού θα περιβάλλει σήμερα τα ηρωικά λείψανα του Μίμη Πιεράκου. Τα οστά του αλυσμόνη του παίκτου θα τυλιχθούν με την σημαία του ΠΑΟ και θα εναποτεθούν στο οικογενειακό μνήμα μαζί με λίκηθον περιέχουσαν χώμα από το γήπεδο του ομίλου. Αιωνία η μνήμη του εξόχου αθλητού. Και διαβάζω, αυτά ήταν τώρα τίτλοι έτσι και υπότιτλοι. Διαβάζω το κείμενο τώρα. Σήμερον την πρωίαν, ως είχομεν αναγράψει και προχθές, θα εναποτεθούν εις το νεκροταφείο του ζωγράφου τα οστά του αημνίστου ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού Μίμη Πιεράκου, πρώτου ποδοσφαιριστού πεσόντος στην Αλβανία. Εις την τελετήν θα παραστούν όλοι οι παλαιοί και νέοι αθλητές του Παναθηναϊκού, ήτινες και θα μεταφέρουν τα λείψανα του ενδόξου ποδοσφαιριστού τιμής ένεκεν. Εκτός των μελών των αθλητών του Παναθηναϊκού, εις των ενταφιασμών των λειψάνων θα παραστεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΕΠΟ, το οποίο θα καταθέσει και στέφανον εις τον τάφον του. Σχετικώς εξεδόθηκε εκατοτέρω ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Καλούνται άπαντα τα παλαιά και νέα μέλη και οι αθλητές όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού να παρευρίσκονται στον ιερό ναό του νεκροταφείου ζωγράφου σήμερον Κυριακήν ώραν 9 και 3 τέταρτα και 45 δηλαδή, προμεσημβρίας ακριβώς, το δε συμβούλιον και οι συναθλητές του αιμνής του Μίμη Πιεράκου στο γραφείο του Γενικού Γραμματέως οδός σταδίου 43 ώραν 9 και 1 τέταρτο και τέταρτο. Και υπογράφει κάτω εκ της γραμματείας. Λοιπόν, έχει κι άλλο, έχει κι άλλη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα, και ταιριάζει απόλυτα εδώ, το τραγούδι της Λευτεριάς από τη Σοφία Βέμπο. Να πω ότι το προηγούμενο που ακούσαμε με τον Μουσουλίνη, τον Μουσουλίνη όπως το λέγανε, κοροϊδό Μουσουλίνη, ήταν από τον Νίκο Γουναρή.

Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά και ακρογιαλιές. Το τραγούδι

Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα Αθλητική Ηχο για τον Μίμη Πιεράκο με τίτλο «Η ζωή και ο θάνατος του Μίμη Πιεράκου». Ο Μίμης Πιεράκος, ο πρώτος Έλληνα αθλητής που έπεσε στον Αλβανικό πόλεμο, γεννήθηκε στο Γήθιο το 1909. Μόλις 3 ετών ήλθε με την οικογένειά του στην Αθήνα και εγκαταστήθηκε στους Αμπελόκηπους. Έπαιζε από μικρός μπάλα και μαζί με ολόκληρο το ανεπίσημο συγκρότημα, εις το οποίο ανήκε την Ένωση Αμπελοκήπων, γράφτηκε το 1925 στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι του 28 ο Μίμης νιώθει το πρώτο του αίσθημα, συνδέεται αγνά με μια κοπέλα και γνωρίζεται με τους συγγενείς της. Η γνωριμία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να κάνει εκδρομές μαζί της. Στην πρώτη από αυτές η Μαρίτσα, μια φίλη της κοπέλας που αγαπούσε, της Ελένης, ζηλεύοντας την αγάπη τους προσπαθεί να τους εκθέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως χάρη στην παρέμβαση μιας εξαδέλφης της Ελένης. Απίστευτες ιστορίες, έτσι το τότε. Γίνεται θηρία από το κακό της και υπόσχεται στον εαυτό της να τους εκδικηθεί. Η Μαρίτσα εκδικείται, προδίδοντας στον εξάδελφο της Ελένης ότι η κοπέλα έχει καθημερινά ραντεβού με τον Μίμη στο αλσίλιο του Λυκαβητού. Ο νέος, αν και δεν πιστεύει απόλυτα, παίρνει τον αδελφό του και πάνε και κρύβονται μέσα στα πεύκα. Θέλουν να δούνε εάν είναι αλήθεια. Πραγματικά, ύστερα από λιγόρη αναμονή, βλέπουν το ζευγάρι να ανηφορίζει προς το μέρος που βρίσκονται κρυμμένοι. Οι δύο νέοι πέρασαν μπροστά από τα κρυμμένα αδέλφια και αφού προχώρησαν λίγο κάτσαν σε ένα βραχάκι. Κοιτάχτηκαν λίγη ώρα στα μάτια χωρίς να μιλάνε. Ο Μίμης αντίκρισε μια πραγματική λατρεία στο βλέμμα του κοριτσιού. Την κοίταξε και αυτός με άπειρη στοργή. «Σε στεναχώρησε, Ελενίτσα μου, χτες αυτό το παλιό κόριτσο. Και σένα, Μίμη μου. Ναι, αλλά ας το ξεχάσω με αυτά τώρα. Με αγαπάς περισσότερο και από τον ίδιο τον εαυτό μου. Κι εγώ, Ελένη μου». Ένα καινούριο βλέμμα λατρείας έκανε την καρδιά του να σκυρτήσει και χωρίς να ξέρει και αυτός γιατί έσκυψε και τη φίλησε στο στόμα. Το κορίτσι δεν αντιστάθηκε. Την ευτυχισμένη αυτή στιγμή τη διέκοψε ένα «μπράβο παλιάνθρωπε». Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Η περιγραφή. Όπου είναι, έχει πολύ γέλιο. Με έχει πιάσει γέλιο λοιπόν. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Με έπιασε νευρικό γέλιο.

για ξεπέραστη Δανάη Στρατηγοπούλου. Και εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμά μας στο Μίμη Πιεράκο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με την Σοφία Βέμπο. Μας χωρίζει ο πόλεμος και όντως χώρισε η ιστορία. Και τον Μίμη Πιεράκο με τον Παναθηναϊκό, με τους δικούς του ανθρώπους, με τον αθλητισμό. Αλλά όπως φαίνεται η πορεία είναι εδώ για να μας θυμίζει αυτές τις μεγάλες στιγμές και να μην ξεχνάμε προσωπικότητες τέτοιες που γράφτηκαν στην ιστορία και έγραψαν ιστορία. Να είστε καλά.

Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην γυλίσει στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που η αγάπη γονατίζει,

Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό το 1993 από τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είχε έτσι πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν είναι πρωτότυπη ελληνική σύνθεση, είναι διασκευή μιας παγκόσμιας ροκ επιτυχίας με τον τίτλο You Are The Voice. Εμείς

εδώ το ακούσαμε σε Latin ρυθμό, πάλι διασκευή, δηλαδή η διασκευή πάνω στη διασκευή, από τον Mr. Bachata. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε αντί για ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αισθησιακό Latin ρυθμό. Ξεχωριστή η ενορχήστρωση που γεφυρώνει έτσι την παράδοση από τη μια, με τους δρόμους της Καραϊβικής από την άλλη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, από την ηλιόλουστη Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Για μία ώρα θα είμαστε περίπου μαζί. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ώρα να συνδεθούμε και με την καρδιά της Ευρώπης, με τις Βρυξέλλες. Και θα κάνουμε βεβαίως όπως πάντα και έναν διαδικτυακό περίπατο. Έτσι, στα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, πάντα με τη δική μας ματιά. Λοιπόν, το 40ο πανελλήνιο αντάμωμα των Βλάχων, των Απανταχού Βλάχων, θα γίνει τέλος Ιουνίου, συγκεκριμένα 26 και 27 Ιουνίου, στα Τρίκαλα όπως διαβάζω. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των λαϊκών δρόμενων, των εθήμων από την πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Και την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα γίνει η συγκέντρωση των χορευτικών και έναρξη πατινάδας σε ζευγάρια στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικαίων. Και βεβαίως το μεγάλο γλέντι, Σάββατο 6.30 το απόγευμα, παρουσίαση των χορευτικών ομάδων της Ομοσπονδίας. Επίσης οι βλαχόφωνοι είναι μοιρασμένοι σε διάφορα σημεία της γης και ανταμώνουν κάθε χρόνο. Αυτά τα ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια είναι πραγματικά ξεχωριστά, γίνονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, σχεδόν πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Θεσσαλή, η Βλάχη, οι Κρήτες, νομίζω 16 και 17 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, είναι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, όπου διοργανώνει το μεγάλο του συνέδριο στα Χανιά αυτή τη φορά. Οπότε έχουμε και εκεί πραγματικά ένα απίστευτο συνέδριο. Δεν μ' αρέσει να το λέω συνέδριο, μ' αρέσει να το λέω αντάμωμα, γιατί αυτό γίνεται. Ανταμώνουν Κρήτες από διάφορα σημεία της γης. Να πάμε και μέχρι την Κίνα. Εκεί στην Κίνα εγκαινιάστηκε την Κυριακή που μας πέρασε μία έκθεση με πολύ έντονο ελληνικό άρωμα, «Τέχνη σε χρυσό, το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους». Μέσα από μία αντιπροσωπευτική επιλογή αρχαίων έργων, τα περισσότερα από τα οποία είναι χρυσά κοσμήματα, η έκθεση αυτή αναδεικνύει την καλλιτεχνική αρτιότητα, τη δεξιοτεχνία, την αισθητική που χαρακτήριζαν την παραγωγή κοσμημάτων κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Λοιπόν, το κοινό της Κίνας θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 250 ελληνιστικά τεχνουργήματα, εκ των οποίων 180 προέρχονται από 24 δημόσια αρχαιολογικά μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και 70 από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Μουσική.
Έγιναν τα εγκαίνια την Κυριακή που μας πέρασε. Έδωσε την ομιλία του ο πρέσβης μας στην Κίνα, ο Δόκτωρ Καλπύρης. Μετέφερε και τους χαιρετισμούς της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Εκεί ήταν και η επιμελήτρια της έκθεσης, η κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, επιμελήτρια προϊστορικών και αρχαίων ελληνικών συλλογών του Μουσείου Μπενάκη. Παρουσίασε έτσι όλες τις πτυχές με επιστημονικό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση, θα διαρκέσει στο Μουσείο Ιστορίας Σάνχη, αν το προφέρω σωστά. Θα παραμείνει λοιπόν εκεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Και μεταξύ των πολλών προσκεκλημένων ξεχώρισαν και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα εγκαίνια, αλλά και διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της πόλης. Μάλιστα, η εκδήλωση μεταδόθηκε και από πολλά κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Να σας πάω και μέχρι τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, διαβάζω στον Εθνικό Κήρυκα, στην ιστορική πλέον, γιατί έχει κλείσει και έναν αιώνα λειτουργίας αυτή η εφημερίδα, η ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης, ο Εθνικός Κήρυκας. Διαβάζω για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Έγιναν οι εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Είναι η πρώτη ενιαία εκλογική διαδικασία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Και θυμίζω εδώ, νομίζω όσοι είστε φανατικοί ακροατές και φανατικές ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, έχετε μια εικόνα, γιατί πραγματικά τα τελευταία 8 ολόκληρα χρόνια δεν ήταν καθόλου ωραία η εικόνα που δίναμε στη Νέα Υόρκη μέσα από την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ήταν απίστευτοι οι καυγάδες, απίστευτοι οι τσακωμοί, το νυν διοικητικό συμβούλιο με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, είχαν προκηρυχθεί εκλογές και βρίσκανε την πόρτα κλειδωμένη, δεν μπορούσαν να πάνε να ψηφίσουν. Ήταν απίστευτες οι διαφωνίες που είχαν φτάσει σε τραγελαφικό σημείο. Οπότε χαίρομαι πραγματικά που μαθαίνω και που διαβάζω ότι υπήρξε ευρεία συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, αυτή την ενιαία, όπως πολύ σωστά σημειώνει ο συνάδελφος ο Χριστόδουλος Αθανασάτος στον Εθνικό Κήρυκα, ενιαία εκλογική διαδικασία, ξεπέρασε το 96% των αντιπροσώπων των εγγεγραμμένων συλλόγων. Έφτασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, εκεί στις 3 τα ξημερώματα που καταφέρανε περίπου να καταμετρήσουν τη σταυροδοσία από ένα μεγάλο όγκο ψηφοδελτίων, μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Τότε έκλεισαν οι κάλπες για τους αντιπροσώπους των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης και μάλιστα παρουσία δημοσιογράφων και παρατηρητών έγινε η καταμέτρηση. 21 μέλη λοιπόν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης. Πάντα βεβαίως υπάρχει η εκκρεμότητα των ενστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, με την προσθήκη προσώπων τα οποία δεν συμμετείχαν σε κανένα από τα δύο διοικητικά σχήματα. Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Αναστάσιος Καραγκούνης με 95 ψήφους. Μεγάλη αποδοχή είχαν επίσης ο Σταύρος Γιαννόπουλος και ο Σταύρος Μπλέτσας, η νομική Καστανά και ο Γιάννης Τρουμπάκης. Αυτή είναι η 5 πρώτη βάση των αποτελεσμάτων. Μουσική
Αυτή η συμμετοχή, αυτό ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο κ. Λάκης Παπαδόπουλος, έδειξε την επιθυμία πλέον των συλλόγων της Ομοσπονδίας να προχωρήσει η Ομοσπονδία σε μια νέα εποχή, αφήνοντας οριστικά πίσω τις διαφορές του παρελθόντος. Είναι κάτι που επιθυμούμε και εμείς και όσοι δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τον ελληνισμό της Διασποράς. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συσταθεί σε σώμα την επόμενη εβδομάδα, εφόσον βεβαίως δεν καθυστερήσει η επικύρωση των αποτελεσμάτων από τυχόν ενστάνσεις. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάτος. Έχει αγαπηθεί πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και σιγά σιγά, ακούγοντας την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα, εμείς καταφέραμε και συνδεθήκαμε με τη Μαρία Καραχάλιου. Είναι αντιπρόεδρος του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων στις Βρυξέλλες. Και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και καλοκαιρινή Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα από την ηλιόλουστη Βρυξέλλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά πραγματικά να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Να βλέπω το ωραίο το πράσινο, τη λίμνη απέναντί μου και να έχω κοντά μου μία δημοσιογράφο που ασχολείται με τη διασπορά και όχι μόνο αυτά που κάνει, αλλά είναι πάντα μαζί μας για οποιαδήποτε θέματα μπορεί να απασχολούν τον ελληνισμό της διασποράς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κυρία Καραχάλιου, πραγματικά ευχαριστώ. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η φωνή της Ελλάδας που είναι πραγματικά δίπλα στον ελληνισμό της διασποράς εδώ και 50 κάτι χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Στην πραγματικότητα πολλά περισσότερα, με την έννοια ότι η φωνή της Ελλάδας εξέπεμπε πρόγραμμα στα βραχαία κύματα και είχαμε τα βραχαία κύματα που είχαν δελτία ειδήσεων σε διάφορες γλώσσες και κάποιες έτσι μουσικές εκπομπές. Συγκροτήθηκε όμως ένας σταθμός αποκλειστικά με την ονομασία Φωνή της Ελλάδας και προστέθηκαν και πάρα πολλές τότε εκπομπές. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε το 75, άρα 50 χρόνια και κάτι, έτσι,
1: πάρα πολύ αιώνας. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε και είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχουν δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το έργο των φορέων της ημογένειας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι ιδιαίτερα τιμητικό, ας πούμε, για τη δημοσιογράφο, χωρίς να ακούγεται αυτό υπερβολικό ή τυπικό. Νομίζω ότι είναι πραγματικά βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Γιατί έχω παρακολουθήσει πολλάκις τις συνεντεύξεις σας, οι οποίες δεν αποκλείουν κανέναν από το να ακουστεί η δική του φωνή.
0: Θέλουμε πραγματικά, θέλουμε πραγματικά να είμαστε η γέφυρα με τους Έλληνες του εξωτερικού. Πιστεύουμε ότι είναι πολλά αυτά που έχει να κερδίσει η πατρίδα από τον ελληνισμό της διασποράς, αλλά να μαθαίνουμε και τις αγωνίες και τα προβλήματα και τα όνειρα και τις απίστευτες δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό από τους απόδημους Έλληνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάντα ένα βήμα, κυρία Καραχάλιου. Θέλω να αρχίσω με εσάς την ίδια. Δηλαδή πώς, πότε, για ποιο λόγο αποφασίσατε να βρεθείτε, ποιο μονοπάτι τέλος πάντων σας οδήγησε στις Βρυξέλλες.
1: Θα σας πω, να ξεκινήσουμε την ιστορία την προσωπική μου. Τον Οκτώβριο του 1991 πήρα μια απόφαση που είχε αλλάξει τη ζωή μου. Δηλαδή είχα περάσει σε ένα διαγωνισμό για μια θέση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόμουν ήδη στην Τράπεζα Επενδύσεων στην Αθήνα. Είχα την οικογένειά μου, είχα τότε ένα μικρό παιδί. Σήμερα ο Κυριάκος είναι 38 χρονών. Δεν ήταν βέβαια μια εύκολη απόφαση, γιατί αυτό την εποχή εκείνη σήμαινε ότι θα άφηνα πίσω την ασφάλεια της ζωής που είχα χτίσει στην Ελλάδα και να ξεκινήσω από την αρχή σε μια άλλη χώρα. Αλλά με γοήτευε η προοπτική να συμμετάσχω, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα της εποχής και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα είχε μπει το 81 στην τότε ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου, τις νέες προσκλήσεις και να ζήσω από κοντά, το λέω πραγματικά δηλαδή αυτό, το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι, παρά τις δυσκολίες της οικογένειας και την βοήθεια πάρα πολύ της μητέρας μου τότε, η οποία ήρθε μαζί μου, και την απόφαση του τέος συζύγου μου να κάνω το μεγάλο βήμα με τον Κυριάκο και να εγκατασταθώ στις Βρυξέλλες. Και βέβαια δεν το μετάνιωσα ποτέ, ούτε κανείς από την οικογένεια, δηλαδή εννοώ και τον μπαμπά του Κυριάκου και τον Κυριάκο, γιατί Αυτή η επιλογή μου χάρισε πραγματικά πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και μια πραγματικά ευρωπαϊκή ματιά στη ζωή.
0: Μάλιστα. Μια διαφορετική ματιά λέτε στη ζωή, την οποία έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες που βρίσκονται στην καρδιά, ας πούμε, της Ευρώπης, που μένουν στις Βρυξέλλες.
1: Θεωρώ ότι οι προκλήσεις είναι πολλές σε διαφορετικά επίπεδα και κανείς όπου πηγαίνει, κανονικά, κατά την άποψή μου την ταπεινή, πρέπει να βλέπει τα θετικά σε σημεία και τα θετικά στοιχεία που μπορεί και τις προκλήσεις που μπορεί να του δίνει μια νέα χώρα.
0: Έτσι
1: αυτό είναι κάτι, ναι, γιατί το προσθέτει στην ατομική του επισκευή και ολοκληρώνει αποσκευή και ολοκληρώνεται διαφορετικά σαν άνθρωπος. Κάθε λιθαράκι διαφορετικό δηλαδή που μπαίνει στη ζωή μας μας δίνει μια άλλη οπτική γωνία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Υπάρχουν.
0: Οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά εάν δεν υπάρξει, φαντάζομαι, ή τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει από τις συνεντεύξεις που λέγαμε και πριν, αν δεν υπάρξει αυτή η θετική ματιά, θα σε φάει νοσταλγία και, έτσι, και δεν θα μπορέσεις τελικώς να ενσωματωθείς από τη μια, να ζήσεις όμορφα στον τόπο που επέλεξες να ζήσεις ή που αναγκάστηκες για όποιον λόγο.
1: Yeah. Ακριβώς.
0: Αλλά δηλαδή, να ζήσεις πραγματικά οργανώνεις καλά και να ενσωματωθείς και χωρίς να αφομοιωθείς. Έτσι. Είναι δύσκολο και αυτό.
1: Δεν χρειάζεται απόλυτα να αφομοιωθείς. Χρειάζεται όμως να δημιουργήσεις ένα καινούριο δίκτυο φίλων και υποστήριξης για να μπορέσεις να ισορροπήσεις και στις απαιτήσεις της καινούριας δουλειάς και της οικογένειας. Διότι, εντάξει, όταν κάποιος αλλάζει επαγγελματικό επίπεδο, η μετάβασή του, εμένα η προσωπική μου, ας πούμε, από τον τραπεζικό χώρο σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον, ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να εξοικειωθείς με τις νέες διαδικασίες, να συνεργαστείς με ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες και να εργαστείς και σε ένα περιβάλλον όπου ευρωπαϊκή διάσταση είναι πάντοτε παρούσα σε κάθε απόφαση.
0: Σε αυτά τα πρώτα βήματα, ναι, κυρία Καραχάλιου, σε αυτές τις πρώτες προκλήσεις, υπήρχε κάτι που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα εκτός από το εργασιακό κομμάτι?
1: Δεν ξέρω αν θα ακουστεί εγωιστικό. Όχι. Δεν με δυσκόλεψε, γιατί βλέπω, είδα θετικά από την αρχή τον ερχομό μου στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είδα κάτι αρνητικό. Αρνητικό μπορεί να ήταν ο καιρός. Mm-hmm. Αρνητικό μπορεί να ήταν η έλλειψη όλων αυτών των φίλων και της οικογενειακής θαλπορής που υπάρχει στον κάθε τόπο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό αφορά όλους όσους έρχονται.
0: Έτσι,
1: και τους παλαιότερους και τους νεότερους. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς, και το πιστεύω πάντα και το λέω και στα νέα παιδιά που συναντώ πλέον, τις καινούργιες γενιές, ειδικά μετά το 2010 με την λεγόμενη κρίση που πέρασε όλη η Ευρώπη και η χώρα μας ιδιαίτερα, ότι ερχόμενοι εδώ δείτε τα θετικά, τι έχετε να πάρετε, διότι πάντα παίρνουμε από τον άλλο τόπο. Mm. Η ρίζα βέβαια είναι η ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το είπαμε, όπως το είπατε και εσείς στην αρχή. Δεν ξεχνάμε την ρίζα μας. Απλώς επειδή ένα δέντρο βγάζει και άλλα κλαδιά, εκείνα τα κλαδιά μπλέκονται μεταξύ τους. Και εκεί είναι η γοητεία.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να είσαι αυτό που είσαι, έχεις τη ρίζα σου, αλλά να μπλέξεις και λίγο με τους άλλους πολιτισμούς, με τα άλλα ενδιαφέροντα, με άλλες γλώσσες.
0: Οπότε πάμε να δούμε.
1: Να τη δική σου. Ναι.
0: Έτσι. Πάμε να δούμε τους άλλους, τις άλλες, όλα αυτά τα οποία κάνετε για να βρίσκετε τη ρίζα σας, για να μην χαθεί αυτή η ρίζα, που φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να μην χαθεί στις Βρυξέλλες. Είστε πολύ κοντά κιόλας από την πατρίδα, αλλά όσο να είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ενασχόληση με το Λύκειο των Ελληνίδων.
1: Mm.
0: Είχατε επαφή με το Λύκειο των Ελληνίδων και εδώ στην Ελλάδα?
1: Ναι, εγώ ξεκίνησα το στολί και η πρώτη μου επαφή γίνεται το 1974 στην Αθήνα, μικρή μαθήτρια, mm-hmm. και συνδέεται άμεσα με την αγάπη, ας πούμε, που είχα από μικρή για τον χορό και γενικότερα για τον πολιτισμό. Οπότε ξεκινώντας από το, λύκειο, το κεντρικό λύκειο των Ελληνίδων, βρίσκω ένα χώρο τότε που με εξέφραζε, γνωρίζω σε βάθος τους ελληνικούς χορούς, τις φορεσιές, τα ήθη, τα έθιμα, και ανακαλύπτω ένα κόσμο που με συντρόφισε στην πορεία σε όλη μου τη ζωή. Mm-hmm. Φυσικά είχα και από την οικογένεια ήδη νωρίτερα μπει σε αυτό τον κόσμο. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος άνθρωπος με πολύ αγάπη για το χορό, το θέατρο και γενικότερα τις τέχνες, παρότι ήταν στρατιωτικός στο επάγγελμα. Θυμάμαι και χαρακτηριστικά όταν ήμουν μικρή την τηλεοπτική εκπομπή «Τη βραδιά μπαλέτου», την οποία δεν χάναμε ποτέ, ή το θέατρο της Δευτέρας, ναι, να το ακούω στο ραδιόφωνο, το κινηματογράφο που πηγαίναμε όταν ήμασταν παιδιά μαζί με τους γονείς μας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες μαθαίνεις να εκτιμάς και την τέχνη και τη μουσική και την αισθητική γενικότερα και τον πολιτισμό, ένας συνδυασμός. Mm-hmm. Τώρα η μεγάλη μου τύχη ποια ήταν? Όταν ήρθα στις Βρυξέλλες, ναι, το Δεκέμβριο του 1992, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που σημάδεψε την πορεία μου στις Βρυξέλλες. Η σύζυγος του τότε πρέσβη, του κυρίου Ιωάννη Κοραντή, η κυρία Εύη Κοραντή, mm-hmm. με ενημέρωσε με ενθουσιασμό ότι ιδρυόταν το Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών και ότι είχαν πληροφορηθεί οι κυρίες αυτές που ίδρυσαν το Λύκειο, mm-hmm. πως είχαν μία μακρά σχέση με το Λύκειο και μου πρότειναν να αναλάβω τη διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Η χαρά μου δεν μπορώ να την περιγράψω. Ναι. Δηλαδή, και η πρόταση έγινε αυτόματα στο τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, όχι απλώς χαρά, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Μόνο αν με βλέπατε θα καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου.
0: Και αυτό έγινε ουσιαστικά με το που είχατε φτάσει σχεδόν στις Βρυξέλλες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: τον Οκτώβριο του 1991, ναι, και το Δεκέμβριο του 1992, δηλαδή τον χρόνο της προσαρμογής μου επάνω,
0: ναι, ναι,
1: δέχτηκα αυτό το τηλεφώνημα. Γιατί πραγματικά όταν έφυγα, έλεγα ότι ένα πράγμα που θα μου λείψει από το, τουλάχιστον από την Αθήνα, ήταν το Λύκειο των Ελληνίδων.
0: Οπότε βρήκατε έτσι, ένα Λύκειο Ελληνίδων στις Βρυξέλλες.
1: Βρήκα έτοιμο ένα Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο βέβαια αποτελεί για μένα, σας λέω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Θα έλεγα, όσο και να ακούγεται μετά από τόσα χρόνια, είναι κομμάτι ζωής.
0: Ναι, εγώ γιατί το καταλαβαίνω.
1: Το να βρεις αυτό που έκανες και να μπορείς να το συνεχίσεις και να έχεις και την θετική και τη βοήθεια από μια ομάδα γυναικών, γιατί υπήρχε μια ομάδα γυναικών για να φτιάξει αυτό ένα λύκειο, δηλαδή δεν ιδρύεται έτσι απλά. Συζητείτε με το κεντρικό λύκειο, γιατί εμείς θεωρούμεθα γραφεία εξωτερικών. Προλίγου αναφέρατε παράρτημα.
0: Ξέρω.
1: Δεν είμαστε παράρτημα. Γιατί
0: είναι γραφεία εξωτερικών. Τα παραρτήματα είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: μόνο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Όλα όσα είναι στο εξωτερικό είναι γραφεία, του Λυκείου Ελληνίδων. Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Και τα οποία βέβαια εμπνέονται από τις ίδιες, από τους ίδιους στόχους και σκοπούς που είναι η βάση του καταστατικού
0: του Λυκείου Ελληνίδων.
1: Ναι,
0: όσα είχαν εμπνεύσει την Καλλιρόη Παρέν.
1: Ακριβώς. Μιλάμε βέβαια και για το πιο παλαιό γυναικείο σωματείο στην Αθήνα, το Λύκειο Ελληνίδων, απλώς έτσι θα το αναφέρω, που ιδρύθηκε το 1911 και η παρουσία του μετράει μέχρι σήμερα ασταμάτητα και με μεγάλη εξέλιξη, διότι αυτό είναι βέβαια και που μετράει η εξέλιξη, ναι, σε αυτό το χώρο.
0: Εγώ καταλαβαίνω πλήρως αυτό που αναφέρατε πριν, κυρία Καραχάλιου, ότι ήταν απίστευτο ότι ξαφνικά στον τόπο που επιλέξατε να ζήσετε, μέσα σε ένα χρόνο σας δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που σας έλειπε περισσότερο, να το κάνετε και στον συγκεκριμένο τόπο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι αν θέλετε το αντάλλαγμα διάμωμα και με συμπατριώτες που επίσης έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική παράδοση, για τους ελληνικούς χορούς, για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Και είναι, φαντάζομαι, και το γεγονός ότι εσείς ως δασκάλα των χωρών αυτών ουσιαστικά μεταλαμπαδεύετε και αυτή την αγάπη που εσείς η ίδια έχετε, αυτό το πάθος, σε άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Λυκείου των Ελληνίδων, γιατί είναι ένας ζωντανός και δραστήριος φορέας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω, προτού πούμε οτιδήποτε άλλο, κάτι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για το Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών και ανεφερόμαστε στις εκδηλώσεις, παραστάσεις, χορούς και στις δράσεις του, η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συλλογική προσπάθεια. Η συλλογική προσπάθεια, λοιπόν, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ προσωπικά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικές πραγματικά γυναίκες. Παρένθεση, επειδή είναι γυναικείο σωματείο, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται μόνο από γυναίκες. Απλώς έχουμε μέλη γυναικείο πληθυσμό, αλλά έχουμε και αρρωγά μέλη που είναι άνδρες, διότι και οι άνδρες συμμετέχουν και στο χορό. Βέβαια. Αλλά είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν οικονομικά ή και με, όχι μόνο οικονομικά, και να μας βοηθήσουν σε κάθε δραστηριότητα. Να φανταστείτε, εντωμεταξύ πραγματικά έχω την τύχη να είμαι, να συνεργάζομαι με γυναίκες. Αποτελούμαστε από ένα διοικητικό συμβούλιο που πρόεδρος είναι η κυρία Λίτσα Κάτσα Τομαρά, την οποία έχουμε πρόεδρο εδώ και 20 χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πια όχι απλώς δεμένες, είμαστε σαν οικογένεια. Έχουμε την γενική μας γραμματέα, την οποία δυστυχώς χάσαμε πρόσφατα, την κυρία Βασιλούνη, αλλά αντικαθίσταται από την κυρία Γεωργία Μανδέκη, η οποία κρατάει και τα πρακτικά μας και τρέχει σε όλα, σε ό,τι κάνουμε είναι μαζί μας, από την κυρία Γαλάτια Γελιτάκη που είναι σήμερα η έφορος η Ματιοθήκης, από την κυρία, αναφέρω τα ονόματα γιατί πραγματικά δεν πρέπει να μην ακουστούν αυτά τα ονόματα.
0: Είναι μεγάλη η προσφορά. Είναι
1: μεγάλη η προσφορά τους, η οποία αφενός μεν είναι εθελοντική όπως όλων μας, δεν το συζητώ αυτό, και επίσης θα ήθελα να πω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, μια και μιλάμε για τους συνεργάτες μας, τον αείμνηστο σύζυγό μου και συνεργάτη πολύτιμο του Λυκείου Ελληνίδων και υποστηρικτή του καλλιτεχνικού έργου του Λυκείου, τον Γιάννη τον Οικονομίδη, ο οποίος έφυγε τον Ιανουάριο του 25 από κοντά μας, διότι και αυτός με το ταλέντο του και τη δημιουργικότητά του και την αγάπη του για το θέατρο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της θεατρικής ομάδας και πραγματικά έχει χτίσει μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Και φυσικά κάποιους συνεργάτες από την Αθήνα, διότι οι παλιοί μου συγχορευτές στο Λύκειο Ελληνίδων έγιναν και στενοί συνεργάτες του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών.
0: Απίστευτο.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δεσμοί δεν χάθηκαν. Η Νάνση Χαρμαντά, ο Σάιξο Πιλιοτόπουλο, ο Τζίμι ο Ηλίας, ο Γιώργο ο Κότσο, ο Θεό ο Λιβαθινό. Είναι άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε στενά.
0: Μάλιστα.
1: Στενά, και οτιδήποτε δημιουργούμε, παίρνουμε και τι ιδέε του. Έρχονται μαζί μας εδώ για να υποστηρίξουν κάποια εκδήλωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Φέτος είδα, η συνεργασία βεβαίως, φέτος είδα ότι είστε ασταμάτητοι. Δηλαδή δεν προλαβαίνει, αν μπει κανείς στη σελίδα σας στο Facebook, Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών, πραγματικά θα δει τη μία δράση μετά την άλλη. Και θέλω έτσι να μας δώσετε μία εικόνα. Ήδη αναφερθήκατε στον αείμνηστο Γιάννη Οικονομίδη. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή του στο ελληνικό θέατρο στις Βρυξέλλες. Άρα το Λύκειο Ελληνίδων έχει και θεατρική ομάδα.
1: Ναι, το Λύκειο Ελληνίδων από το 1999 δημιούργησε ένα θεατρικό εργαστήρι που τότε το είχαμε ονομάσει Εργαστήριο Ελληνικού Λόγου, Κίνησης και Χορού. Mm-hmm. Και αυτό είχε σαν σκοπό να δούμε, να δουν περισσότερο, ξεκινήσαμε για τα παιδιά, τη νέα γενιά δηλαδή και τους εφήβους, να δουν την έννοια της παράδοσης με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Πιο διαδραστικό,
0: βέβαια,
1: πιο σύγχρονο.
0: Είναι δύσκολο να προσελκύσεις τη νέα γενιά. Το θέατρο είναι ένας τρόπος.
1: Είναι ένας τρόπος, αλλά αν θέλεις να δώσεις και στοιχεία που έχουν σχέση με την, αυτό που λέμε ελληνική παράδοση, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Διότι, εντάξει, το να κάνεις μια θεατρική παράσταση ενός συγκεκριμένου ελληνικού ή ξένου έργου, όχι ότι είναι εύκολο, mm-hmm. αλλά το να εξηγήσεις και να δώσεις στοιχεία και πώς αυτά εξελίσσονται από τον παραδοσιακό πολιτισμό, θέλει μια άλλου είδου τους δουλειά. Θέλει δηλαδή να ανατρέξεις και λίγο στην προϊστορία του θεάτρου, στο ορμέμφυτο, τι ήταν αυτό που οδήγησε, στα αρχέτυπα και στις δοξασίες του λαού και πώς αυτά εξελίσσονται, δηλαδή τι έχει μείνει, γιατί κάνουμε κάποια πράγματα σε διάφορες δικές μας τελετουργίες, γάμους, βαπτίσεις, δηλαδή γενικότερα στον κύκλο της ζωής, στο θάνατο, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κύκλο της ζωής. Αυτό λοιπόν το δώσαμε λίγο πιο θεωρητικά στα παιδιά, με εικόνα, με παραδείγματα. Και έτσι προχωρήσαμε και κάναμε βέβαια τα μεγάλα δρόμενα, αυτά που ονομάσαμε δρόμενα, δηλαδή το αφιέρωμα στην ελληνική μετανάστευση, το αφιέρωμα στην Σμύρνη, στη ζωή στη Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή, την έννοια των πανηγυριών, τι σημαίνει ένα πανηγύρι, τι σήμαινε ένα πανηγύρι παλαιότερα, τι σημαίνει σήμερα. Αυτά λοιπόν που ήταν δρόμενα τα ξεκινήσαμε μέσα από το εργαστήριο. Στη συνέχεια του ηχητικά είχαμε αφιερώματα σε Έλληνες ποιητές. Έλληνες ποιητές οι οποίοι, μάλιστα της γενιάς του 30, που θεωρήθηκαν και οι συνεχιστές της παράδοσης, όπως ήταν ο Ηλίτης, όπως ήταν ο Νικός Γκράτσος. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκαμε στοιχεία μέσα από αυτούς τους ποιητές, είτε μέσα από θεατρικά τους έργα. Παραδείγματος χάρη για τον Ηλίτη, είχαμε ανεβάσει τον κύκλο με την Κυμωλία, τη μετάφρασή του.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και αυτό παίζει ένα ρόλο.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι όπως το λέτε.
1: Όταν κάναμε το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, ασχοληθήκαμε και με άλλους ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη το Λόρκα, ο οποίος Λόρκα είχε μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και δόθηκαν κάποια στοιχεία κοινά μεταξύ του ισπανικού και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι ανοίγουμε και διευρύνουμε την ύπαρξή μας εδώ. Και πάντα συνεχίζουμε βεβαίως και το θέμα των ελληνικών χωρών. Επίσης μπορώ να πω ότι έχουμε και μεγάλες συνεργασίες και στήριξη. Με πρώτη στήριξη την εκκλησία των
0: Θα το ρώταγα αυτό. Ναι.
1: Πείτε μας.
0: Έχετε άρα στήριξη και από την εκκλησία.
1: Φυσικά. Και η πρώτη στήριξη που έγινε, η αίθουσα που δόθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων Βεξελών, ήταν ο μικρός χώρος που την εποχή εκείνη έδινε τον καφέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Μητρόπολη μας. Ήταν τότε ο Μητροπολίτης ο Παντελεήμων, mm-hmm. Ο οποίος έχει και αυτός αποκοιμηθεί, όπως λέμε, για
0: ναι, ναι,
1: και μας είχε διαθέσει το χώρο στην εκκλησία, όπου δίπλα δηλαδή στην εκκλησία, όπου εκεί κάναμε τα πρώτα μας μαθήματα. Στη συνέχεια, ένα κληροδότημα πάλι της εκκλησίας μας το παραχώρησε για να κάνουμε τα πρώτα μας μαθήματα σε μια περιοχή που οι πρώτοι μας Έλληνες, οι πρώτοι μετανάστες κατοίκησαν στις περιοχές αυτές.
0: Σε ποια Οπότε, περιοχή, είχε, κυρία
1: ήταν
0: Καραχάλιου.
1: Η περιοχή του Μιντή.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η περιοχή του Μιντή.
0: Ναι.
1: Κοντά στο μέρος που στεγάζεται η ελληνική κοινότητα Βρυξελών.
0: Ωραία.
1: Και σιγά σιγά, επειδή άρχισαν να αυξάνονται και ο κόσμος μας, βρήκαμε μια άλλη αίθουσα λίγο πιο κοντά, ας το πούμε, στο κέντρο.
0: Για να μπορούν όλοι.
1: Να μπορούν, ναι, ευκολότερα να έχουν πρόσβαση, επειδή ο κόσμος, οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, αρκετοί Έλληνες κάθονται σε αυτή την περιοχή του Βολβές Σεμπιέρ, εκεί που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κέντρο, mm-hmm. το Sound Sportif του Βολβές Σεμπιέρ, όπου έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα πλέον και εκεί κάνουμε και τα μαθήματά μας και πολλές φορές τα σεμινάρια μας και μικρές γιορτές. Δηλαδή είναι ένας χώρος που τον έχουμε και αυτόν αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Με άλλες συνεργασίες επίσης έχουμε τόσο από την εκκλησία, έχουμε και την ελληνική πρεσβεία που πάντοτε, που πάντοτε στήριξε το έργο του Λυκείου των Ελληνίδων. Έχουμε το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών, αλλά και του ΣΕΙΠ στη Μόνς, όπου κάθε χρόνο έχουμε από κάποια εκδήλωση. Μας τιμούν με την πρόσκλησή τους και με χαρά τη δεχόμαστε. Οπότε είναι αμοιβαία η πολύ καλή μας σχέση.
0: Έτσι. Να ρωτήσω το εξής. Σήμερα, 2026, ναι. Πόσα περίπου μέλη, δηλαδή υπάρχει το θεατρικό τμήμα, υπάρχει σαφώς το χορευτικό τμήμα, δηλαδή Λύκειο Ελληνίδων χωρίς χορούς δεν γίνεται, στο ναι, οποίο διδάσκεται κιόλας. Υπάρχει ναι. ενδιαφέρον ειδικά για τους χορούς. Και βεβαίως, όπως είπαμε, κάνετε και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από πολύ κόσμο, από μόνο ελληνικής καταγωγής, από τις νέες γενιές?
1: Α, πολύ ωραία η ερώτηση. Λοιπόν, το Λύκειο των Ελληνίδων σήμερα αριθμεί περίπου τα 90 μέλη. Μέλη είναι και οι χορευτές του. Εκτός από φίλους οι οποίοι είναι απλώς μέλη, αλλά δεν χορεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη. Και αυτοί αυτοί που δεν χορεύουν συνήθως είναι παλαιότερα μέλη του συλλόγου μας.
0: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι τα παλαιότερα μέλη αυτοί που δεν χορεύουν.
1: Τα παλαιότερα μέλη,
0: ναι.
1: τα οποία δεν θέλουν να χάσουν την επαφή. Είναι και μέλη ιδρυτικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν και ιδρυτικά μέλη τα οποία χορεύουν ακόμα. Δηλαδή είναι περίπου τα 34 χρόνια στο Λύκειο Ελληνίδων.
0: Εμείς
1: διαθέτουμε 3 χορευτικά τμήματα. Είναι παιδιών εφήβων και 2 ενηλίκων. Mm-hmm. Τα έχουμε κατατάξει ανάλογα με τη γνώση που έχει
0: ο καθένας, βέβαια.
1: Mm-hmm. Ναι. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα ελληνικών χωρών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ mm. και αρκετά χρόνια, όπου εκεί έχουμε και ξένους.
0: Μάλιστα. Αυτό. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ξένους. Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί το Λύκειο δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς στους Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: Απευθύνεται, είναι ανοιχτός με σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται, σε κάθε που ενδιαφέρεται να μάθει τον ελληνικό πολιτισμό. Ό,τι θελήσει να μάθει, χορό θέλει να μάθει, θέλει να δει το πολύτιμο αρχείο της σηματιοθήκης μας. Επίσης έκανα μια παρένθεση, σήμερα δασκάλα μας είναι η κυρία Όλγα Μοσχόβου, εδώ και 4 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ απλώς, σαν έφορος χορών, είμαι πανταχού παρούσα για να φτιάχνουμε μαζί το πρόγραμμα. Ό,τι μπορώ να δώσω από την εμπειρία μου να το δίνω, αλλά ουσιαστικά τώρα το έργο της διδασκαλίας το έχει η κυρία Μοσχόβου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από και ξενόγλωσσους, όπως μας είπατε, υπάρχει τμήμα ελληνικών Βέβαια. Χωρών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε πολύ καλές συνεργασίες με πολλούς ομογενειακούς φορείς, από την Πρεσβεία και την Εκκλησία, με την κοινότητά μας φαντάζομαι και λοιπά. Και όλα...
1: Την κοινότητα πολύ.
0: Ναι, με την κοινότητα πολύ, το φαντάστηκα αυτό. Όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βλέπουμε πώς, ας πούμε, στην καρδιά της Ευρώπης μπορεί κανείς να μεταλαμπαδεύσει και το πάθος του για τον ελληνικό πολιτισμό στις νέες γενιές, αλλά και να προβάλλει ουσιαστικά την Ελλάδα μας. Να ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε πριν σε μια γυναίκα που είναι και υπεύθυνη για την ηματιοθήκη, όπως είπατε. Άρα υπάρχουν στολές που τις έχετε μόνιμα εκεί στις Βρυξέλλες? Τι γίνεται με τις παραδοσιακές μας φορεσιές?
1: Λοιπόν, οι παραδοσιακές φορεσιές, μάλλον η ηματιοθήκη εδώ ξεκίνησε με την έναρξη του Λυκείου. Υπήρξαν κάποιες δωρεές ενδυμασιών, αλλά επειδή υπήρξε και μια ευμάρεια οικονομική την εποχή εκείνη, αγοράστηκαν κοστούμια τα οποία φτιάχτηκαν είτε στο εργαστήριο της οικοτεχνίας του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα, είτε από το Ίδρυμα Ζήση, όπου τότε γνώριζα εγώ τον πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος υπήρξε και παλαιός συγχωρευτής μου όταν ήμουν εγώ στο Λύκειο, ο οποίος επίσης είχε ένα εργαστήριο και εκεί παραγγείλαμε αρκετές ενδυμασίες, και είχαμε και μία δωρεά από το Λύκειο των Ελληνίδων του Ρότερνταμ, το γραφείο εξωτερικό του Ρότερνταμ, το οποίο δυστυχώς κάποια στιγμή έκλεισε και μας παραχώρησε μια πολύ καλή σειρά κοστούμιών, τα οποία ήταν επίσης αντίγραφα πιστών πραγματικών ενδυμασιών. Μας έδωσε το Τρίκερι, μας έδωσε ενδυμασίες από το Γιδά, μας έδωσε ενδυμασίες από τη Δεσφίνα, και έτσι συμπληρώσαμε την δική μας σηματιαθήκη. Σημαντική προσφορά ήταν βέβαια και μια σειρά από ενδυμασίες Σαρακατσάνας, τις οποίες είχε κάνει δωρεά ο αείμνηστος δάσκαλος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, ο Λευτέρης Οδρανδάκης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πραγματικά η ηματιοθήκη μας, και εμείς συνεχίζουμε να την εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε. Επειδή έχουμε πολλά παιδιά και θέλουμε πραγματικά, γιατί το κομμάτι ενδυμασία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και στην ιστορία του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, και συνεχίζουμε να την ακολουθούμε και εμείς εδώ. Δηλαδή να έχουμε όσο το δυνατόν πιστότερα αντίγραφα και να ακολουθούμε και τους σωστούς τρόπους ενδυμασίας.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή ο τρόπος που να φοριούνται,
0: βέβαια, βέβαια,
1: ο τρόπος που να σεβόμαστε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή. Και πραγματικά έχουμε κάνει, εδώ θα αναφέρω και μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα το πω στα γαλλικά, κάναμε ένα ντεφιλέ των ενδυμασιών, μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή, του τότε Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κυμπουρόπουλου, και πραγματικά ήταν ένα θέαμα πάρα πολύ ωραίο για Έλληνες και ξένους. Περισσότερο ήταν για τους ξένους, γιατί και στο κοινοβούλιο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πολυμορφία. Και εμείς αυτή θέλουμε βέβαια να έχουμε και να παρακολουθούν, να βλέπουν οι ξένοι μας. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε και η βοήθεια των συνεργατών που σας ανέφερα πριν από το εξωτερικό, δηλαδή ήρθαν και άλλα κουστούμια για να μπορέσει όλη αυτή η επίδειξη
0: να ολοκληρωθεί όπως πρέπει.
1: Να δώσει μια εικόνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κυρία Καραχάλιου, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα που μας δώσατε από τις δράσεις, από την ιστορία του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών, του γραφείου λοιπόν και όχι παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Εύχομαι έτσι να συνεχίσετε όλες, θα πω, με το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή και πάλι στο μέλλον με μια επόμενη δράση σας. Να ξέρετε, πάντα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να προσθέσω κάτι πριν σας ευχαριστήσω.
0: Πείτε μας, είναι...
1: Να στείλω έτσι ένα μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή ότι Καταρχάς πιστεύω ότι τίποτα δεν κτίζεται από έναν άνθρωπο μόνο. Ειδικότερα δηλαδή στη διασπορά κτίζεται από ομάδες ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά και ανιδιοτελώς. Δηλαδή αυτό το, όπως σας είπα και πριν, το βλέπω καθημερινά στο δικό μας διοικητικό συμβούλιο και αισθάνομαι πραγματική ευγνωμοσύνη για τις γυναίκες με τις οποίες συμπορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά από τόσα χρόνια που ζω στις Βρυξέλλες, έχω καταλάβει ότι η ελληνικότητα δεν είναι ένας τόπος ή ένα διαβατήριο. Είναι η γλώσσα που μιλάμε στα παιδιά μας. Είναι οι αξίες που τους μεταδίδουμε, οι μνήμες που κουβαλάμε.
0: Έτσι.
1: Τα τραγούδια μας, οι χοροί. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους νέους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στη χώρα που ζουν. Μπορούν να είναι, ας πούμε, ενεργοί και ταυτόχρονα περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί οι δύο ταυτότητες, δηλαδή, δεν
0: πρέπει να κλείσουμε, αλλά κυρία Καραχάλη, ναι. Είμαστε στο παραμισό, αλλά το μήνυμά σας το πήραμε. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Γεια και χαρά.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Μαρία Καραχάλιου και εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.

0: ώρα Ελλάδας 5, διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο που τίνει να είναι ζεστό. Βάζω τα ρήματα και τη δύναμή τους για να αποδυναμώσουν στην ουσία κάτι που λιγάκι μας προβληματίζει. Αν θα έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, έτσι έχουν πει οι μετεωρολόγοι, το καταλάβαμε και από το πρωί. Κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από το μήνα Μάρτιο. Δημοσιεύστε το, publish it, πείτε το, ανακοινώστε το, ήταν το μυστικό περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Μυστικό θεωρείται τώρα, παρέμεινε μυστικό. Πάντως υπάρχει ενόχληση από τους G7 εκεί στην Γενέβη, ενώ ο Τραμπ τα έχει όλα προσπεράσει, ισοπεδώσει, καταργήσει και κάνει το δικό του παιχνίδι, το επικοινωνιακό, το διπλωματικό. Εξού και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, Porcelain. Όσο εύθραυστη είναι η πορσελάνη, άλλο τόσο είναι και αυτή η συμφωνία.

Θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν, είπε ο Τραμπ, αν η Τεχεράνη προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για μια συμφωνία λοιπόν που, όπως πολύ καλά ξέρετε και το λέγαμε και από χθες, υπεγράφει τελικά. Εγώ είχα προλάβει να πω ότι δεν γίνεται ηλεκτρονικά.

και ψηφιακά, έγινε και παραέγινε, αλλά θα το δούμε και σε ένα είδος μικρής φιέστας την Παρασκευή. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ουσιαστικά αποτελεί, λένε οι αναλυτές, ένα crash test για τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Είναι σφόδρα ενοχλημένος ο κύριος Νετανιάχου από αυτή την εξέλιξη. Τέλος πάντων, όλα είναι εύθραυστα από ό,τι φαίνεται σε αυτό τον πραγματικά τέλειο, υπέροχο, καταπληκτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Burning uncontrollably. Και αυτό μας λέει και το επόμενο τραγούδι, Perfect World.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ, τα πολύ πολύ επίγοντα και άμεσα. Είχαμε μία μικροαναστάτωση νωρίτερα για δύο φωτιές στο Μαραθώνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από κινητοποίηση άμεση της πυροσβεστικής, έχουν τώρα κατασβεστεί τα δύο μέτωπα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα επί της οδού Ατάλου, σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο, όπως μας διαβεβαίωσε και πριν από πολύ λίγα λεπτά, ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο η Μαρία Σφυρόρα αλλά και η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη έχει γενικά καθήκοντα επικοινωνίας. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ μέχρι τις 6 στο Earth News Radio 105,8. I'm bringing my heart down to its knees. Πολλά λοιπόν και διαφορετικά τα νέα. Τίποτα ευχάριστο, τίποτα που να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, μια κάποια ικανοποίηση, μια ηρεμία. Ναι, πέρα από αυτό, το εύθραυστο του πράγματος για τη συμφωνία. Baby, we just love. Η οποία, για να μην σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε και εσείς, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαραγεί, να κοπεί σε χίλια κομμάτια. Ήδη διαβάζω ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλούς στόχους στο νότιο Λίβανο.

0: Λοιπόν, για τη μία εστία λοιπόν στο Μαραθώνα, πώς μου αρέσει αυτή η άμεση ανταπόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Μαραθώνα που μας πήρε πίσω να μας πει ότι ήταν μία η εστία, ένα το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί υπό έλεγχο και τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση που μας παρήχε. Φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης. Και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Προσπερνώ τον αντίκτυπο και το αλγινό συνέστημα που μας έχει προκαλέσει όλων αυτή η καινούρια ανθρωποκτονία, η καινούρια γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία συντρόφου από σύντροφο στη Δράμα. Πάρα πολύ σκληρό όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες, το ίδιο το περιστατικό, το τι θα γίνει με τα παιδιά, σαν να πολλαπλασιάζονται βρε παιδιά αυτά τα περιστατικά. Και πραγματικά δεν θέλω αυτή τη στιγμή, έχουμε αποταθεί σε επιστήμονες, έχουν δώσει τα φώτα τους, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε καταγράψει ως τάση και ως φαινόμενο, αλλά το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι, το πόσο αιματηρή κατάληξη μπορεί να έχει ή οποιαδήποτε διαφορά η διάσταση, ξεπερνά κάθε όριο λογικής και φαντασίας. Πολύ περισσότερο γιατί όταν σβήνουν τα φώτα και απομακρύνονται τα μέσα από το να ασχολούνται με την κάθε τέτοια δολοφονία συνανθρώπου μας, υπάρχει από πίσω όλο αυτό το χάος με το τι θα γίνουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα μικρά παιδιά που συνήθως είναι ανήλικα και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν, να αναλαμβάνουν και επιλαμβάνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Και μια και είπα για παιδιά, αφού σας υπενθυμίσω ότι νομίζω δεν το είπα αυτό, ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα είναι στη φροντίδα του ήχου, η Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο και σας καλωσορίζουμε εδώ πάντα. Μια και είπα για παιδιά, παιδιά και έφηβοι, έφηβοι και παιδιά μπροστά στις πλατφόρμες, μπροστά στα μεγάλα ζητήματα του διαδικτύου και τη ρύθμιση αυτών. Την αρχή έκανε η Αυστραλία, ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει η πρόθεση της δικής μας κυβέρνησης εδώ να βάλει απαγόρευση και στους ανηλίκους κάτω των 15 για τα social media. Και επειδή είδαμε την είδηση, ήταν εκεί καταλυτική και καταιγιστική. Η Βρετανία απαγόρευσε. Απαγόρευσε η Βρετανία τα social media στους κάτω των 16 ετών. Και μάλιστα μέσα από μια ιστορία που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, όπως τη διαβάσαμε από το δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για προσωπική εμπειρία της συντάκτριας τεχνολογίας που δουλεύει στο μέσο, στο BBC, τη Ζόη Κλάινμαν, η οποία κλήθηκε να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αυτή την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 στη χώρα. Πηγαίνοντας λοιπόν η δημοσιογράφος τεχνολογίας, η Ζόη Κλάινμαν, να παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου και τις ανακοινώσεις, αναγκάστηκε να παραδώσει το δικό της κινητό τηλέφωνο στην είσοδο για λόγους ασφαλείας. Και από το πώς η ίδια ένιωσε μια προσωρινή, λέει, ανησυχία και ανασφάλεια, ένα κάποιο κενό, η ίδια αναφέρει ότι αυτό της έδωσε αμέσως μια μικρή εικόνα για το πώς τα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών στη Βρετανία είναι δυνατό να αισθάνονται. Προσπερνούμε το κομμάτι αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε πραγματικά αναλύσει μέχρι κεραίας, δεν χρειάζεται άλλο σε αυτή τη φάση, και θα πάμε να δούμε τη διάσταση του πώς μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο είτε στη χώρα μας είτε σε άλλες χώρες. Και μαζί μας γι' αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιος, όπως λέω, ο κύριος Μιχάλης Ιακωβίδης, που είναι καθηγητής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Το βιογραφικό σας είναι τόσο πλούσιο και τόσο μακρύ που θα τελειώσω την εκπομπή για να το αναγνώσω. Αλλά σημασία έχει για τους ακροατές μας ότι είστε ο άνθρωπός μας, είστε καθηγητής στρατηγικής από τους κορυφαίους management thinkers παγκοσμίως, και ασχολείστε με τέτοια ρυθμιστικά ζητήματα για τις πλατφόρμες και στην Ελλάδα, ήσασταν και στην Ελλάδα advisor, σύμβουλος δηλαδή. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, δηλαδή να εφαρμοστεί, να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον είναι απολύτως σαφή. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της τεχνολογίας να μην αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν smartphones. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη ένδειξη, mm-hmm. αν θέλετε, από αυτούς οι οποίοι προστατούν στην τεχνολογία αυτή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Διότι, όπως έχει υποθεί συχνά και ορθά, δημιουργούν εθισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνεσαι μία ανησυχία για το δίνεις, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να το πάρεις. Είναι σαν να μου λες, έκοψα το τσιγάρο δύο μέρες και ένιωσα μία ανησυχία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ένιωσες ανησυχία που δεν είχες την νικοτίνη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει καρκίνο. Ναι. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο εμείς βλέπουμε τα προβλήματα αυτά και εδώ πέρα, αν θέλετε, στο κομμάτι της επικοινωνίας, πολύ συχνά η δυσκολία στο να το βάλουν ήταν μια δικαιολογία που λέει βραδερφέ, πώς θα το κάνουμε κιόλας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλίσεις ποια είναι η ηλικία, οπότε πού να μπλέκεις. Τώρα το πού να μπλέκεις, επιτρέψτε μου, ναι, νομίζω ότι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι είναι οι ίδιες οι εταιρείες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους εξημών έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με τις ρυθμίσεις των πλατφορμών αυτού του είδους, mm-hmm. οι οποίες έχουν ένα τεράστιο αποτύπωμα από πλευράς μέσων δημοσιότητος, PR, καθώς και της δυνατότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε κυβερνήσεις, η οποία έχει γίνει πλέον γραφική στην περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατ' ουσίαν ο πρόεδρός τους πολύ χαίρεται να τους δίνει περίπου γη και ίδρο όταν αυτές το ζητούν. Το πρόβλημα όμως ισχύει. Δηλαδή οι εταιρείες θα σου πούν, μα αν ρωτήσεις τους ανθρώπους το αν θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν μέσα, παραδείγματος χάρη Facebook, πρέπει να τους πληρώνεις $120. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια πραγματική αξία $120 για να πληρώνεις Facebook. Mm-hmm. Και αυτό έγινε από πλευράς έρευνας. Και λες, okay, πολύ καλά, αυτή την έρευνα την οποία η Ρίσον Παρόδο την χρηματοδοτήσατε εσείς, μας λέει ότι έχει μια πραγματική αξία. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, έγινε μια άλλη έρευνα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τα μέσα αυτά, ναι, να πούν για να τα ξαναρχίσετε αυτά τα μέσα, θα τα ξαναρχίσετε μόνοι σας, έπρεπε να τους πληρώσει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν είσαι μέσα, ναι, μεν λες ότι δεν μπορώ εγώ να φύγω, ρε παιδιά, διότι τα νέα μου τα βλέπω από εκεί, οι άλλοι άνθρωποι του οποίου ξέρω είναι εκεί. Αν από την άλλη πλευρά όλοι έχουν βγει από μέσα και βρίσκεσαι απ' έξω και έχεις απεξαρτοποιηθεί, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια λούμπα. Είναι κάτι το, ναι, οποίο όντως λειτουργεί αρνητικά για σένα. Mm. Άρα το να υπάρχει μια απαγόρευση, τι λύνει? Λύνει το πρόβλημα της κοινής δράσης. Δηλαδή του ότι εσύ τα θέλεις τα κοινωνικά μέσα, γιατί σε κάθε πάρτι θες να πας εκεί που είναι και οι άλλοι. Mm-hmm. Αν οι άλλοι έχουν φύγει από εκεί, τότε η ισχυρή σου διάθεση να βρίσκεσαι εκεί φεύγει.
0: Πολύ ωραίο το παράδειγμα.
1: Μετακαταλλεύονται και οι εταιρείες αυτές. Mm. Οι οποίες τι κάνουν, ουσιαστικά κατέχουν αυτό το οποίο λέμε bottleneck. Κατέχουν αυτόν τον κοινό περιορισμένο τρόπο. Είναι σαν να μπορούν να έχουν τη μία πλατεία στο χωριό στο οποίο μαζεύονται όλοι και σου λένε: εγώ σκόβω ένα εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία παίρνουν από την διαφήμιση. Αν εσύ μου το κόψεις αυτό, εγώ η εταιρεία δεν θα βγάλω χρήματα και εσύ μπορεί να έχεις μια λίγο πιο κανονική ζωή. Άρα τι γίνεται εδώ? Έχουμε κάποια μέσα να το δημιουργούμε και όλο και περισσότερες χώρες. Η Αυστραλία άρχισε, τώρα το κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν. Ναι. Και προφανώς, όπως και σε άλλα πράγματα, θα είναι ατελή. Ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά δεν καπνίζουν? Όχι. Και εγώ ως πιτσιρίκι θα πήγαινα πίσω από έναν θάμνο και θα έκανα μια τζούρα. Ούτε η μητέρα μου θα το ήθελε να το βλέπει αυτό. Οι δάσκαλοι μας φωνάζανε, κόφτε το τσιγάρο.
0: Αλλά ωστόσο εσείς θα το κάνατε. Το ίδιο μαθαίνω, κύριε Ακοβίδη, και για την εμπειρία της Αυστραλίας. Δηλαδή ότι παρόλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους τα παιδιά.
1: Όντως, αλλά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό, δηλαδή όλοι οι περιορισμοί, είτε έχει να κάνουμε το αλκοόλ, είτε έχει να κάνουμε το κάπνισμα, με πράγματα δηλαδή τα οποία ξέρουμε ότι είναι επιβλαβή και αν θέλετε ειδικά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε για μια ηλικία η οποία είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στο να αποζητά την αναγνώριση, την οποία τη δίνει αυτό σε μια ντοπαμίνη η οποία λέει ναι, σου δίνω ένα thumbs up, σου λέω ένα μπράβο. Άμα σκεφτείτε έναν έφηβο, ο έφηβος δοκιμάζει να εγκοινωνιστεί και να δει ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται. Και μετά, άμα δύο δεν με αποδέχομαι, θα πέσω και από μία πολυκατοικία για να δώσω τέλος στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προβλήματα, και έχουμε δει και προβλήματα αυτοκτονιών και προβλήματα ανορεξίες και προβλήματα, ένα σωρό προβλήματα,
0: ένα σωρό,
1: αλλά και
0: επίσης
1: και προβλήματα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς αυτό, όπως έχουμε ας πούμε τα ζαχαρούχα τα οποία σου δίνουν κάτι το οποίο λες αυτό το θέλω, αλλά τελικά δεν είναι χρήσιμα για σένα. Αυτό είναι το αντίστοιχο στον κοινωνικό χώρο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι εταιρείες και δοκιμάζουν να το κάνουν monetize, και εσύ αυτό το οποίο θα έχεις να κάνεις είναι μία μάχη οπισθοφυλακής. Πρόκειται να την κερδίσεις πλήρως? Όχι, υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά θέλετε να πείτε.
1: Να το κάνεις,
0: ναι, αλλά δεν μπορούμε και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε καθόλου. Καλά, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τα προβλήματα της ποινικοποίησης την οποία έχουμε, ας πούμε, mm-hmm. στα ναρκωτικά, όπου λέμε ότι καλύτερα ναι. να τα έχεις ρυθμισμένα, γιατί αλλιώς θα έχεις ποινικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μία απαγόρευση, η οποία είναι αντίστοιχη με την απαγόρευση σε αλκοόλ ή σε τσιγάρα, η οποία δοκιμάζεις να την κάνεις όσο πιο αποτελεσματική μπορείς, αλλά κυρίως να δώσει και τη δυνατότητα mm-hmm. και στους γονείς να έχουν και μια δικαιολογία. Εγώ ως γονιός
0: ναι.
1: θα είναι πολύ πιο εύκολο, αν σκεφτώ τον γιο μου και την κόρη μου, να τους πω ότι πια αυτά δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε, mm-hmm. από το να πω ότι επειδή ο μπαμπάς ξέρει, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ότι αυτά πρόκειται να περιορίσουν και το ψυχολογικό mm-hmm. και το,
0: και το αναπτυξιακό και το συναισθηματικό.
1: Θέλω
0: ναι.
1: ως μπαμπάς να το πω. Θα σου πούνε, ρε μπαμπά, είσαι βαρετός, δεν καταλαβαίνεις.
0: Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι.
1: Προφανώς.
0: Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας.
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και νομίζω από τα λίγα τα οποία ξέρω, γιατί σας ομολογώ ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε για την, από πλευράς της ταχύτητας επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουμε με το Kids Wallet τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε,
0: το γονικό έλεγχο.
1: Θα έχουμε λύσει ένα σημαντικό κομμάτι του προβλήματος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ακόμα και να είναι ατελές, σας λέω, σε επίπεδο εφαρμογής, πρέπει κανένας να δεχτεί ότι το να έχει μία ατελή λύση, η οποία όμως για ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί ένα πρόβλημα, είναι θετικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρόκειται να πεις ότι επειδή θα πέσουν άλλοι, οι οποίοι τους οποίους δεν θα μπορέσουν να πιάσουν και δεν έχουμε καθολική αποδοκή, αυτό το πράγμα πρόκειται να το βγάλουμε στην άκρη. Θα το πεις βέβαια, αλλά θα το πεις αν σε πληρώνει η εταιρεία δημοσίων σχέσεων, πεις μετά. Δεν πρόκειται να το πεις, άμα το σκέφτεται, όποια ανεξάρτητα.
0: Μάλιστα. Πάντως, κοντολογείς, τα συμπεράσματά μας είναι ότι είναι γεγονός ότι είναι σχεδιασμένα όλα αυτά για να κρίνουν την ντοπαμίνη που λέτε και να δημιουργούν εθισμό, όπως και η νικοτίνη, πανομοιότυπα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να εφαρμοστούν μηχανισμο![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││².││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
1: δυσκολία δεν δικαιολογεί την απραξία. Μάλιστα. Δηλαδή ότι όντως υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής και τα οποία θα είναι ποντίκι με τη γάτα, με τον ίδιο τρόπο που οτιδήποτε δοκιμάζει
0: να ρυθμίζει,
1: θα έχεις τέτοιου είδους ζητήματα. Μάλιστα. Αλλά με αυτά πρέπει να ζεις. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτά και να πεις: «Οκ, παιδιά, θα κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ να κάνω και ξέρω ότι αυτό θα είναι αντιδημοφιλές, αλλά τελικά κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δούνε θα φωνάξουν στην αρχή και θα σου πούνε: και να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα ήταν καλύτερο». Διότι αυτό επηρεάζει, και να σας το πω πολύ, πολύ απλά, όταν διδάσκω και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα λάπτοπ τους ανοιχτά, εγώ απαιτώ, επειδή θέλω να έχουμε συμμετοχική συζήτηση και να μην υπάρχουν distractions, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει τα λάπτοπ παρότι θα βοηθούσαν για να πάρει κανένα σημείο.
0: Κανένας
1: λέει όχι, αλλά στο τέλος λένε: «Αχ, μου άρεσε αυτή η όρεξη, γιατί είχαμε καλύτερη συζήτηση».
0: Πολύ μου άρεσε. Εμένα πάλι μου άρεσε με κλειστό λάπτοπ που είμαι τώρα η συζήτηση μαζί σας. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία τροφή για σκέψη και μια καθοδηγητική γραμμή που έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ελπίζω πως θα ξανακάνουμε την κουβέντα όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Κοβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραίο στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Σοφία Γενοπούλου.
2: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως αλλάξεις. Κάτσουμε όλοι δυνατούς. Κύριε, ξεκινάμε.

Έτσι ακριβώς. Αυτό το ίσως λύνει πολλά θέματα ή και ανοίγει. Ή το λες εκεί ένα ίσως, πιθανόν, θα δούμε και μετά το αφήνεις ανοιχτό, βρε παιδί μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απογευματόβραδο. Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτης, 16 Ιουνίου. Προχωράμε στον Ιούνιο, προχωράμε στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε εγκληματιστεί. Σας έχουμε και εμείς βομβαρδίσει με τα διάφορα νέα που λέμε και με αυτά που διαβάζετε και από μόνοι σας, δηλαδή, σιγά μην περιμένατε μόνο από εμάς. Περί Ελνίνιο, περί θερμού, κλίματος τέτοιου θερμού. Πώς το λένε αυτό, μωρέ. Αυτό το Gulf Stream, τέλος πάντων, στον κόλπο του Μεξικού που έχει ξεκινήσει από εκεί και τα λοιπά. Περιμένουμε και την απόλυτη καλοκαιρινή ραστόνη. Σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες άδειες, τα σχολεία τελείωσαν επιτέλους, σιγά σιγά τελειώνουν και τα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών. Δηλαδή προχωράει ένα πολύ πολύ τυπικό καλοκαίρι. Και να σας πω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και δεν το πετώ στον κάλαθο, ούτε το θεωρώ δεδομένο, το τυπικό καλοκαίρι και γενικότερα η ομαλή ροή των γεγονότων και της κατάστασης είναι ό,τι πρέπει. Είναι πραγματικά ευχή και επιθυμία όλων. Λέγοντάς το, περισσότερο αναφέρομαι και στην όποια εκδήλωση πυρκαγιών. Βλέπετε ότι το πάμε με το σταγονόμετρο κάθε μέρα, με το που πάμε να αναφέρουμε την εστία, ευτυχώς μέχρι να βγει ο άνθρωπος να μας ενημερώσει από τις αρχές ή από την πυροσβεστική ή από την αυτοδιοίκηση, έχει οριοθετηθεί και τεθεί εντός ελέγχου, έχει τεθεί σε έλεγχο, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, τα άλλα θέματα, να σας πω, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη για τα Τέμπη, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούν πολύ λιγότεροι από όσο θα περίμενε κανείς, επειδή έχει αρκετά, πώς να το πούμε, αργό ρυθμό, έχει λίγο χαθεί ή πάντως σκοντάψει η κατάσταση στο στάδιο των ετοιμάτων. Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και αύριο θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης. Έχουμε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου. Αντικαταστάθηκαν δηλαδή στη σύνθεση του επικοινωνιακού και κοινοβουλευτικού επιτελείου αντιστοίχως, αντικαταστάθηκαν οι κύριοι Παπάς και Ζαχαριάδης και έχουν μπει στη θέση τους οι κύριοι Ξανθόπουλος και Μπάκας. Έχουμε το αξίωμα, την έκθεση που αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον 50χρονο γυναικοκτόνο στη Δράμα. Υπάρχει ένα είδος κατάθεσης πορίσματος από τον στρατιωτικό ψυχολόγο, ο οποίος απεφάνθη ότι είχε υποδεχθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο τον 50χρονο, τον αστυνομικό, που μαχαίρωσε και σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση ότι δεν είχε διαπιστώσει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά ή σε επικείμενη εγκληματική ενέργεια. Αυτά είπε ο ειδικός, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές. Ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε το ζευγάρι και οι δύο εμφανίζονταν λειτουργικοί, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική ανησυχία για την εξέλιξη της σχέσης τους. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό και με όλη την σωστή, νομίζω έτσι, στάση που πρέπει να τηρήσει κανείς απέναντι στον ειδικό, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το να εμφανίζεται το ζευγάρι, το να το παρακολουθεί προφανώς ο ψυχολόγος, ο στρατιωτικός ψυχολόγος και ειδικά ο ένας από τους δύο να φτάνει να εκτελεί με ένα τέτοιο έγκλημα τελικά σε βάρος της συζύγου του, δεν μπορεί, αποκλείεται να μην υπήρχε κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, εγώ απλά τα λέω, τα αναφέρω και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ εκφράζω και την κοινή γνώμη. Είμαστε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Φυσικά μας βρίσκεται στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Μια και νωρίτερα είπαμε πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες, ας πούμε και εμείς το μήνυμά μας για να σας καλέσουμε να το κάνετε. Ξέρετε, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε για τους ενήλικες, στους οποίους επίσης μας συμβαίνει ο εθισμός, αλλά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, τους νέους, τους πολύ πολύ νέους, όπως όλες οι έρευνες έχουν απολύτως αποδείξει,
υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οπότε ναι, πρέπει να δούμε και την απαγόρευση.

0: Όπως νομίζω ότι ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει στην 55χρονη νοσηλεύτρια που κατέρευσε από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το οποίο δεν εφημέρευε, αλλά εκλήθη σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση να αναλάβει περιστατικό, ένα περιστατικό με 8χρονο παιδί που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Είναι μπερδεμένη αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το τραγικό περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από την κοινότητα των Ρωμά που ήταν συγγενής του παιδιού. Αυτές τις διευκρινήσεις τις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ειδικά όταν είναι υποστελεχωμένο ένα κέντρο υγείας και εκεί φτάνει ένα πάρα πολύ επίγον περιστατικό. Είχε υποθεί λοιπόν ότι επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη πίεση στις νοσηλεύτριες και ότι το νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς δεν εφημέρευε ούτε τα επίγοντά του, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό βρέθηκε στη δύσκολη θέση η συγκεκριμένη γυναίκα. Κρίμα, γιατί και η ίδια είχε χάσει το παιδί της πριν από ένα χρόνο ή τρία χρόνια. Προσωπικές ιστορίες που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, σχεδόν ποτέ δεν αποκαλύπτονται όλες οι πτυχές τους, αλλά είναι τραγικότατες, παιδιά, τραγικότατες, και έχουν και πολλές πτυχές και παραμέτρους. Έξι παρατέταρτο η ώρα και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, την αγαπημένη πόλη, να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ελβίρα Κρίθαρη που είναι εκεί. Καλησπέρα, Ελβίρα. Ακούω στο βάθος ένα ναι, ελπίζω να καταφέρουμε να την έχουμε καθαρά, την Ελβίρα Κρίθαρη, την καλούμε πάλι. Διότι ο λόγος για τον οποίο θα την καλέσαμε και θα μιλήσουμε με την Ελβίρα είναι πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετικά ωραίος. Υπεγράφει συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού πρώην ορφανοτροφείου της Πριγκίπου ως ξενοδοχείο, παιδιά. Δεν ξέρω αν την μάθατε αυτή την είδηση, αν έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι απλώς κτίριο, είναι το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, γι' αυτό το λόγο χτίστηκε και τώρα υπεγράφει συμφωνία μεταξύ μεγάλων επενδυτών, να το πω έτσι, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Έχουμε την Ελβίρα Κρίθαρη. Αν όχι, να περιμένουμε λίγο και θα καταφέρουμε να την έχουμε. Θα μας πει και την ιστορία του ορφανοτροφείου. Σεις τώρα, αν βρίσκεστε μπροστά σε μια οθόνη και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε στο Google αναζήτηση. Θα πάθετε πλάκα με αυτό το κτίριο, αυτό το συγκρότημα που ήδη και έτσι όπως είναι τώρα εγκαταλελειμμένο προκαλεί δέος. Φανταστείτε πώς θα ήταν στα νιάτα του. Μήπως έχουμε τώρα την Ελβίρα. Ελβίρα, καλησπέρα. Γεια σου. Αχ, τι ωραία ανακούφιση. Γεια σου, Ελβίρα Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη. Έλεγα εδώ στους ακροατές προεισαγωγικά ότι καλό θα ήταν, αν δεν το γνωρίζουν, να κάνουν μία αναζήτηση, να δουν τις φωτογραφίες από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα που ακόμα και τώρα που είναι σχεδόν ρυπωμένο και εγκαταλελειμμένο, προκαλεί δέος από την αρχιτεκτονική του και το πόσο όμορφο είναι. Συμφωνείς?
1: Ένα κτίριο, πράγματι έτσι είναι, ένα κτίριο κατασκευασμένο πριν το 1903 που περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης με δωρεά τότε της Αιμνής του Ελένη Ζαρίφη, και μάλιστα διεκδικήθηκε ξανά από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα προσέθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΕΔΑ, για να το διεκδικήσει και πάλι. Είχε αμφισβητήσει δηλαδή το τουρκικό κράτος την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του κτιρίου αυτού. Εν τέλει περίληψε και πάλι στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και έκτοτε, και μάλιστα με ενέργειες του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναζητούταν τρόπος να μπορέσει να σωθεί, και όπως χαρακτηριστικά είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου σε μια εκδήλωση στην Πρίγκιπο με επίκεντρο το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου: ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνει ένα με το έδαφος, και αυτή η εξέλιξη που τώρα συζητάμε και που υπεγράφει χθες μια συμφωνία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δύο εταιρείες, μία τουρκική και μία ελληνική, για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Ήταν βέβαια η έσχατη λύση, η τελευταία ευκαιρία που είχε το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, που λειτουργήσε μέχρι το 1964, να σωθεί. Είναι μία ξύλινη κατασκευή, η αρχική πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να μετατραπεί σε έναν χώρο διαθρησκευτικού διαλόγου και έναν οικολογικό χώρο για εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Mm. Και αυτή η έστατη λύση την οποία βρήκαν για να σωθεί το κτίριο αυτό, το ιστορικό αυτό ξύλινο κτίριο που, όπως είπες, είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο που δεσπόζει στην Πρίγκιπο, ήταν να μετατραπεί, να δοθεί δηλαδή σε δύο, η αξιοποίηση του σε δύο εταιρείες, φυσικά παραμένει στην κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δοθεί όμως και να ανακατασκευαστεί, να το επιμεληθούν και να το λειτουργήσουν πια ως ξενοδοχείο, βέβαια με τα έσοδα, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή ήταν, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα τέλη Μαΐου στην εκδήλωση, η έσχατη λύση. Mm-hmm. Όμως καλύτερη από το να γίνει, όπως είπα χαρακτηριστικά, ένα με το έδαφος. Και έτσι είχαμε χθες την υπογραφή της συμφωνίας και από εδώ και πέρα οι επισκέπτες της Πριγκίπου, των Πριγκυπώνησων και του μεγαλύτερου νησιού που είναι η Πρίγκυπος, θα το βλέπουν πια ανακατασκευασμένο, αναστηλωμένο, αλλά να λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο.
0: Και από ό,τι διαβάζω, Ελβίρα, γιατί ομολογώ ότι παρόλο που παρακολουθώ και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης και των νήσων, αυτό το κτίριο δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι τόσο ωραίο. Διαβάζω ότι η αρχική του χρήση, που ήταν όντως ορφανοτροφείο, μάλλον ήταν ξενοδοχείο και το 1903 έγινε ορφανοτροφείο, στέγαζε τότε, μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας. Πολύ υψηλός ο αριθμός.
1: Ακριβώς, το έργο του ορφανοτροφείου είναι πολύ μεγάλο, η προσφορά του στην ομογένεια είναι πολύ μεγάλη και βέβαια η συγκίνηση που προκαλεί και η συνολογία, το οποίο η συγκίνηση, γι' αυτό και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος στα δικά του χρόνια στη θεολογική σχολή της Χάιτη. Ναι. Και τώρα θα σας κάνω και μια παρένθεση, να σας δώσω μια είδηση. Συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και συζήτησαν πριν από λίγο το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάικης, γιατί όπως αυτό, επίσης αυτό το κτίριο, το εξαιρετικό κτίριο της θεολογικής σχολής, πρόκειται να ολοκληρωθεί οι εργασίες που λαμβάνουν χώρο εκεί το Σεπτέμβριο, και έχει ανακοινώσει ήδη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, και εδώ υπήρχε ένα μπέρδεμα αν θα ανοίξει ξανά, αν θα επανελειτουργήσει ή αν θα ανοίξει το κτίριο. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό στο Earth News πολλές φορές. Το κτίριο τελειώνει λοιπόν και δίνεται σε... ανοίγει τις πύλες του και πάει το κτίριο της θεολογικής σχολής της Χάικης, και μένει να δούμε, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της σχολής. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει...
0: Ανέκαθεν ήταν. Ελβίρα, ένα από τα ζητήματα, ας πούμε, της ελληνοτουρκικής προσπάθειας, του διαλόγου και κάποιες αντιπαράθεσεις, η επαναλειτουργία της σχολής. Οπότε θέλεις να πεις ότι αν και ανακαινίζεται το κτίριο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση του.
1: Όχι, ακριβώς αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμα υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει ξανά ως σχολή. Mm-hmm. Αν θα δέχεται αγόρια ή κορίτσια, αν πρέπει να δέχεται και αγόρια και κορίτσια για να λειτουργήσει, να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε συζητιέται αν θα παράσχει μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, είναι κάποια πρακτικά τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, πέρα από τα μεγαλύτερα, πιο συμβολικά ζητήματα που έχουν να κάνουν βέβαια με την χριστιανική μειονότητα, με την ελληνική μειονότητα, με την ομογένεια εδώ και τη σχέση με το τουρκικό κράτος. Είναι όμως θέματα υποσυζήτηση, είναι στο τραπέζι, δεν είμαστε πολύ μακριά ενδεχομένως από μια συμφωνία. Αυτό που όμως ήθελα να πω έτσι για να κλείσω είναι ότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης θυμήθηκε λοιπόν τα χρόνια του στη θεολογική σχολή της Χάλκης, ανέφερε και τις επισκέψεις που κάνανε με τους μαθητές του στην Πρίγκιπο, εκεί που βρίσκονταν τα ορφανά παιδιά, εκεί που και όλοι μαζί, και τα παιδιά του ορφανοτροφείου και οι μαθητές, οι σπουδαστές της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ενώνονταν τα απογεύματα, πέρναγαν τα απογεύματα μαζί στα Πριγκυπώνησα, στα νησιά αυτά της Κωνσταντινούπολης που έμενε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής μειονότητας, της αρμένικης μειονότητας, της εβραϊκής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης.
0: Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις ειδήσεις που προέκυψαν, ειδικά από αυτό που είπες ότι είχαμε τη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι συζήτησαν και άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό το περιχάλκης, έτσι.
1: Σωστά. Η ανακοίνωση που είχαμε προλίγο από το γραφείο του, Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, ήταν ότι συζήτηκαν ευρύτερα τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, αλλά αυτό ήταν στο επίκεντρο και το περιμέναμε άλλωστε. Ήταν κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό,
0: ναι.
1: Και βέβαια είναι κάτι από το οποίο αναμένουμε ειδήσεις τους επόμενους μήνες.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε καλησπερίζουμε από την Αθήνα.

Και μια και είχαμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη, βλέπω εδώ την είδηση ότι σχεδόν απόβαση πραγματοποιούν στα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι τουρίστες, οι προερχόμενοι από την Τουρκία. 50% περισσότεροι φέτος οι προερχόμενοι τουρίστες από την Τουρκία. Και φυσικά, επειδή τους πέφτει και κοντά, Κος, Λέσβος και Ρόδος είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους, λόγω βέβαια και της Visa Express, αν θυμάστε, που χορηγεί η Ελλάδα, και λόγω και της ακρίβειας που επικρατεί, λέει, στη γειτονική χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ξέρω, μου είχε στείλει ένας φίλος, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα τουρκικά πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για τους γιατρούς, τους Τούρκους γιατρούς. Θα το επαναφέρω, θα το φρεσκάρω, θα το ερευνήσω και θα το έχω θέμα. Τώρα, ξαναγυρνάω λίγο στην κρίσιμη σύνοδο των G7 στο Evian. Το λέω και με προφορά. Το νερό Evian, θυμάστε? Λοιπόν, που συμφώνησαν εκεί να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία στο επίκεντρο κατά στενά του Ορμούς. Διότι τώρα, προσέξτε, θεωρεί ο Τραμπ ότι αφού τελείωσε τον πόλεμο, κατά τη γνώμη του, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στο στενό του Ορμούς, θα ασχοληθεί, λέει, τώρα και με τη Ρωσία, η οποία βέβαια έχει μείνει, όχι μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία εννοώ. Ο Ζελένσκι σήκωσε κεφάλι πάλι και λέει ότι επιτέλους να δούμε και εμείς μια συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό με την Ρωσία. Αυτά από εκεί, αυτά από την G7.

Δεν ξέρω αν προκύπτει αγάπη, αλλά μικρό κομμάτι μουσικής παιδείας απολαμβάνουμε μέσα από τα social media, από όλα αυτά τα βίντεο, τα βιντεάκια που ανεβάζουν παιδιά, αυτοί που παίζουν πιάνο ή αυτοί που παρακολουθούν αυτούς που παίζουν πιάνο στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος. Λέρωσα και τα δυο μου χέρια τα λέρωσα. Εγώ προσωπικά είχα να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ωραίο πιάνο με ουρά, να το πιεις στο ποτήρι στην κυριολεξία, και όποιος ξέρει από πιάνο νομίζω με καταλαβαίνει, και κάθονται εκεί άνθρωποι και παίζουν. Είχα παρατηρήσει λοιπόν ότι πιο πολύ έπαιζαν αγόρια. Εγώ αγόρια έβλεπα συνέχεια στα βιντεάκια. Βρε, κορίτσι κανένα. Λέω, κάποτε τα κορίτσια μαθαίναμε πιάνο, γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, πολλά αγόρια, νεαρά αγόρια, 18, 20, 22, πολύ νεαρά, πολύ μοντέρνα παιδιά στην εμφάνιση εννοώ, δεν τους το έχεις, και όμως παίζουν καταπληκτικά και πολλές φορές παίζουν και δύο μαζί. Και προχτές είδα μια κοπέλα, επιτέλους, λες και με άκουσαν, μια κοπέλα, πιανίστα βέβαια η ίδια, και ξεκίνησε να παίζει το πολύ ωραίο της κομμάτι. Πού είναι εδώ το ωραίο όμως, τι προέκυψε? Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό, και ένα νεαρό κορίτσι, πολύ μικρό, μιλάμε του δημοτικού κάτω από 8 χρονών, πήγε και τη ζήτησε αν γίνεται να συνοδεύσει τη μελωδία με χορό. Και άρχισε το κορίτσι να χορεύει. Παιδιά, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Μικρό κομμάτι αγάπη, λέει ο Ντάντος εδώ, αλλά εγώ είδα μικρό κομμάτι τέχνης, μουσικής, χορού, δηλαδή πολιτισμού και παιδείας, που βγαίνει πηγαία από τον ίδιο το δρόμο, από την αγορά, από την πλατεία, από τους τόπους συγκέντρωσης, τους δημόσιους. Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν η Μαρία Σφυρόερα και η Δέσποινα Σαρκύρη, ήταν η Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά αύριο πάλι μετά τις 5. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

βρεθήκαμε σ' αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις, πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος ή

ξαναγνωριστήκαμε σαν τέλειωτο κενό, σαν άτροπες και υποσχέσεις σε κάθε τι

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί μία η ώρα κάθε μεσημέρι Τρίτης ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή. Η εκπομπή στο χωριό που σήμερα ταξιδεύει σε μία άλλη πολύ όμορφη περιοχή της Ελλάδας, στη νότιο-ανατολική Λακωνία. Και εκεί κάπου πάνω από τη θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα, στη διαδρομή από το Κυπαρίσι για τη Σπάρτη και τη Μονεμβασιά, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Χάρακας. Ένα χωριό που έχει την ιστορία του, ανήκει στο Δήμο Μονεμβασιάς, είναι στο δρόμο, όπως είπαμε, για Κυπαρίσι, σε υψόμετρο 620 μέτρων και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες αλλά και στη χαμηλή πλαγιά του υψώματος Ράχη Μίνη. Μπροστά από το χωριό υπάρχει ένας μικρός κάμπος που έχει αμπέλια, έχει αμυγδαλές. Η πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, ειδικά από το σημείο που βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, είναι πραγματικά καταπληκτική η θέα και είναι ένα σημείο στη διαδρομή που ο επισκέπτης θα σταματήσει για να θαυμάσει έτσι την εικόνα που του προσφέρει η φύση και βεβαίως το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Ένα χωριό που η ιστορία του πάει πίσω στους βυζαντινούς χρόνους, όταν με χρυσόβουλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Βασιλείου του Πρώτου συστάθηκε τότε ναυτικό σταθμός στη θέση που σήμερα λέγεται Πάλιο Χώρα, και αυτό ήταν η αφετηρία για αυτό που σήμερα ονομάζουμε Χάρακα, το χωριό, στο οποίο επαναλαμβάνω ότι όποιος επισκέπτεται την περιοχή και ειδικά αυτοί που γνωρίζουν το Κυπαρίσι ως ένα θέρετρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ένα χωριό παραθαλάσσιο στο οποίο πολύ συχνά οικογένειες συνήθως, έτσι, επειδή είναι και ήσυχος ο τόπος εκεί, προσφέρει προστασία κιόλας από τους βόρειους ανέμους και ουσιαστικά είναι ένα καταφύγιο για τους τουρίστες, για τους επισκέπτες, κυρίως από την Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς κάθε χρόνο είναι χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται το Κυπαρίσι. Όσοι όμως επισκέπτονται το Κυπαρίσι, κάνουν τη διαδρομή αυτή, η οποία περνάει από τα καταπληκτικά αναρχητικά πεδία του βουνού που βρίσκεται πάνω από το Κυπαρίσι, και αμέσως μετά υπάρχει και στην περιοχή του Χάρακα αναρχητικό πεδίο, φτάνουμε στο χωριό. Το χωριό το οποίο θα το γνωρίσουμε σήμερα μέσα από τις ιστορίες που θα μας πούν οι καλεσμένοι μας, που θα είναι μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο, με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Από τώρα, 1:13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, μέχρι και τις 2 η ώρα που τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που τραγουδάει ένας καταγόμενος από την περιοχή, ο Κώστας Μπελέσης. Είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, ερχόμαστε εδώ στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που ανακαλύψαμε έτσι ψάχνοντας το διαδίκτυο και προφανώς ο καλλιτέχνης κατάγεται από την περιοχή, ο Κώστας Μπελέσης, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, ερμηνεύει κιόλας, παίζει και το μπουζούκι του και αναφέρεται σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ελλάδας, στην νοτιοανατολική Λακωνία. Το χωριό στο οποίο θα πάμε λοιπόν και θα γνωρίσουμε σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, μικρό, πολύ μικρό χωριό, με πολύ μεγάλη ιστορία ωστόσο. Και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πίτσα Πρυφτάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία είναι ουσιαστικά από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το χωριό στο Δήμο της Μονεμβασιάς. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Κυρία Πρυφτάκη, είπαμε σήμερα να γνωρίσουμε το χωριό σας και είναι ένα χωριό που εγώ όταν το επισκέφτηκα πραγματικά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί παρότι είναι ένας πολύ μικρός τόπος, είναι ένα βέβαια από τα χωριά τα οποία γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια τα τραύματα που αφήνει πίσω της η μετανάστευση, και έχετε κι εσείς πάρα πολλούς ανθρώπους που έφυγαν στα ξένα. Τα τελευταία χρόνια, για όσους επισκέπτονται την περιοχή ως ταξιδιώτες, νομίζω ότι η ανάβαση από την παραλία στο Χάρακα είναι απαραίτητη, γιατί όποιος θα βρεθεί στο χωριό θα περάσει πολύ ωραίες, αυθεντικές στιγμές, ειδικά έτσι με τα γλέντια που κάνετε, τους μεζέδες που προσφέρετε στους επισκέπτες. Μιλήστε μας λίγο λοιπόν για το δικό σας τον τόπο, για το χωριό σας, το Χάρακα.
1: Με πολύ χαρά θα το κάνω αυτό σίγουρα, γιατί ειλικρινά είναι ένα, νομίζω και για μας αλλά και για τους ξένους όπως είστε εσείς που το επισκεφθήκατε, είναι ένας ορεινός μικρός παράδεισος και για μας αλλά και για αυτούς που τον επισκέπτονται. Είμαστε ορεινοί βέβαια, είμαστε πολύ μικροί σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής της νοτιοανατολικής Λακωνίας. Όμως ο Χάρακας δεν πάβει να μαγεύει τον επισκέπτη του με το που θα μπει μέσα, θα δει τα σπιτάκια να είναι σκαρφαλωμένα στις παρυφές του βουνού και όπως είπατε ακριβώς θα τον υποδεχθούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καλοσύνη και φιλοξενία για να φτάσει όμορφες στιγμές. Στην πλατεία του χωριού μας πραγματικά, δυστυχώς βέβαια για πολύ λίγο καιρό, αναβιώνεται ένα πανηγύρι. Καθημερινά θα βρεις κόσμο, θα βρεις παιδιά να τρέχουν στους δρόμους, παιδιά να αλωνίζουν στις γειτονίτσες του. Όμως δυστυχώς αυτό θα το δεις μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Χάρακας ήταν από τα χωριά που χτυπήθηκε πάρα πολύ και με τη μετανάστευση, την εσωτερική και την εξωτερική. Γιατί έφυγε ο κόσμος για καλύτερες στιγμές, για καλύτερη ζωή ας το πούμε. Πολύ στην Αθήνα, οι περισσότεροι, αλλά το ξέρετε κάτι, το ορεινό του τόπου τους έκανε ανθρώπους έξυπνους και δημιουργικούς. Και οι περισσότεροι φτάσανε σε πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτοί που πήγαν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Δυστυχώς μεγάλη μετανάστευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα εμείς που ήρθαμε και εμείς ως μετανάστες εσωτερικοί, ήρθαμε να τον χαρούμε και νομίζω να του δώσουμε μια τελευταία ζωή.
0: Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το χειμώνα στο νησί μένουν ελάχιστοι κάτοικοι. Το καλοκαίρι βέβαια αναζωογονείται λίγο ο τόπος εκεί, επιστρέφουν όπως είπατε και εσείς οι μετανάστες, οι εσωτερικοί, και βέβαια ταξιδεύουν, καταφέρουν και ταξιδεύουν και όσοι βρίσκονται στα ξένα, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον κάθε χρόνο, και κάνετε εκεί τα ανταμώματά σας στο χωριό που έχει και μια πολύ μικρή πλατεία που κάνετε τα γλέντια σας εκεί, σωστά?
1: Σωστά, ο τόπος ναι, δυστυχώς το χειμώνα ζει πολύ μοναχικά με 25-30 κατοίκους. Κρίμα είναι όμως, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο χειμώνας να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους, γιατί δίνεται η δυνατότητα να κάνουν πραγματάκια, να περπατήσουν, να επισκεφθούν τα μονοπάτια που είναι αρκετά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε γνωστοί, ίσως γιατί λείπουν και κάποια καταλήματα χειμερινά που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν κάποιον κόσμο. Και έτσι περιμένουμε μόνο ποιος θα πρωτοπάρει τη σύνταξη να γυρίσει και να ανοίξει το σπίτι το πατρικό του, το καινούριο του, ό,τι μπορεί τέλος πάντων.
0: Το χωριό έχει λίγους κατοίκους, τα σπίτια όμως που βρίσκονται στο χωριό πρόσεξα ότι πολλά από αυτά έχουν ανακαινιστεί. Νομίζω ότι όσοι μετανάστευσαν είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια έμεινα με την εντύπωση ότι επιστρέφουν και τα φτιάχνουν τα σπίτια τους τα πατρικά.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι δηλαδή από τα, νομίζω, επειδή έχω ταξιδέψει και εγώ κάπου στην Ελλάδα, νομίζω είναι ένα χωριό που τα σπίτια του πραγματικά είναι σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση. Είναι πολύ λίγα τα σπίτια που παραμένουν, ας πούμε, σε άσχημη οικοδομική κατάσταση. Τα περισσότερα ακριβώς είναι φτιαγμένα και νομίζω ότι αυτό δίνει μια αισιοδοξία, ότι επειδή και οι γονείς που τα φτιάχνουν αλλά και τα παιδιά που θα ακολουθήσουν θα βρουν ένα τόπο να μπορούν να ανοίξουν ένα σπίτι να ζεσταθούν.
0: Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που πρόσεξα με το Χάρακα και πρέπει να το αναφέρουμε για αυτούς που μας ακούνε και θέλουν ίσως να γνωρίζουν πώς μπορεί κανείς να βρεθεί στην περιοχή, είναι ότι αυτή η πλευρά της Λακωνίας, η νοτιοανατολική, αυτή η πλευρά που είναι στην ακτογραμμή από το Φωκιανό μέχρι και το Κυπαρίσι και στη συνέχεια βέβαια πιο χαμηλά, είναι αρκετά δυσπρόσιτη. Θέλει κάποιος λίγο υπομονή για να φτάσει στο χωριό. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητος κακό, γιατί έχετε κρατήσει έτσι την αυθεντικότητά σας και την ησυχία σας εκεί. Δηλαδή θέλει λίγο να το πάρει απόφαση κάποιος ότι θα κάνει μια διαδρομή με το αυτοκίνητο, που δεν είναι η ευκολότερη που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα. Έχετε ένα αρκετά ορεινό κομμάτι εκεί, που οι δρόμοι από το οποίο οδηγούν στο Χάρακα, και από την πλευρά του Κυπαρισίου όπως έρχεται κανείς, και από την πίσω πλευρά που είναι ο δρόμος για την Μονεβασιά και για τη Σπάρτη, θέλει λίγο υπομονή.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το πούμε όμως, δεν ξέρω, ίσως για μας είναι, επειδή είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, δηλαδή το να κάνεις 2 ώρες στη Σπάρτη, ας πούμε, από το, ούτε 2 ώρες, 2 ώρες στην Τρίπολη κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 2 ώρες στην Τρίπολη, σε έναν δρόμο αρκετά καλό θα έλεγα, πιο πολύ δηλαδή, έχει ακουστεί ότι ο δρόμος, γιατί κάποτε, σαφώς οι δρόμοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, η πρόσβαση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη.
0: Τώρα, προφανώς υπάρχει άσφαλτος βέβαια, δρόμος κανονικός που οδηγεί στο χωριό. Απλώς θέλει λίγο παραπάνω χρόνο από ότι θα θέλαν άλλες περιοχές, ας πούμε, της Πελοποννήσου, αλλά σας είπα, για μένα αυτό είναι καλό. Είναι καλό με την έννοια ότι πραγματικά αυτοί που θέλουν να ζήσουν τον τόπο θα το πάρουν απόφαση και θα το κάνουν το ταξίδι.
1: Και για μας αυτό ήταν το στοίχημα, ότι πρέπει να κρατηθεί η παραδοσιακότητα αυτού του τόπου. Γίναν δρόμοι αρκετοί, νομίζω. Αν επιλέξει κάποιος τη διαδρομή την επίσημη, είναι πολύ εύκολη. Αν επιλέξει όμως...
0: Μέσω Τρίπολης δηλαδή ερχόμενος από την Αθήνα. Μέσω Τρίπολης.
1: Μέσω Τρίπολης,
0: η καλύτερη επιλογή είναι μέσω Τρίπολης, ναι.
1: Ναι, η καλύτερη επιλογή είναι αυτή. Όμως για κάποιον που θέλει πραγματικά να ζήσει και μια εμπειρία κατά τη διαδρομή, μπορεί να ακολουθήσει τον ανατολικό άξονα, ας το πούμε, που δεν τέλειωσε βέβαια ποτέ, αλλά και από Λεωνίδιο, να έρθει στα Πούλιθρα, να κατεβεί στο Κυπαρίσι και να ανεβεί στο Χάρακα. Θα ζήσει, νομίζω, μια από τις πιο μοναδικές διαδρομές που διαθέτει αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πανέμορφη διαδρομή, όχι τόσο δύσκολη, για να μην φοβάται ο κόσμος, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που φοβάται ο κόσμος, γιατί ακούει το Χάρακα, το Ζάρακα γενικότερα, και λέει από τη Σπάρτη ακόμα δεν έχουν έρθει άνθρωποι εδώ. Το πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη Σπάρτη, στους Μολάους, στη Μονεβάσια και δεν γνωρίζουν αυτόν τον τόπο? Και είναι άδικο, νομίζω. Και αφού απευθύνεστε και σε μετανάστες, ας πούμε, περισσότερο και ζητάτε, λέω, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από έξω, θα ήταν καλό να ζήσουν και αυτή την εμπειρία, να ταξιδέψουν σε, αυτό το, σε αυτά τα χωριά που αξίζει τον κόπο να τα δει κάποιος.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και από κοντά, θέλω να ελπίζω, γιατί ο Χάρακας είναι ένα χωριό που αν το γνωρίσεις θέλεις να επιστρέψεις, ασχέτως αν πέρασες την πρώτη φορά καλά, το ευχαριστήθηκες, το χόρτασες, αλλά θέλεις να επιστρέφεις και αυτό διαπίστωσα κι εγώ. Οπότε θα τα πούμε στο χωριό σας, ελπίζω ίσως και τους καλοκαιρινούς μήνες φέτος, γιατί δεν ξέρω πότε έχετε κάποια συνάντηση, ίσως κάποιο πανηγύρι γίνονται τώρα το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά για κάποιον που έχει έρθει μία φορά να ακούμε να λέει ότι τον καλεί ο τόπος ξανά να γυρίσει, και είναι πραγματικά και παρήγορο και πανέμορφο που τα ακούμε εμείς που πια αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ μόνιμα και να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, φυσικά εμείς ξεκινάμε από τις 26 Ιουλίου σε ένα πανηγύρι, το πιο ωραίο μας πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα παιδιά με την θεατρική τους ομάδα, με το σύλλογό μας. Γίνεται μια ολόκληρη εποχή, δηλαδή 10-15 μέρες που ζει το χωριό σε ρυθμούς πανηγυριού. Έχουμε τα πετρολέκια που είναι αφιερωμένα στον τοπικό μας ευεργέτη που ήταν και αυτός μετανάστης και άφησε εδώ μια παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Και τα παιδιά λοιπόν που έρχονται εδώ από τέλος Ιουνίου και μετά θα βρουν πράγματα να κάνουν. Θα κάνουν θέατρο, θα κάνουν χορό, θα κάνουν διαδρομές, θα κάνουν ορειβασία, θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι που τους κάνει να θέλουν και να ξαναθέλουν. Τώρα πλέον τα παιδιά μας το έχουν αγαπήσει τον τόπο. Όπως ακριβώς είπατε κι εσείς, ότι όποιος το επισκέπτεται και έχει πράγματα να κάνει, θέλει οπωσδήποτε να ξανάρθει, τον ξανακαλεί ο τόπος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε από κοντά, είπαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στην όμορφη και δροσερή μας πλατεία.
0: Καλή σας ημέρα, γεια χαρά.
1: Γεια σας. Χαρά.

0: Ένα τραγούδι από τη Μάρθα Φριτζίλα, στο Γέρακα είναι μια μιλιά. Είναι από έναν δίσκο, ένα μουσικό λεύκομα με τίτλο Ζάρακας, χωρί και τραγούδια από την νοτιοανατολική Λακωνία, από τη λαογραφική ομάδα Λακωνίας. Την έρευνα επιμέλεια έκδοση έχει κάνει ο Νίκος Μπαριάμης, η μουσική επιμέλεια από τον Γιάννη Παυλόπουλο. Εδώ η Μάρθα Φριτζίλα που ακούγεται έχει κάνει φιλική συμμετοχή στο δίσκο που φιλοξενεί τοπικά τραγούδια, τοπικές μουσικές. Είναι πραγματικά από τα πράγματα που δεν ακούς πολύ συχνά, αλλά εντάξει, τα ανακαλύψαμε. Έχουν σχέση με τον τόπο για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα. Είναι σκοπή και τραγούδια από την περιοχή της νοτιοανατολικής Λακωνίας και από εκεί είναι και η επόμενη καλεσμένη μας, είναι η Χρυσάνθη Ροβάτσου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Χαρακιωτών. Την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Ροβάτσου, πείτε μας δύο λόγια για το σύλλογό σας, γιατί είναι ένας σύλλογος που εκπροσωπεί ένα χωριό που μόνιμους κατοίκους έχει πολύ λίγους, ωστόσο οι χαρακιώτες που ζουν σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας είναι πολλοί.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1980 και από τότε λειτουργεί ανελιπώς. Αν μου επιτραπεί να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι επειδή το χωριό είναι σε ορεινό και δύσβατο τόπο, αναγκάστηκαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας να μεταναστεύσουν. Παρόλα αυτά, ένα μέλημα είχαν τη βοήθεια στους γονείς τους ή στα αδέρφια τους πίσω και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ως εκ τούτου, έχουν μεταλαμπαδεύσει την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο και το χωριό. Το χωριό κάποτε γνώρισε πολύ μεγάλες δόξες, είχε και ειρηνοδικείο, ήταν άλλες εποχές. Σιγά σιγά όμως που έφυγαν περισσότεροι Αμερική ή Καναδά, λιγότεροι Αυστραλία, φρόντιζαν ή να στείλουν οικονομική βοήθεια πίσω στους γονείς και από τον Πειραιά, γιατί έφευγαν πρώτα από το Χάρακα, πήγαιναν δια θαλάσσης Ίδρα ή Σπέτσες και μετά στον Πειραιά. Πάρα πολλοί έγιναν έμποροι και επιστήμονες και έχουν διαπρέψει. Λοιπόν, όλοι αυτοί όμως με πρώτη ευκαιρία γυρνάνε πίσω, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Ως εκ τούτου ο Σύλλογος προσπαθούμε να τον διατηρήσουμε ενεργό, να κάνει διάφορα πολιτιστικά, περισσότερο το καλοκαίρι που έχει περισσότερο κόσμο και τα παιδιά έρχονται. Και εμείς όσο δουλεύαμε, γιατί τώρα ως συνταξιούχοι μένουμε μόνοι μας στο Χάρακα και μας αρέσει πάρα πολύ, κοιτάμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, την παράδοση του τόπου μας, κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και λειτουργούμε και τράπεζα αίματος με θελοντική αιμοδοσία. Να πω, όταν έφευγαν, υπάρχει μια αγάπη για αυτό το χωριό, το οποίο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο και δημιουργήθηκε γύρω από μια πλατεία όπου είναι τόπος συνάντησης από παλιά και τώρα. Και ένας να είναι, που λέει ο λόγος, κατεβαίνει κάτω να μιλήσει. Υπάρχει μια αγάπη από τους ντόπιους για όποιον περάσει, να τον καλοδεχτεί, να τον υποδεχτεί με αγάπη, φιλοτιμία, φιλοξενία. Και να πω ότι όταν έφευγε κάποιος να μεταναστεύσει, όλο το χωριό πήγαινε από χαιρετιστήρια, συνοδεία στο Ξέφωτο που είναι προς το Μυρτό, πηγαίνοντας για Κυπαρίσι με όργανα και τραγουδούσαν να τον αποχαιρετήσουν.
0: Έφευγαν δηλαδή από το Κυπαρίσι με καΐκι.
1: Μπράβο, διαθαλάσσεις. Ναι. Υπάρχει ένα παλιό μονοπάτι το οποίο είναι πέτρινο, πάρα πολύ καλό. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία από την ενδοχώρα διαθαλάσσεις στο Κυπαρίσι προς νησιά, Πειραιά κλπ. Και ο Σύλλογος φρόντισε να το ανακατασκευάσει, γιατί είχαν πέσει με τα χρόνια οι πέτρες. Είναι πολύ ωραίο, ένα φιδωτό ζιγζάκ, γιατί είμαστε 650 υψόμετρο εδώ, μέχρι να πάμε στη θάλασσα. Ένα δύσβατο σημείο έπρεπε να γίνει έτσι, που πηγαίναμε παλιά με τα μουλάρια, και εξυπηρετούσε την εμπορικούς σκοπούς, μεταφορά φορτίων, μετακίνηση των ανθρώπων, να πάρουν το καράβι και να πάνε. Ο Σύλλογος έχει φροντίσει να ανακαινήσει, να διατηρήσει, καθαρίσει μονοπάτια ήδη υπάρχοντα ή και νέα με θελοντική δουλειά, Και το καλοκαίρι κάνουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέτος ξεκινάνε 24 Ιουλίου μέχρι 18 Αυγούστου, κάθε μέρα είναι λοιπόν, και έχουν να κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε κάνει ζωγραφική, αρχές αγιογραφίας, ψυχιδωτά, πώς γίνεται το ψωμί από τη σπορά μέχρι να το φάμε, ανασκαφές αρχαιολογικές και καταγραφή των ευρημάτων από ανθρώπους επαγγελματίες. Όλα αυτά, μουσικοβολευτικές εκδηλώσεις με την υπηαγωγό Ματούλα Παπαγεωργίου, και κοιτάμε να προσφέρουμε και διασκέδαση και εκπαίδευση. Έχουμε και τα δύο πανηγύρια που είναι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου και δεν υπάρχει άλλη εκκλησία εδώ κοντά, οπότε έρχονται από όλα τα χωριά, και του Σωτήρος που είναι 6 Αυγούστου. Προσπαθεί ο Σύλλογος ό,τι μπορεί να κάνει. Έρχονται παράλληλα και τουρίστες από τα ξενοδοχεία, γιατί ο Δήμος εκδίδει ένα βιβλίο με όλες τις εκδηλώσεις όλο το Δήμο. Οπότε το συμβουλεύονται και έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι, ας πούμε, που λένε τι να κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν...
1: Ο Χάρακας πάντα έχει. Ο Χάρακας ξενυχτάει κιόλας με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είμαστε μακριά από τουρισμό και ό,τι θα βρει κάποιος στην Αθήνα, εδώ 3-4 το καλοκαίρι είναι παιδιά. Υπάρχει ασφάλεια, δόξα τω Θεώ. Ο ένας προσέχει τα παιδιά του άλλου. Ακόμα και μεγάλα και φοιτητές, συγγνώμη σας διακόπτω, παίζουν κυνηγητό, κρατό, κρυφτό.
0: Το κάνετε λοιπόν πολύ ελκυστικό λοιπόν αυτό και θα το...
1: Το κάνουμε, και να προσθέσω ότι έχουμε 4 βαθμούς λιγότερους από το Κυπαρίσι.
0: Πάρα θάλασσα. Πολύ ωραία λοιπόν, γιατί στο Κυπαρίσι μια ζέστη την είχε.
1: Ναι. Είναι λιδάκι και υγρασία. Συνδυάζουμε υγρασία με θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι κοντά.
0: Κυρία Ροβάτσου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να τα πούμε στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
1: Και
0: καλή επιτυχία. Είπαμε το ραντεβού μάλλον 26 Ιουλίου. Το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή.
1: Ξεκινάμε 24 με διαγωνισμό φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θα τα πούμε λοιπόν στο χωριό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, θα χαρώ πολύ επίσης. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: από την πρώτη παιδική ομάδα τραγουδιού από τη Λακωνία, της λογογραφικής ομάδας Λακωνίας, ακούμε το «Τζάνε ποταμέ μου», ένα τραγούδι από τις περιοχές στις οποίες σήμερα σας ξεναγούμε, με άξονα βεβαίως αυτό το μοναδικό χωριό, το Χάρακα Λακωνίας. Ήδη έχουμε μπει έτσι στο κλίμα, έχουμε μεταφερθεί νοητά εκεί στα ημιωρινά του νομού Λακωνίας, λίγα χιλιόμετρα πάνω από το Κυπαρίσι, πάνω από τη θάλασσα. Ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Ροβάτσου να μας περιγράφει πώς από το χωριό, οι κάτοικοι του χωριού ξεπροβόδιζαν από το μικρό λιμανάκι κάτω στο Κυπαρίσι αυτούς που φεύγανε για την ξενιτιά με το καΐκι. Είτε αυτή η ξενιτιά ήταν εντός Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνετε, σε τέτοιους τόπους τα παλιότερα τα χρόνια ξενιτιά ήταν και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ήταν ένας μισεμός όπως και να το κάνουμε, και βέβαια πολύ περισσότερο αυτούς που άφηναν την Ελλάδα και ταξίδευαν σε πολλά μέρη του κόσμου. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, πολλοί χαρακιώτες άφησαν πίσω τους την πατρίδα, δύσκολους καιρούς οικονομικά, και μόνιμα δεν γύρισαν ποτέ, δεν ήταν εύκολο άλλωστε κάτι τέτοιο, αλλά αγαπούν τον τόπο τους και τον επισκέπτονται κυρίως τα καλοκαίρια. Έχουμε την κυρία Χρυσούλα Φιφλή που είναι δικηγόρος, είναι μέλος της θεατρικής ομάδας του Χάρακα. Γιατί ναι, εκεί στο Χάρακα το ακούσαμε νωρίτερα, έγινε μια αναφορά και νωρίτερα από τις δύο προηγούμενες καλεσμένες μας, ότι γίνονται πολλές εκδηλώσεις και υπάρχει μια πολύ δραστήρια θεατρική ομάδα που κάθε χρόνο το καλοκαίρι παρουσιάζει μια παράσταση η οποία είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη στο σανίδι και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη και τεχνικά. Κυρία Φιφλή, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μεταφέρει έτσι τους ακροατές και τις ακροάτριες στο Χάρακα. Έχουμε ήδη φτιάξει εικόνες εκεί από το βουνό, από το χωριό, από τις διαδρομές. Έχει εκεί και το κάστρο και το παλιό μοναστήρι εκεί
1: του
0: Αγίου Ιωάννη, σωστά. Και επίσης, όταν είχα επισκεφθεί το Χάρακα, είχα δει την αφίσα που προανήγγειλε τις πολιτιστικές δραστηριότητες και ήταν πραγματικά εντυπωσιακά αυτά που είχαν επιλέξει και ο τρόπος με τον οποίο κάλυπταν όλες τις ηλικίες, και με τη θεατρική παράσταση που ετοιμάζετε εσείς με τη θεατρική ομάδα σας εκεί στο Χάρακα και με τις εκδηλώσεις για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για ένα τόσο μικρό τόπο.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η προσέλευση και η ανταπόκριση των ανθρώπων το καλοκαίρι σε αυτό το μικρό χωριουδάκι. Εμείς σαν θεατρική ομάδα ξεκινήσαμε το 1993. Αυτό που μας χρηματοδοτούσε, υπάρχει ένα ίδρυμα εκεί στην περιοχή, το Ίδρυμα Πετρολέκα. Είναι κάποιος χαρακιώτης ο οποίος ξενιτεύτηκε τον προηγούμενο αιώνα, απέκτησε μια σημαντική περιουσία και με κάποιο κληροδότημα έχει μεριμνήσει να δίνονται χρήματα σε κάποιους ανθρώπους που ζουν μόνιμα στο χωριό, σε γέροντες αλλά και σε πολιτιστικά. Οπότε είχαμε μια οικονομική κάλυψη ισχυρή. Στη συνέχεια βέβαια συνέδραμαν τα Minoan Flying Dolphins τότε. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν σούπερ μάρκετ στην Αθήνα και μπόρεσαν και μας ενίσχυσαν οικονομικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια επαγγελματική κάλυψη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ήχο. Δηλαδή είχαμε ασύρματα μικρόφωνα, επαγγελματίες που πλαισίωναν την παράσταση κλπ. Είχαμε μια σκηνή πάντα στημένη στην πλατεία του χωριού, άρτια κατασκευασμένη. Ο σύλλογος ήταν πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας. Η κυρία Πριφτάκη ήταν η πρώτη, όταν πρωτοξεκίνησα εγώ τη θεατρική ομάδα, ήταν τότε η πρώτη του συλλόγου χαρακτηριστών. Παγκάλιασαν με πάρα πολύ αγάπη, όπως και οι υπόλοιποι επόμενοι σύλλογοι. Σημαντικό είναι ότι τα παιδιά που ήταν το 93 στο δημοτικό, εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο τότε, συνέχισαν αυτά τα χρόνια. Είχαμε ένα διάλειμμα, ένα κενό ενδιάμεσα και λίγο κορονοϊού κλπ. Επανήλθαμε το 22 και σημαντικό είναι ότι παίζουν και τα παιδιά τους τώρα. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι μια παιδική ομάδα, είναι από έφηβοι μέχρι άνθρωποι 40-50 χρονών.
0: Είστε μια μεγάλη παρέα, αυτό διαπίστωσα και εγώ, με μεγάλους και με παιδιά και όλες οι ηλικίες συμμετέχουν σε όλα αυτά. Τότε ήταν μόνο
1: παιδιά. Κάποια στιγμή έπαιξε και η Αΐμνη Σιθιαμιλιά, η οποία ήταν 80 χρονών όταν έπαιξε. Ανέβηκε και είπε κάτι. Αλλά πιστέψτε με, αυτά δεν ήταν γραφικά, ήταν πολύ οργανωμένα και πολύ δουλεμένα. Είχαμε επαγγελματίες μουσικούς που κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, είχαμε live μουσική, αλλά ζωντανή μουσική, αλλά με ανθρώπους που ήταν καθηγητές σε οδεία, καθηγητές στο μουσικό σχολείο του Αλίμου. Ήταν όλα πολύ όμορφα,
0: όλα
1: γιατί περνάγανε και πολύ όμορφα κοντά μας. Τα έργα, τα κείμενα τα γράφαμε εμείς και τους στίχους των τραγουδιών, και φροντίσαμε να πάρουμε ιστορίες του, σε κάποιο θεατρικό ήταν η ιστορία του τόπου. Μέσα από ένα νυχτέρι γυναικών, μαζεύονται οι γυναίκες γύρω από ένα τραπέζι και τότε κάνανε νύχτα κάποιες δουλειές, να φτιάξουν χυλοπίτες, να ετοιμάσουν πρικιά. Μέσα από εκεί ξετυλίγεται, ας πούμε, η ιστορία του τόπου. Κάναμε θεατρικό που αφορούσε παλιές μορφές ζωής στα χωριά μας, δηλαδή ο πλανόδιος σινεματζής. Εγώ θυμάμαι πολύ μικρή να φωνάζουν ήρθε ο σινεμάς, ήρθε ο σινεμάς. Βρήκαμε στοιχεία. Βρήκαμε τον πλανόδιο έμπορο, το ράδιο Χαρά, όπου η κόρη του, ας πούμε, και τα εγγόνια του άνθρωποι έκλαιγαν που βρήκαμε την ιστορία του πατέρα του, περχόταν με το. Δηλαδή, ό,τι φτιάξαμε απηχούσε πάρα πολύ το λαϊκό αίσθημα.
0: Με τον τόπο εκεί και τις παραδόσεις.
1: Επίσης, φτιάξαμε, αναβιώσαμε στη σκηνή της ιστορίας κάποιων ανθρώπων, όπως είπε και η κυρία πρόεδρος πριν, που έφυγαν από το Χάρακα. Και κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ, αλλά έκανε και σημαντικές ιστορίες. Ας πούμε, αξιοσημείωτη είναι η ιστορία μιας κοπέλας που αγαπούσε το δάσκαλο κρυφά. Οι γονείς της ήταν πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Είναι αληθινή ιστορία και την παίξαμε το καλοκαίρι. Αυτή τη ζήτησε ο Αμερικάνος και έφυγε, και δύο μέρες μετά, πριν φύγει ακόμα από τον Πειραιά, τη ζήτησε ο δάσκαλος. Δεν της το έπανε ποτέ. Και το έμαθε μετά από πολλά χρόνια. Και ας να παρουσίαζε το συνέστημά της, ας μου το είχαν πει, ας μη είχαν αφήσει να διαλέξω. Οπωσδήποτε η ιστορία του Έμιση Πετρολέκα που έφυγε. Ναι, ήταν αληθινές όλες αυτές οι ιστορίες. Και οι ιστορίες πάρα πολλών χαρακιωτών, και η ιστορία του πατέρα μου, μία από αυτές, οι οποίοι έφυγαν πολύ φτωχοί, ξυπόλοιτοι από το χωριό. Κάποιοι έφυγαν στα δύσκολα χρόνια που μένονταν ο εμφύλιος και έπρεπε να πάρουν χαρτί και από τους αντάρτες και από τους χίτες και από όλους, ας πούμε, για να μπορέσουν να φύγουν από το χωριό. Γιατί όλοι τότε ήταν έντονα τα πράγματα εκεί. Φύγανε ξυπόλυτοι και οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν είναι τυχαία, έκαναν σούπερ μάρκετ. Ίσως επειδή είχαν γνωρίσει η πείνα και φτώχεια, ήρθαν στην Αθήνα, πρόκοψαν και στη συνέχεια με πολύ ενθουσιασμό στήριζαν αυτή την,
0: μάλιστα,
1: την προσπάθεια.
0: Φέτος τι έχετε ετοιμάσει σε θεατρικό,
1: φέτος είναι μια χρονιά λίγο ιδιαίτερη και είναι η μόνη χρονιά που δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι για το Χάρακα. Ετοιμάζουμε όμως κάτι από όλα αυτά να τα παρουσιάσουμε στην Αθήνα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου το χειμώνα.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα προβάλλετε όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να πω και δύο λόγια για τον Τζερόμ.
0: Ναι, ήθελα αυτό ακριβώς να σας ρωτήσω. Επειδή μιλήσαμε για τον Πετρολέκα, που είναι ο ευεργέτης του τόπου εκεί, μια ιστορία που ξεκινάει από τη γέννησή του το 1855 και
1: είναι
0: από ό,τι διάβαζα.
1: Είναι άλλος ο ευεργέτης και άλλος ο Τζερόμ.
0: Σοβαρό, σωστά. Γιατί
1: ένα πολύ μεγάλο σόι.
0: Να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτούς τους δύο, γιατί είναι δύο μετανάστες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το Χάρακα και ο καθένας έχει διαφορετική πορεία στη ζωή του με το ίδιο επίθετο. Δεν ξέρω, προφανώς είναι από το ίδιο σόι, υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλες οικογένειες. Παπαγεωργίου, Ροβάτσος, Πετρολέκας.
0: Ο ένας λοιπόν, και οι δύο βρέθηκαν στην Αμερική. Ο ένας γύρισε πίσω στον τόπο του και άφησε έτσι το δικό του το στίγμα, προσφέροντας πράγματα και χρήματα για τον τόπο του. Και ο άλλος στη δεκαετία του 50, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο άλλος άφησε το στίγμα του.
0: Ναι, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ο περίφημος Τζερόμ, λοιπόν.
1: Ο Τζερόμ
0: ήταν το παρατσούκλι του, φαντάζομαι.
1: Το παρατσούκλι του στην Αμερική. Έφυγε πανφτωχος από τον Χάρακα. Το σπίτι του τώρα έχει πέσει. Υπήρχε μέσα και πριν από λίγα χρόνια κοντά στην πλατεία του χωριού. Πήγε στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε, παρατήρησε τι συνέβαινε γύρω του, δραστηριοποιήθηκε σαν απεργοσπάστη σε μεγάλες απεργίες. Υπήρχαν φήμες για διασυνδέσεις του, γιατί έμπαινε με ανθρώπους και έσπαγε τις απεργίες. Ναι.
0: Κάπου διάβασα το χαρακτηρισμό Τζερόμ ο γκάγκστερ.
1: Ναι.
0: Μάλλον έτσι πρέπει να έχει μείνει.
1: Έτσι τον έλεγαν. Παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Ντέζη Οικονομάκου, μια κυρία που και δεν ευτύχησαν να έχουν παιδιά, υιοθέτησε κάποια παιδιά. Είχε έντονη οικονομική δραστηριότητα στην Αμερική. Κάποια στιγμή γύρισε στο χωριό και ήθελε να χτίσει ένα σπίτι, αλλά εγώ μίλησα και με παλαιλαιούς κατοίκους και είχα μαρτυρίες τους, με βοήθησε πολύ να αναφέρω και το όνομα ο κύριος Φόντας Λάδης, ο γνωστός στιχουργός που έχει συνεργαστεί με τον Ταλάρα και τον Μανολοίζο.
0: Ναι, έχει μαζέψει στοιχεία για τον Τζερόμ.
1: Έχει τεράστιο αρχείο, ναι. Και κάναμε και εμείς ένα θεατρικό την ιστορία του Τζερόμ, που ήταν νομίζω ίσως το πιο πετυχημένο. Γιατί τα παιδιά του χωριού, τα 16 με 22 με 20, που τα οποία δεν, να μου επιτραπεί, δεν τα μαζεύει εύκολα να κάνουν θέατρο καλοκαιριάτικα. Ναι. Το κάνανε με μεγάλη χαρά, δεν φεύγανε δηλαδή από τις πρόβες, γιατί γελάγαμε, χορεύαμε, κάναμε τέτοια. Παίξανε τα παλικάρια του Τζερόμ, τους γκάξτερ του Τζερόμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Τζερόμ λοιπόν ήρθε και σε ένα κομμάτι ανάμεσα στη διαδρομή Χάρακα και Παρίσι.
0: Που δεν φτάνει τελώς... δρόμος. Έτσι, αυτό είδα.
1: Όχι, δεν φτάνει ο δρόμος. Ναι, ναι. Το εντυπωσιακό
0: από είναι μονοπάτι κουβάλισαν υλικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως, από τη θάλασσα.
0: Από τη θάλασσα, ανεβάσανε πάνω υλικά.
1: Και λένε οι παλιές μαρτυρίες ότι του έλεγε ο αδελφός του πώς θα το χτίσεις εκεί. Και έλεγε ο Τζερόμ, από τη θάλασσα. Σαν να οραματιζόταν. Μάλιστα. Κάτι. Είναι σημαντικό επίσης ότι το σπίτι,
0: σπίτι χτίστηκε, αλλά δεν κατοικήθηκε ποτέ τελικά.
1: Όχι, γιατί δεν πρόλαβε. Έγινε ο πόλεμος, έφυγε ο Τζερόμ πίσω. Να πω ότι το σπίτι χτίστηκε πολυτελέστατο. Στην ταράτσα του σπιτιού υπήρχε χώρος για ελικοδρόμιο. Ο θρύλος και κάποιοι παλιοί μου ανέφεραν ότι ο Τζερόμ είχε σχέδιο να κάνει εκεί ένα χώρο αναψυχής, καζίνο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Οι παλιοί λένε ότι του κόψαν τα σχέδια οι Αμερικάνοι για να μην έρθουν εδώ χρήματα δικά του και ήθελε να επενδύσει. Είχε δηλαδή
0: Μάλιστα.
1: λαμπρά σχέδια.
0: Κατάλαβα.
1: Γύρισε μετά τον πόλεμο, την ανακαίνισε τη βίλα. Δηλαδή τώρα βίλα με ελικοδρόμιο το 50, το 40, είναι δύσκολο
0: ναι,
1: να το...
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά ναι, δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πέθανε από ανακοπή, άλλοι λένε ότι το σκότωσαν. Ο μύθος έτσι, και μάλιστα το Hollywood θέλει να κάνει και ταινία για τον Τζερόμ. Έχω αυτή την πληροφορία από τον κύριο Λάδη. Ότι έχει υπάρξει τέτοια προσέγγιση. Γιατί ήταν μια πραγματικά μυθική μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε ένα τόσο μικρό χωριό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση σας και για το ενδιαφέρον σας.
0: Και ελπίζω να δούμε και στο Φάληρο αυτό που ετοιμάζετε. Το
1: Εγώ θα σας ενημερώσω με τότε.
0: Στο
1: ναι.
0: χωριό σας πάνω απ' όλα το καλοκαίρι που είναι,
1: πολύ εκεί.
0: Διαφορετικά τα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλλιώς εκεί. Ναι, και τα παιδιά αυτό μου λένε, ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε καλά. Έχουμε ήδη σχεδιάσει τι θα παίξουμε. Και θα το πιστεύω να τα καταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Να πω ότι ακούμε μια ηχογράφηση αρχείου από τον Νίκο Μπαριάμι. Ακούσαμε νωρίτερα, σας είπα ότι ο Νίκος Μπαριάμις είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την έρευνα που κρύβεται πίσω από το δίσκο, από το μουσικό λεύκομα Ζάρακας. Και πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα που έχει σχέση με αυτό τον τόπο. Βρισκόμαστε σήμερα στο Χάρακα Λακωνίας, εκεί πάνω από το Παρίσι, και είναι ένας τόπος που όποιος έχει ταξιδέψει και αντιλαμβάνεται περίπου πώς σκέφτονται τα πράγματα αυτοί που αγαπούν τη φύση και την αναρρίχηση ειδικά, αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντα αναρριχητικά πεδία εκεί στην περιοχή. Ο Άρης Θεοδωρόπουλος, που είναι οδηγός βουνού, εκπαιδευτές αναρρίχησης και ορειβασίας και συγγραφέας, ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτές αναρρίχησης στην Ελλάδα, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει έτσι ώστε η ανάδειξη των αναρρίχητικών πεδίων της περιοχής να βοηθήσει τουριστικά αφάνταστα τον τόπο και κυρίως έτσι εκεί βέβαια το Κυπαρίσι Λακωνίας, που έχει γίνει ένα από τα πολύ δημοφιλή μέρη για τους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοδωρόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Μιλήστε μου λίγο για τα αναρριχητικά πεδία εκεί στην περιοχή που μιλάμε σήμερα.
1: Ο δρόμος μεταξύ Χάρακα και Κυπαρισίου έχει ανοιχτεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τη Μόμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή γιατί είναι όλο βράχια. Αυτά τα βράχια λοιπόν είναι ένας δρόμος που το περνάμε με το αυτοκίνητο και φοβόμαστε. Από κάτω βλέπουμε γκρεμούς, από πάνω γκρεμούς, παντού βράχια. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό έτσι και το περάσεις με ομίχλη αυτό το δρόμο που έχει πολύ συχνά το χειμώνα εκεί γιατί είναι και βουνό. Νιώθεις δέος. Λοιπόν, σε αυτά τα βράχια λοιπόν είναι άριστης ποιότητας και έχουμε δημιουργήσει αναρριχητικά πεδία τα οποία πέρα από το ότι ωφελούν εμάς, κάνουμε το σπορ που αγαπάμε, προσελκύουν αναρριχητές από όλο τον κόσμο και έχουν βοηθήσει την περιοχή να οικονομικά, δίνοντας μια σεζόν μεγάλης διάρκειας. Μπορούμε να πούμε 7-8 μήνες σεζόν, δηλαδή από τις αρχές της άνοιξης μέχρι το τέλος του φθινοπόρου είναι κατάλληλος καιρός για αναρρίχηση στην περιοχή.
0: Άρα όσοι, πολλοί από αυτούς που πηγαίνουν στην περιοχή για διακοπές, το κάνουν συνδυάζοντας την αναρρίχηση.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αναρρίχηση δεν διανοούνται να κάνουν διακοπές διαφορετικές. Δηλαδή οι διακοπές τους είναι κάθε μέρα να σκαρπαλώνουν πάνω στα βράχια και το βράδυ πηγαίνουν σε μια ταβέρνα πολύ ωραία της περιοχής, μένουν σε δωμάτια, δηλαδή έχουν όλο το πακέτο για να ωφελήσουν την περιοχή. Πολλοί από αυτούς μάλιστα αγοράζουν και σπίτια, όπως τώρα και στο Κυπαρίσι και στο Λεωνίδιο, το γειτονικό, πολλοί αναρρίχητες έρχονται και καθίσανται μόνιμα στην περιοχή ή τουλάχιστον μεγάλα διαστήματα του χρόνου λόγω της αναρρίχησης.
0: Μάλιστα. Είδα ότι μία από τις εξερευνήσεις που έχετε κάνει στην περιοχή είναι και προς το σπίτι αυτό του Τζερόμ, για το οποίο μιλάγαμε νωρίτερα με την κυρία Φιφλή, εδώ που είναι κοντά στο Χάρακα. Το σπίτι που έκτισε αυτός ο μετανάστης από το Χάρακα, που γενικώς για τον οποίο έχουν υποθεί πάρα πολλά, είναι στην ουσία ένας θρύλος εκεί της περιοχής, ο Τζερόμ, και είναι πραγματικά, το σπίτι είναι απίστευτο, ένα σπίτι έτσι πολυτελές, μια κατασκευή πολυτελής, η οποία στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και έμεινε ρυπωμένο.
1: Δυστυχώς ναι, δεν πρόλαβε να το χαρεί, είχε δώσει εντολή και το σπίτι φτιαχνότανε, αλλά δυστυχώς πέθανε ευνηδίως από ανακοπή νομίζω, γύρω στα 55 του χρόνια, οπότε τα σχέδια, ναι, μερικές φορές κάνουμε σχέδια λέει, αλλά ναι, ο Θεός το βλέπει διαφορετικά.
0: Είναι μία από τις διαδρομές που κάνει κανείς έτσι πολύ ευχάριστα, ένα μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι.
1: Είναι πραγματικά σε πανέμορφο η περιοχή. Το μονοπάτι είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται καλντερίμι πετρόχρηστο από το Χάρακα προς το σπίτι που έχει και κάτω έχει και ένα φοβερό ελαιώνα γύρω από το σπίτι, που δυστυχώς αυτά έχουν μείνει, οι διάδοχοι, τέλος πάντων οι κληρονόμοι του Τζερόμ δεν ασχοληθήκανε, δεν ξέρω αν βρίσκεται πια για κανένας. και έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα, αλλά πραγματικά είναι σε μια πανέμορφη περιοχή, όπως και το σπίτι που ατενίζει το πέλαγο ακριβώς πάνω από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος οδηγός αναρρίχησης στην περιοχή, έτσι δεν έχει εκδοθεί. Οπότε μπορεί κανείς να τον αναζητήσει για να μάθει περισσότερα για, για αυτή τη δράση εκτός πόλης που λέμε στην περιοχή του Χάρακα και του Κυπαρισίου.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει ο οδηγός Λεωνίδιο Κυπαρίσι που έχει όλες τις αναρχητικές διαδρομές για το Λεωνίδιο και το Κυπαρίσι. Είναι στα αγγλικά βεβαίως μόνο, γιατί το κοινό είναι 99% ξένοι και όχι Έλληνες. Και ο οποίος περιέχει αναλυτικά τις διαδρομές που εκτείνονται από το Χάρακα έως το Κυπαρίσι και έχει και μια σελίδα έτσι με την πολύ ωραία ιστορία του Τζερόμ και φωτογραφίες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να τα πούμε εκεί. Εγώ με την αναρρίχηση δεν τα πάω και πολύ καλά, αλλά με διαδρομές στο βουνό καλύτερα.
1: Έχει και πολύ ωραία μονοπάτια. Έχει και πολύ ωραία μονοπάτια. Όπως σας λέω, το μονοπάτι αυτό ξεκινάει Πετρόχριστο και τώρα μάλιστα άκουσα πρόσφατα ότι καθαρίσανε και ένα καινούριο μονοπάτι που κατεβαίνει στο σπίτι του Τζερόμ. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον εκεί. Έχει και παραλία από κάτω που μπορεί να πάει κάποιος να κάνει μπάνιο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Παραλία Πύλιζα, νομίζω, έτσι τη βλέπω εγώ εδώ στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μάθαμε σήμερα για το Χάρακα. Όλα αυτά που ακούσαμε από τους καλεσμένους μας. Η εκπομπή στο χωριό κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στην κονσόλα των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Φούρη Ζαβιτσάνο έχει έρθει εδώ για το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα για εσάς, όλους και όλες που μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολιτικό

0: έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και σέρβισερς. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Δεν είναι μια όμορφη εικόνα να βλέπεις την Ανατολή στο Αιγαίο? Φυσικά και τη Δύση, αλλά και η Ανατολή είναι πάρα πολύ όμορφη. Τη βλέπω συχνά πυκνά όταν είμαι στο νησί, από το μπαλκόνι μου. Περιμένω να έρθει αυτή η ώρα να ξαναβρεθώ στο σπίτι μου, στους οικείους μου, στους φίλους μου, σε ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, και να δω αυτή την Ανατολή. Όταν χαράζει στο Αιγαίο είναι όμορφα, σου λέω. Ελένη Λεγάκη, το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας. Παρά την εξέλιξη στα βαπόρια και στη ζωή γενικά στη θάλασσα, η αγάπη μας και το δέσιμό μας με το μπλε, το γαλάζιο, υγρό στοιχείο που περιβάλλει τη χώρα μας είναι παντοτινή. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέχρι και σήμερα, είμαστε δεμένοι εμείς οι Έλληνες με τη θάλασσα. Έχουμε μάθει να ζούμε με τη θάλασσα και για τη θάλασσα. Το έχουμε πει άλλωστε, το πρωτοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα, το λέμε συχνά πυκνά, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και εδώ είμαστε να το υπενθυμίζουμε και να το αναδεικνύουμε και πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα, και αναδεικνύουμε επίσης αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, με το υγρό στοιχείο. Τους ήρωες που ζουν στα βαπόρια και μεταφέρουν, εκτός από τα εμπορεύματα και τα διάφορα προϊόντα, μεταφέρουν την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική σημαία, την Ελλάδα μας στα πέρατα του κόσμου. Και τους χαιρετίζουμε αυτούς τους ανθρώπους ναυτικούς μας, τους ευχόμαστε τα καλύτερα, γρήγορα στα σπίτια σας, ο Ανικόλας μαζί σας, και να προσέχετε. Καλές θάλασσες είναι ο τίτλος εκπομπής. Αυτό ευχόμαστε και σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλές θάλασσες. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, με την παγκόσμια της συχνότητα, αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες και φυσικά τους ναυτικούς μας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, υπεύθυνος για τον καλό ήχο, είναι εκεί μπροστά στα πολύχρωμα κουμπάκια στην τεράστια κονσόλα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι παρέα με τους ναυτικούς μας, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους στο χώρο της ναυτιλίας. Λύσαμε κάβους. Καλές θάλασσες.

Καράβι φεύγει για μακριά με την Άννα Καραμπεσίνη Εφησαρή, παραδοσιακό της Δωδεκανήσου, και είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή την Παρασκευή περιμένουμε την συμφωνία, ενώ στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το κείμενο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παράλληλα, ο κ. Vance ανέφερε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί. Να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο, κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ η επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κυριάρχησαν στις εργασίες στη συνόδου κορυφής των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Δύσκολη και χρονοβόρα η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεξιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, ενώ το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Το Ιράν δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα από το Λίβανο, λέει η Χεζβολάχ, ενώ ο Πάπας Λέων εξήρε την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καράβι με σημαία ξένη, τραγούδι με του Κώστα Βίργου και του Γρηγόρη Πιθηκότση. Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό, αγάπη πια δε με προσμένει, το σπίτι άδειο και ορφανό, Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Χαιρετίζουμε όλους τους ναυτικούς μας. Να χαιρετήσουμε τον καπιτά Γιάννη Λεβετζόγλου που επιτέλους έφτασε στην Κίνα. Να είναι καλά, αγάντα λίγο ακόμα, με το καλό στα σπίτια σας και εσείς εκεί. Καπιτά Γιάννη, αρκετό διάστημα έχεις που είσαι μπαρκαρισμένος, καιρό σιγά σιγά καλοκαιριάζει να έρθεις. Επίσης χαιρετήματα και στον Μαστρο Κυριάκο Ζάλη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, προορισμός West Africa, κάπου στον Ειδικό ωκεανό βρίσκεται με το καράβι του, από το Motor Tanker, με το Motor Vessel Runner, προορισμός του West Africa, φόρτωση από PFPSO, διαμορφωμένο πλοίο πλωτή εξέδρα, απόσταση από τις ακτές 100 ναυτικά μίλια. Χαιρετισμούς στην Απανταχού ελληνική εμπορική ναυτιλία, τους Έλληνες ναυτικούς και φυσικά σε εμάς εδώ με τα τραγούδια μας που κρατάμε συντροφιά όλους τους ναυτικούς μας και τις ειδήσεις μας και τις συνεντεύξεις μας. Να είσαι καλά, Μαστρο Κυριάκο Ζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαστε δίπλα σας καθημερινά και θα είμαστε, γιατί γνωρίζουμε τι κάνετε, πώς είστε και τι περνάτε, καθότι και εγώ πέρασα από αυτό το στάδιο και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι και η φωνή της Ελλάδας για όλους τους ναυτικούς μας. Είχαμε πει προηγουμένως για το ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή της συμφωνίας των ΗΠΑ και το Ιράν, όμως να πούμε ότι στάση αναμονής από κολοσσούς της ναυτιλίας σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Πλειοκτήτριες εταιρείες δεν θα επαναλάβουν τη διέλευση των στενών του Ορμούς για εβδομάδες μέχρι να υπάρξει η βεβαιότητα ότι η ειρηνευτική συμφωνία υλοποιείται, δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui O.S.K. Lines στους Financial Times στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες, παρά τις δηλώσεις του Donald Trump ότι ο διάβλος θα ανοίξει την Παρασκευή αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Με δεδομένη την εμπειρία των τελευταίων μηνών, πιστεύω ότι είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι θα χρειαστεί κάνα δύο εβδομάδες, αν όχι μήνα, δήλωσε ο Γιοτάρο Ταμούρα πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν μετέβαλε την εκτίμηση του Γιοτάρο Ταμούρα, σημειώνουν οι Financial Times. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις προς μια κατάβαση του πυρός, ωστόσο οι ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν θα επαναληφθούν μέχρι να επιβεβαιωθούν ότι υπάρχουν ικανές συνθήκες ασφάλειας, ανακοίνωσε η Mitsui O.S.K. Lines με email στο Reuters. Η επανάληψη της διέλευσης θα απαιτήσει στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις των ενδεχομένων χωρών, των ασφαλιστικών εταιριών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, γράφει στη δήλωσή της η Mitsui. Η Mitsui O.S.K. είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες πλειοκτήτριες εταιρείες της Ιαπωνίας, με στόλο περισσότερο από 900 πλοία. Ανάμεσά τους, τάνκερ, πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου μπαλκάριες και οχήματα αγωγά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χθες στο Truth Social ότι πλοία μεταφοράς πετρελαίου αρχίζουν να κινούνται προς την έξοδο των στενών του Ορμούς κατά μήκος της νοτιού διαδρόμου που είναι απολύτως ασφαλής, προστατευόμενος και καθαρός, αναφέρει το Reuters. Αυτά σχετικά με τα στενά του Ορμούς, τραγούδι, το ταξίδι συνεχίζεται.

Τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Κουμπιός, στη μουσική ο Μιχάλης Νικολούδης. Ακούσαμε το Γιάννη Χαρούλη, Θάλασσα Γυαλί. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Και ενώ το παιχνίδι και το Μοντιάλ είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι Αυστρία Ιορδανία είναι σε εξέλιξη, 1-1 το σκορ μέχρι στιγμής. Λάβαμε μήνυμα από τον καπετάν Γιάννη, νέο μήνυμα από Ταϊβάν Στράιτ. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη σήμερα εκεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εκείνον και στο πλήρωμά του για καπετάν Γιάννη Αγάντα. Αγάντα λέμε εμείς οι ναυτικοί. Κοντεύει ο καιρός, προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 65ο λεπτό, Αυστρία Ιορδανία 1-1. Έχουμε πολλά μάτς και ξενυχτάμε, όσοι μπορούν να το κάνουν να το κάνουν, και καλό Μουντιάλ σε όλους. Πάμε όμως, αφού μιλήσαμε για τα στενά του ορμούς, για την ανακοίνωση της Ιαπωνικής εταιρείας, υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγών, καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την πολύ συζητημένη υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Σύμφωνα με εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης ναυτιλίας, τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια του Ιράν κατάφεραν να βγουν από την περίμετρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Όπως ανέφερε χθες αργά το βράδυ η υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Tanker Trackers, 2 υπερδεξαμενόπλια της National Iranian Tanker Company, τα πλοία Diona και Hero 2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό γύρω από τα ιρανικά λιμάνια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο τάνκερ μεταφέρουν συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι και τρίτο ιρανικό δεξαμενόπλιο βγήκε από την περιοχή, μεταφέροντας επιπλέον 1 εκατομμύριο βαρέλια. Η Tanker Trackers έκανε λόγο για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν εδώ και περίπου 2 μήνες, διάστημα κατά το οποίο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούσαν αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τα βασικά ιρανικά πετρελαϊκά λιμάνια. Εν αναμονή λοιπόν της συμφωνίας την Παρασκευή, οι κινήσεις των ιρανικών δεξαμενόπλων ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι οι δύο πλευρές προχωρούν ήδη σε προκαταρκτικά βήματα εφαρμογής της συμφωνίας, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Αυτά γύρω από τη διέλευση των δεξαμενόπλων από τα στενά του Ορμούς, και μόλις τώρα η Αυστρία πέτυχε δεύτερο γκολ και προηγείται 2-1 της Ιορδανίας σε αυτό το Μουντιάλ της Αμερικής, Καναδά και Μεξικού.

0: Ο Λεωνίδας Βαλάθας τραγούδησε το «Αμοργός». Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι από τον Αμοργιαλό. Χορεύεις εσύ και εγώ από το κρασί. Είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Και μόλις τώρα βλέπω στις οθόνες εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 2, στην απευθείας μετάδοση, ότι το γκολ το δεύτερο της Αυστρίας ακυρώθηκε μετά από γκολ τσεκ. Οπότε 1-1 Αυστρία, Αυστρία-Ιορδανία. Έχουμε πολλά και διάφορα στον αγώνα αυτό και πολλά γίνονται στο Μουντιάλ αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε, την σημερινή. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα προγραμματίσει στο πλαίσιο των Ποσειδονίων. Έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικό και θα ακούσουμε τώρα τον διευθύνοντα σύμβολο της DNV του Νορβηγικού Νεογνώμονα στο νοτιοανατολικό τομέα της Ευρώπης, τον κύριο Γιώργο Τεριακίδη, ο οποίος μίλησε στην Φωνή της Ελλάδας γύρω από την ναυτιλία και γύρω από τους νέους στη θάλασσα. Πάμε να τον ακούσουμε. Γιώργος Τεριακίδης, Γενικός Διευθυντής της DNV στο Νορβηγικό Νεογνώμονα στο νοτιοανατολικό τομέα της Ευρώπης. Ο κύριος Γιώργος Τεριακίδης, Γενικός Διευθυντής της DNV στο νοτιοανατολικό τομέα της Ευρώπης, είναι εδώ στην παρέα μας, είναι εδώ στις Καλές Θάλασσες και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε στο συνέδριο, στο 10ο Capital Link που διοργανώνεται εδώ ανήμερα των εγγενείων των Ποσειδονίων, μια σημαντική ναυτιλιακή εκδήλωση, και το DNV είναι συνδιοργανωτής εδώ του συνεδρίου αυτού. Κύριε Τεριακίδη, τι έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα από το συνέδριο και ποια θέματα θα συζητηθούν?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το συνέδριο αυτό, όπως είπατε, είμαστε συναδιοργανώτη και είμαστε και χορηγοί. Γίνεται κάθε φορά που έχουμε Ποσειδόνια, την ημέρα που ανοίγουν τα Ποσειδόνια. Έχουμε μεγάλες προσωπικότητες από τον ελληνικό εφοπλισμό και decision makers. Και μέχρι τώρα αυτό το οποίο αποκομίζω είναι ότι όλοι βλέπουν με ρεαλισμό τα πράγματα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν καταστάσεις έτσι ώστε οι εταιρείες να συνεχίσουν, να έχουν φυσικά κέρδη και να μεγαλώνουν. Παρ' όλα αυτά όλοι παραδέχονται ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει, χωρίς βέβαια να αρνιούνται το ότι υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία το συνέδριο αλλά και τα Ποσειδόνια για ένα networking, για ένα B2B, για ανταλλαγή απόψεων και φυσικά και συμφωνίες, έτσι δεν είναι, στο χώρο της ναυτιλίας?
1: Πολύ σωστά. Τα Ποσειδόνια συγκεκριμένα και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται ταυτόχρονα με τα Ποσειδόνια ή κάτω από την ομπρέλα των Ποσειδονίων, εγώ το ονομάζω τα Ποσειδόνια το μεγαλύτερο networking event στον κόσμο. Έχει πετύχει η Ελλάδα και έκτες των Ποσειδονίων να φέρνει στην Ελλάδα παίκτες, owners, πλειοκτήτες και οποιοδήποτε άλλος έχει για πελάτους πλειοκτήτες από όλο τον κόσμο. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να συναντήσεις κόσμο που δεν θα μπορούσε να τους συναντήσεις διαφορετικά παρά μόνο να ταξίδευε στη χώρα τους, και ταυτόχρονα το επίπεδο των ατόμων που έρχονται είναι πάρα πολύ ψηλό, έτσι ώστε μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις και σαν follow-up των Ποσειδονίων βγαίνουν και πάρα πολλές αποφάσεις και deals λόγω του networking που γίνεται κατά διάρκεια των Ποσειδονίων.
0: Για το καλό της ναυτιλίας και φυσικά της Ελλάδας και της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, που ας μην γελιόμαστε είναι στην κορυφή του κόσμου. Και ποιο είναι το μυστικό άραγε της επιτυχίας αυτής κατά τη γνώμη σας για την ελληνική ναυτιλία?
1: Η ελληνική ναυτιλία, πολλοί το ρωτάνε αυτό και πολλοί γυρνάνε και λένε το αλάτι που τρέχει στις φλέβες μας, η καπατσοσύνη του Έλληνα κτλ. Εγώ το αντιμετώπισα λίγο πιο τεχνοκρατικά και θα πω ότι η επιτυχία του ότι έχουμε τόσες πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα, γιατί αν είχαμε άλλο καθεστώς θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, βρίσκονται όμως στην Αθήνα, έχουν φύγει από το Λονδίνο, έχουν φύγει από τη Νέα Υόρκη και είναι στην Αθήνα, σε μία πόλη 4 εκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια κρίσιμη μάζα 400 και επιπλέον εταιριών μέσα σε μια πόλη, η οποία κακά τα ψέματα είναι και μεγάλη για το παγκόσμιο δεδομένα. Οπότε έχεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος συναναστρέφεται καθημερινά ο ένας με τον άλλον. πέρα του ότι μπορεί να έχουν και σχέσεις συγγενικές. Η ανταλλαγή απόψεων, οι συνεχείς ζυμώσεις, συζητήσεις, τι κάνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε εκείνο, τι άκουσες για εκείνο, τι είναι το άλλο, νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας. Το ότι έχουμε τόσο πολύ κόσμο εδώ, οι οποίοι υπάρχουν, όπως είπατε, καθημερινές ζυμώσεις σε ερωτήσεις, και αυτό κάνει όλους πάρα πολύ δυνατούς. Κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Παρόλο που σαν Έλληνες πολλές φορές λέμε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, αν και υπάρχει ανταγωνισμός στην ελληνική ναυτιλία, υπάρχει και πολύ μεγάλη συνεργασία η οποία δεν φαίνεται. Και αυτό είναι προς όφελός μας. Και θα πω και έναν άλλο παράγοντα, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία βγάζουν πάρα πολύ καλούς μηχανικούς και άλλες ειδικότητες, που η ναυτιλία τους απορροφά με μεγάλη όρεξη, θα πω. Σε σημείο θα σας πω ότι ο δικός μας οργανισμός, λόγω αυτής της ποιότητας που υπάρχει εδώ, όταν ψάχναμε για επιθεωρητές νέους για να δουλέψουν στην Κίνα στα νεότευκτα κτίρια, στις κατασκευές, νεότευκτα πλοία, συγγνώμη, κατασκευές, ήρθαμε, αποφασίσαμε ότι η Ελλάδα είναι το μέρος και προσλάβαμε κατευθείαν από ελληνικά πανεπιστήμια τρεις Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται και 2 χρόνια στην Κίνα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε, έχουμε πολύ καλό έμψυχο υλικό επίσης.
2: Και 2 πράγματα ήθελα ακόμα να συμπληρώσω. Αυτός ο χώρος τελικά, που είπατε, στην Ελλάδα έχουν μαζευτεί τόσοι και τόσοι, δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα γύρω από το χώρο αυτό της ναυτιλίας και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό το κομμάτι, και επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, είναι. Πολύ απλά. Εμείς είμαστε μια εταιρεία, ο νεονορβηγικός νεογνώμονας, ο οποίος πελάτες του είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες. Σαν και εμάς, υπάρχουν και άλλες τέτοιες εταιρείες διαφορετικών είδων που πελάτες τους είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες. Και ανοίγουν γραφεία και έχουν γραφεία εδώ, γιατί είναι σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο η Ελλάδα. Όσο πιο πολύ ανάπτυξη έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, τόσο πιο πολύ ανάπτυξη θα έχουν οι εταιρείες σαν και εμάς, που είναι για υπηρεσίες προς οι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μία άνθηση σε άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι πέρα του ναυτιλιακού κλάδου. Από κάπου πρέπει να πάρουν αναλώσιμα υλικά, από κάπου θα πάνε να φάνε, κάπου θα πρέπει να μείνουν οι ξένοι που έρχονται.
2: Ναυτικό δίκαιο.
1: Τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή, να το πω λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, παρόλο που σε κάποιοι μπορεί να έχουν αντιρρήσεις, ότι όταν η ναυτιλία, και όχι μόνο η ναυτιλία θα πω, οποιοδήποτε κλάδος αναπτύσσεται και έχει μια άνθηση, παρασένει και άλλα επαγγέλματα, οπότε έχεις και άλλα ωφέλη, τα οποία είναι, αν και δευτερεύοντα, είναι σημαντικά.
2: Ακριβώς. Ένα τελευταίο, στην ομιλία του κύριος Υπουργός, κύριος Κικίλια, σήμερα είπε για την ναυτιλία «Don't take it for granted», μην τη θεωρείτε δεδομένη. Εσείς τι λέτε? Είναι δουλειά.
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε επιτυχία υπάρχει, οποιοδήποτε κλάδος έχει πετύχει κάτι, αυτή η επιτυχία δεν έχει έρθει ουρανοκατέβατη. Μπορεί κάποιος να θεωρεί την ναυτιλία δεδομένη, διότι καταρχάς δεν την βλέπει την ναυτιλία. Όλοι οι πολίτες και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν ασχολούνται με την ναυτιλία, δεν τους νοιάζει πού είναι τα πλοία, τι κινδύνους έχουν, γιατί ξέρουν θα βρουν τα καινούργια παπούτσια μάρκα Χ στο ράφι, τα καινούργια ρολόγια στο ράφι, τα καινούργια κινητά στο ράφι. Το πώς ήρθαν, κανέναν δεν τον νοιάζει. Ούτε και εσάς, ούτε και εμένα. Οπότε, νομίζω πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει κάτι το οποίο φέρνει όλα αυτά τα προϊόντα σε εμάς, όχι μόνο τα τέτοια αγαθά, αλλά και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κτλ. Και κατά δεύτερον, όπως είπα το άλλο, ότι οποιαδήποτε επιτυχία έχει ο κάθε κλάδος στη χώρα μας, και τώρα που μιλάμε για την ναυτιλία, δεν έχει έρθει ουρανοκατέβατος. Mm-hmm. Σε κανέναν δεν χαρίστηκε η επιτυχία που λέγεται ελληνική ναυτιλία. Είχε κάποια βοήθεια, που είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι παραπονιέται κανένας, ούτε κι εγώ. Έχουμε καταφέρει πολλά και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να συνεχίσουμε, γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
2: Έρχονται καλύτερες μέρες για την ελληνική εμπορική ναυτιλία?
1: Είμαστε σε πολύ καλύτερες μέρες για την εμπορική ελληνική ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο που οι Έλληνες εφοπλιστές λόγω των συνθήκων έχουν κάποια καλά έσοδα για τις εταιρείες τους, τα οποία σημαίνει ότι μπορούν να τα επενδύσουν σε καινούργια πλοία, τα οποία το κάνουν, τα οποία εκπέμπουν λιγότερες εκπομπές οξείδιο του άνθρακα. Ακριβώς. Και αυτό είναι μόνο καλά νέα. Εγώ βλέπω ότι οι εταιρείες επεκτείνονται, βλέπω καινούργιες εταιρείες να ξεπηδάνε δεξιά και αριστερά, υπάρξεις να μεγαλώνουν. Και ακόμα και αν οι εποχές δεν είναι καλές, η ελληνική ναυτιλία έχει δείξει ότι έχει το μέταλλο, να το πω έτσι, λόγω της εμπειρίας, λόγω των στελεχών, να αντέξει, και γι' αυτό είναι εκεί που είναι σήμερα.
2: Και ένα τελευταίο, το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε εδώ από, από τις καλές θάλασσες και τη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Ταριακίδη, και τους ανθρώπους της ναυτιλίας γενικά που δουλεύουν και στα γραφεία και παντού.
1: Για τους ναυτικούς δεν έχω να πω πολλά, διότι σαν ιογνώμονας δεν έχουμε τόσο άμεση επαφή, δηλαδή δεν έχουμε πλοία. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι απεριόριστος σεβασμός στο επάγγελμα αυτό από εμάς και από όλους μας, διότι το παίρνουν πολύ ως δεδομένο, ενώ ένα επάγγελμα το οποίο, αν και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, σε κρατάει μακριά από τη χώρα, στην οικογένειά σου. Και όταν λέω σεβασμός, εφόσον θα με ακούσουν, να πω ότι σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και εκτιμάμε πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουν, γιατί δεν είναι εύκολη. Την ξέρω, την έχω κάνει μερικώς, ελάχιστα, και ξέρω πόσο δύσκολη είναι. Οπότε συγχαρητήρια, καλό κουράγιο για αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μπράβο τους.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά που σε δώνει. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ταιριακίδης, ο Γενικός Διευθυντής της DNV, του Νορβηγικού Νεογνώμονα στον ανατολικό τομέα της Ευρώπης. Μιλήσαμε στο πλαίσιο των Ποσειδονίων για πολλά και διάφορα για την ελληνική ναυτιλία. Καράβια, Pixlax.

Καράβια είναι οι στιγμές κάποτε μου ψιθύρισες, μαζί μας χάνονται βυθίζονται στο χρόνο. Είπες μια μέρα πως θα έρθεις, όμως δεν γύρισες, κι ας αναπνέω με το ίδιο οξυγόνο. Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στις καλές θάλασσες. Το αφιερώνουμε σε όλους τους ναυτικούς μας. Η Pixelax ήταν αυτή, Καράβια που περάσατε. Το αφιερώνουμε και στον ηχολήπτη μας που πάντα το ακούμε, στον Κωνσταντίνο Λούβαρη, του αρέσει πάρα πολύ. Και σε όλους τους ναυτικούς μας, είναι η φωνή της Ελλάδας, η φωνή που ενώνει όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά τους ναυτικούς μας. 24 ώρες το 24ωρο η φωνή της Ελλάδας έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, το voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται στην λίστα των σταθμών. Μπείτε και σε αυτόν τον κόπο να μας ακούτε και από εκεί, αλλά και από την εφαρμογή της Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας βέβαια, το 210-6066-815 και το 210-6066-238. Το email μας, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, ό,τι εσείς νομίζετε, είναι το thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece, μία λέξη, @earth.gr. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά έχουμε την σελίδα μας, της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και φυσικά θα στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους τους στους ναυτικούς, αλλά και ειδικά σήμερα στον, όπως είπαμε πριν, τον καπιτά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου, που μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Τον ευχαριστούμε, να είναι πάντα γερός. Στον Μαστρο Κυριάκο Ζάλη από το Motor Vessel Runner, είναι εκεί στον Ινδικό, και σε εκείνον ευχόμαστε καλές θάλασσες και σε όλο το πλήρωμα. Στον Ναύαρχο εν αποστρατεία Ιωάννη Παλούμπη, στον καπιτά Σπύρο Στρατηγό χαιρετίσματα από την Κέρκυρα, στον Γιώργο Αστηματιστή Γιώργο Δημακάκο και στον αδερφό του Πουλίκο Δημακάκο, στον καπετάν Σταύρο Μιχαηλίδη, στον καπετάν Στέλιο Κουμπιά, στον καπετάν Κώστα Αρβανίτη, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο, στον καπετάν Μιχάλη Καριάμι, στον καπετάν Σεραφείμ Μπακόλα και στον καπετάν Αντώνη Πιτσιλιό, όλοι τους από τη Χίο, στον Μαστρο Ηλία Βαλαβάνη από την Νέα Μηχανιώνα, στον καπετάν Δημήτρη Καραπιπέρη από την Άνδρο και στον Ανδρέα Σαμαρά από το Αγρίνιο. Τέλος, στους δικούς μου από την Κάσο θα στείλω χαιρετίσματα, στον καπιτάν Ηλία Ξιδιάρη, στον καπιτάν Γιώργο Ρουκουνάκη, και πολοηγός και πιλότος ήταν επί σειρά ετών κάτω εκεί στον Πειραιά, στον παιδικό μου φίλο Ηλία Βοναπάρτη, και επίσης παιδικό μου φίλο και ακόμα εν ενεργεία καπετάνιο, καπετάν Μιχάλη Καρβουνά. Να είστε όλοι καλά. Σε όλους τους ναυτικούς μας, είναι οι καλές θάλασσες. Λίγο πριν δέσουμε κάβους, ένα τραγούδι ακόμα και πάμε για την αποφώνηση.

Η Μίλβα μας τραγούδησε το «Θάλασσα, θάλασσα, μάνα μου, αρμύρα μου, εσύ, γαλάζια μοίρα» κλπ. Κλπ. Με το τραγούδι αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Αυστρίας, Αυστρία-Ιορδανία. 10 λεπτά παράτασης, είμαστε στο 4ο λεπτό. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλές θάλασσες όλους, να είστε καλά. Από τον Κωνσταντίνο Λούγορο και τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα

0: Η διαβούλευση προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Και τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Θα σας αρέσει πολύ η εκπομπή, θα είναι χαλαρή, θα την ευχαριστηθείτε, θα γυρίσουμε όπως κάνουμε πίσω στο ημερολόγιο αρκετά χρόνια, έτσι για να θυμηθούμε όσοι είμαστε μεγαλύτεροι κάποια πράγματα, όσοι είστε μικρότεροι να μάθετε ή μάλλον να ξανακούσετε αν έχετε ψαχτεί λίγο κάποιες όμορφες καταστάσεις. Και σήμερα και αύριο, γιατί είναι σε δύο μέρη η εκπομπή που έχουμε στήσει, θα σας ταξιδέψουμε στο 1977. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι λέγομαι Νικόλας Αγγελίδης, μου έχω πει να το λέω συνέχεια εδώ. Μπας και μπερδευτείτε με τη φωνή και νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος. Είναι μαζί μου και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, καθημερινά 9 με 10, 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10, από το και ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίτ Ελίας, Δευτέρα με Παρασκευή αυτό, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3, για να πιάνει και τις δύο ζώνες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και τη ζώνη της Αμερικής και τη ζώνη της Οκεανίας. Είπαμε λοιπόν ότι θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω στο 1977 και θα πάμε στο διαγωνισμό της Eurovision. Έτσι, γιατί τότε σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη ελληνική επιτυχία, έτσι μπήκαμε στην πεντάδα. Θα σας γυρίσω πίσω με ιστορικά γεγονότα, τι έγινε με τη Eurovision, πότε ξεκίνησε, τι έγινε εκείνη τη χρονιά που ήταν πολύ επεισοδιακή, έτσι, την επιλέξαμε φυσικά λόγω της ελληνικής συμμετοχής που είχε επιτυχία. Ήταν ο 22ος διαγωνισμός της Eurovision, έτσι, και έχουν περάσει ουσιαστικά σχεδόν μισός αιώνας από τότε, έτσι, 49 χρόνια. Θα κάνουμε αντίστροφη καταμέτρηση. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε.

Ξεκινήσουμε από το 15ο τραγούδι, θα φτάσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το 8ο και αύριο θα έχουμε τα 7 πρώτα παιχνίδια πάλι έτσι αντίστροφα. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός της Eurovision το 1977 έγινε στο Λονδίνο, αφού είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά το 1976 στη Χάγη το τραγούδι Save Your Kisses For Me που ήταν βρετανικό. Έτσι, και ήταν ουσιαστικά, μονοπολούσε τότε η Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο διαγωνισμός ήταν η έκτη φορά που γινόταν εκεί. Πρώτο έγινε στην Μεγάλη Βρετανία το 60, 63, 68, 72, 74 και τώρα βρισκόμαστε στο 77. Οπότε και διεξάγεται ο διαγωνισμός στο συνεδριακό κέντρο του Wembley το Σάββατο 7 Μαΐου του 1977. Δεν ήταν όμως να γίνει τότε, ήταν να γίνει στις 2 Απριλίου και αναβλήθηκε σχεδόν για ένα μήνα και κάτι παραπάνω και 5 μέρες, επειδή είχε ξεσπάσει μια μεγάλη απεργία εκείνη την περίοδο στο BBC από τους εικονολήπτες και τους τεχνικούς. Η αναβολή δεν έλυσε το πρόβλημα, γιατί πρόβλημα δεν είναι φυσικά η απεργία, έτσι, σαφέστατα και τασόμαστε υπέρ των απεργών και της διεκδίκησης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αλλά στην εικόνα που έβγαινε προς τα έξω στη Eurovision ήταν η μοναδική μετάδοση που έγινε στα χρονικά που δεν είχε κάρτες ανάμεσα στα τραγούδια, γιατί δεν υπήρχαν τότε τεχνικοί γραφικών, όπως λέμε, βρίσκονταν σε απεργία. Προφανώς για να λειτουργήσει και να γίνει η μετάδοση της Eurovision, που ήταν ένα αναγκαίο καλό ή κακό όπως το εκτιμάει ο καθένας, μάλλον βρέθηκαν, χωρίς αυτό να έχει πιστοποιηθεί, κάποιοι απεργοσπάστες που λειτουργήσαν για να βγει η παραγωγή. Να πούμε ότι συμμετείχαν αρκετές χώρες και παραλίγο να γίνει έκπληξη εκείνη τη χρονιά, παραλίγο να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή, γελάω τώρα γιατί η Eurovision υποτίθεται ότι είναι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός, βλέπουμε το Ισραήλ, βλέπουμε την Αυστραλία, και ήταν να συμμετάσχει εκείνη τη χρονιά η Τινησία. Τελευταία στιγμή όμως αποχώρησε και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να βγει στη σκηνή τέταρτη στην σειρά. Επίσης είχαμε άλλη μια υποχώρηση, ήταν η Γιουγκοσλαβία, η οποία έφυγε τότε το 77 και επέστρεψε μετά από 4 χρόνια το 1981. Εκείνο που έκανε εντύπωση μεγάλη και συζητήθηκε πολύ στα δεδομένα της εποχής και με τα μέσα ενημέρωση ήταν η παρουσία του βελγικού συγκροτήματος Dream Express, και γράφτηκαν πολλά τότε γιατί όπως έβγαιναν οι καλλιτέχνηδες εκεί, τα μπλουζάκια τους φαινόντουσαν διαφανή, δηλαδή φαινόταν από μέσα τι υπήρχε, τι φορούσαν οι τρεις τραγουδίστριες του συγκροτήματος. Έγινε ένα ολόκληρο σούσουρο και τελικά ανακαλύφθηκε ότι τα μπλουζάκια μάλλον έτσι έγιναν μια άλλη διάθεση στο μάτι, δεν ήταν διαφανή και δεν έβλεπες τίποτα, αλλά ο κόσμος είχε φανταστεί τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και έχουμε και άλλα να πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το τραγούδι που εκλέχτηκε 15ο κατά σειρά. Είναι το τραγούδι Casanova, το οποίο ερμηνεύει η Ανίτα Σκόργαν από την Σουηδία, η οποία όμως δεν είναι Σουηδή, είναι Νορβηγίδα. Γεννήθηκε όμως στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και η καριέρα της, παρότι γεννήθηκε στο Γκέτεμποργκ, είναι συνδεδεμένη με την ιδιαίτερη πατρίδα της, με την Νορβηγία, την οποία εκπροσώπησε στην πορεία και άλλες φορές, αρκετές φορές, στην Eurovision. Γεννήθηκε το 1958, πρώτη της γλώσσα είναι τα σουηδικά, μετακόμισε στη Νορβηγία σε μικρή ηλικία και εκεί έκανε την καλλιτεχνική της καθιέρωση. Είναι από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες στην Νορβηγία και οι συμμετοχές της είναι το 77, η πρώτη συμμετοχή τώρα με την ερμηνεία του τραγουδιού Casanova, το 79 επανέρχεται με το τραγούδι Oliver και κερδίζει την 11η θέση, το 1982 με το τραγούδι Adieu που ήταν τότε ντουέτο με τον σύζυγό της Jan Teigen, 12η θέση. Και δεν κατάφερε να προσάρισει ποτέ στη δεκάδα, έτσι. Το 1983 όμως είχε ακόμα μία συμμετοχή ως συνθέτρια αυτή τη φορά του τραγουδιού
Do Re Mi, και το 88 πάλι με το τραγούδι For Van Yord, αν το λέω καλά, με την νορβηγική μου προφορά. Έτσι, η μεγάλη της αγάπης ό,τι αφορά στο μουσικό χώρο ήταν το πιάνο, είναι το πιάνο. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 20 δίσκους με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει σημειώσει σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Για το σύζυγό της που είπαμε νωρίτερα, είναι ο θρυλικός νορβηγός καλλιτέχνης Jahn Teigen, και ήταν μαζί ένα χρυσό ζευγάρι της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε Casanova.

Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ μια ιστορία. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας έγινε το 1974 από την Μαρινέλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, τα θυμάστε. Αλλά δεν ήταν η Μαρινέλα εκείνη η οποία έπρεπε να συμμετάσχει, γιατί σε περίοδο Χούντας, και ενώ μεταδιδόταν από το 1970 η Eurovision από την ΕΙΡΤ, έγινε διαγωνισμός εσωτερικό στην Ελλάδα και στο διαγωνισμό τότε, την πρώτη φορά το 1974, ήταν να συμμετάσχει το ροκ συγκρότημα Νοστράδαμος. Τι έγινε όμως? Μετά την νίκη στον εσωτερικό, τον ελληνικό διαγωνισμό των Νοστράδαμος, βγήκε μία φήμη, δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώθηκε, δεν μπορώ να το ξέρω, τότε ήταν και διαφορετικά τα πράγματα, μιλάμε για Χούντα, που ενδεχομένως να μην πολύ συμπαθούσε και να γούσταρε και να αγαπούσε και την ροκ μουσική σκηνή. Κατηγορήθηκαν λοιπόν δύο μέλη του συγκροτήματος των Νοστράδαμος ότι βίασαν μία ανήλικη 16χρονη θαυμάστριά τους. Έτσι, και αλλάζει όλο το σκηνικό, αναλαμβάνει η Μαρινέλα και ήταν η πρώτη συμμετοχή. Την επόμενη χρονιά, το 1975, δεν συμμετείχε η Ελλάδα, γιατί συμμετείχε η Τουρκία και ο λόγος ήταν λόγω της εισβολής στην Κύπρο, έτσι, δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή. Λοιπόν, πάμε στο 1977 που βρισκόμαστε τώρα για να συναντήσουμε τους Os Amigos, ένα πορτογαλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Πιο πολλοί τους γνώρισαν για τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό της Eurovision το 77. Το συγκρότημα αποτελούσαν Φερνάντα Πικάρα, Λουίζα Μπάστο, Εντμούντο Σίλβα, Άννα Μπόλα, Φερνάντο Τόρτο και Πάολο Ντεκαρβάλιο. Το τραγούδι το οποίο ερμηνεύουν και τελικά κατετάγει 14ο με 18 βαθμούς είναι το Πορτουγκάλ No Coração. Ή τέλος πάντων, άμα το πούμε και με πορτογαλική προφορά, No Coração, νομίζω κάπως έτσι. Να πούμε ότι το συγκρότημα σχηματίστηκε μόνο και μόνο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και ο μεγαλύτερος έτσι που ξεχώρισε σαν μουσικός από όλη αυτή την ιστορία ήταν ο Εντμούντο Σίλβα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του το 2021. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Portugal No Coração, Os Amigos.

Λοιπόν, είπαμε τι έγινε στο πρώτο διαγωνισμό που συμμετείχε η Ελλάδα με τη Μαρινέλα. Στο δεύτερο διαγωνισμό, ένα χρόνο πριν από το 77 που βρισκόμαστε τώρα, το 1976, συμμετέχει η Ελλάδα με την Μαρίζα Κόφ και το τραγούδι «Παναγιά μου, Παναγιά μου», το οποίο είχε ένα διπλό νόημα και προκάλεσε μάλιστα και μεγάλες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Έγινε στη Χάγη ο διαγωνισμός και οι Τούρκοι έκαναν πορεία διαμαρτυρίας έξω από το χώρο όπου διεξαγόταν ο διαγωνισμός για λόγους θρησκευτικούς καθαρά. Υπήρχε όλη αυτή η αντίθεση και μάλιστα εντολή για να γραφτεί το τραγούδι το οποίο ετοίμασε ο Μιχάλης Φωτιάδης δόθηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη στη Μαρίζα Κόχ με σαφή εντολή τραγούδι που θα έχει έναν στίχο που θα είναι συγκεκριμένος για την προάσπιση, όπως λέγονταν τότε, των εθνικών μας και θρησκευτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων. Λοιπόν, 13η θέση τότε για τη Μαρίζα Κόχ με 20 βαθμούς και πάμε να δούμε τώρα το 13ο τραγούδι στο διαγωνισμό του 1977. Θα συναντήσουμε την εξαιρετική Μία Μαρτίνη, μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της ιταλικής μουσικής. Εκπροσώπησε δύο φορές την Ιταλία το 77 με το τραγούδι Λίμπερα, το οποίο όπως είπαμε κατέλαβε τη 13η θέση, και το 92 με το εμβληματικό τραγούδι Ραψοδία, το οποίο κατετάγει τέταρτο. Η Μία Μαρτίνη, η οποία γεννήθηκε ως Ντομένικα Ρίτα Αντριάννα Μπερτέ και οι φίλοι τη φώναζαν Μιμή, έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο του Σανρέμο, το οποίο φέρει πλέον το όνομά της, δηλαδή Premio della Critica Mia Martini, προς τιμήν της, γιατί έφυγε πολύ νέα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 47 ετών, το 1995. Αδερφή της ήταν η επίσης πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Μεγάλες επιτυχίες της το Αλμένο του Nel Universo, του Μινουέτο, το Λιουόμινι Non Cambiano, τραγούδια τα οποία παραμένουν κλασικά για την ιταλική μουσική. Ακούμε τώρα Λίμπερα από την Μία Μαρτίνη.

Στη 12η θέση συναντάμε την Ολλανδία με την Χέντι Λέστερ, η οποία ήταν διάσημη τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιός στην Ολλανδία. Έγινε γνωστή με τη συμμετοχή της σε αυτό το θεσμό εκείνη τη χρονιά, το 1977, στη Eurovision. Το κομμάτι της είναι το De Male Molen. Ουσιαστικά το Male Molen έμαθα κι εγώ, δεν το ήξερα, ότι σημαίνει στα Ολλανδικά ο Μήλος. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο αδερφός της, Frank Affolter, ή Affolter, ή Affolter, δεν ξέρω αν ήταν και Γάλλος, αλλά λεγόταν Affolter. Ο Μήλος εννοώντας προφανώς το Μήλο που έτσι αλέθει προϊόντα ή έτσι περιεργάζεται το νερό κλπ. Στην 12η θέση με 35 βαθμούς. Παρόλα αυτά, παρότι δεν έχει ιδιαίτερη επιτυχία, θεωρείται ένα από τα κλασικά τραγούδια της Ολλανδίας. Ξεκίνησε την καριέρα της η Χέντι Λέστερ ως μέλος του ντουέτου April Shower και στο θέατρο είχε μεγάλη συμμετοχή, όπως είπαμε, ως ηθοποιός, αλλά και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε επιτυχημένες σειρές όπως το Groten Van Gerry του 2020 και το Zegens A. Τι ωραία που τα λέω, παιδιά. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Leeuwarden, άλλη μία, Leeuwarden, έτσι. Και η καταγωγή της είναι εβραϊκή, ήταν μάλλον εβραϊκή, και από το Σιρουνάμ, και λέω ήταν γιατί έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιανουαρίου του 2023, σε ηλικία 72 ετών.

μας πριν ώρα 11, είναι από το Ισραήλ. Εκπρόσωπος της χώρας η Χάνα Ντρέσνερ Τζαχ, που ήταν γνωστή όμως με το καλλιτεχνικό όνομα Ιλανίτ. Έτσι, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστρες του Ισραήλ, ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και μέχρι το 80. Είτε μόνη της είτε ως δίδυμο Ιλάν και Ιλανίτ, προφανώς με τον σύντροφό της. Εκπροσώπησε δύο φορές το Ισραήλ στο διαγωνισμό. Η καριέρα της είναι πολύ μεγάλη, 4 δεκαετίες, και έχει γράψει πάνω από 600 τραγούδια, από τα οποία τα 30 έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εδώ την ακούμε στο τραγούδι «Αχάβα χι σιρ λισναγίμ». Όπου άμα μάθω και τέτοια ισραηλίτικα, άστα να πάνε, φύγαμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η Λανίτ και πάμε τώρα να γνωρίσουμε την εκπρόσωπο της Φινλανδίας, την Μόνικα Ασπελούντ, μία από τις πολύ γνωστές τραγουδίστριες της σκανδιναβικής αυτής χώρας. Ταξίδεψε στο Λονδίνο με το τραγούδι «Λαπωνία», είναι το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό, τον εσωτερικό διαγωνισμό της Φινλανδίας. Γράφτηκε από τον Άρνο Ράνινεν και τους στίχους έγραψε η ίδια η Μόνικα Ασπελούντ, η οποία τελικά κατέλαβε τη 10η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες, συγκεντρώνοντας 50 βαθμούς. Όμως το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και η Μόνικα το έγραψε σε 5 γλώσσες, στα φινλανδικά, στα σουηδικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Η Μόνικα Ασπελούντ γεννήθηκε το 1946 και ξεκίνησε την καριέρα της πολύ νέα. Μάλιστα σε ηλικία 14 ετών το 60 κυκλοφόρησε το πρώτο της single. Έτσι και εκτός από την μουσική είχε μεγάλο ταλέντο και σε άλλους χώρους, στο χορό ιδιαίτερα, αλλά και στην υποκριτική όπου συμμετείχε σε πολλά μουσικά θέατρα. Επίσης είναι από μουσική οικογένεια, καθώς και η αδερφή της, η μεγαλύτερη ηλικία αδερφή της, η Άμι Ασπελούντ, και αυτή είναι τραγουδίστρια, γνωστή τραγουδίστρια στη Φινλανδία και αυτή επίσης εκπροσώπησε τη χώρα στη Eurovision 6 χρόνια μετά την αδερφή της το 1983. Ακούμε τώρα «Λαπωνία», Μόνικα Ασπελούντ.

Λοιπόν, ωραίο τραγούδι. Εμένα μου άρεσε, έχει και ρυθμό. Δηλαδή από όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα νομίζω ότι ξεχωρίζει. Μοιάζει λίγο με στρατιωτικό εμβατήριο, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Η Μόνικα Άσπελουντ είναι σήμερα 80 ετών. Διατηρείται ωραία από ό,τι έχω δει στις φωτογραφίες κλπ. Αλλά και τότε που συμμετείχε στο διαγωνισμό ήταν έτσι ξανθούλα με γαλανά μπιμπιλωτά μάτια. Κλασική φυσιογνωμία σκανδιναβική. Ναι, μεν έχει γεννηθεί στην Φινλανδία και εκπροσώπησε τη χώρα φυσικά και έζησε και ζει όλη της τη ζωή στη Φινλανδία, αλλά ουσιαστικά είναι από οικογένεια η οποία έχει ως πρώτη γλώσσα τα σουηδικά. Καταλαβαίνετε τώρα και το κομμάτι διαφόρων περιοχών εκεί και τις επιρροές που έχουν υπάρξει μέσα από την εναλλαγή της ιστορίας. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες διεθνείς, έτσι, θα σας τις πω στα αγγλικά τώρα γιατί να τις πω... Άντε, θα προσπαθήσω να το πω. Το 1961 κάνει την επιτυχία Tagdom Kaiki, σαν το καϊκάκι του Αντρέα Ζέπου, αυτό θα ήταν. Kirjet Takaisin, το οποίο στα αγγλικά μεταφράζεται I'm gonna knock on your door, του Eddie Hodges, το 1961 αυτό. Το Lady Sunshine για Mr. Moon, έτσι, τραγούδι το 1962 με τον Κόνι Φρόποες. Και I couldn't live without your love με Πετούλα Κλάρκ το 1966. Αυτές είναι οι μεγάλες τις επιτυχίες. Πάμε όμως τώρα στο νούμερο 9 και θα συναντήσουμε εκεί την Ισπανία. Αν και θέλω να πω μερικά πραγματάκια πριν πάμε στην Ισπανία για τη μορφή που είχε πάρει ο διαγωνισμός, γιατί μιας και μιλήσαμε έτσι τώρα και για τις γλώσσες, είπαμε για τα φινλανδικά, είπαμε ότι η Μόνικα Άσπελουντ, την οποία ακούσαμε νωρίτερα, μιλούσε στο σπίτι και μεγάλωσε μιλώντας σουηδικά. Λοιπόν, το 1977 μπαίνει ένα απαγορευτικό που μακάρι να ίσχυε και σήμερα, ρε παιδιά, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό των γλωσσών. Δηλαδή, απαγορευόταν στις χώρες να τραγουδήσουν σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους. Επιτράπηκε βέβαια τελευταία στιγμή στη Γερμανία και το Βέλγιο, γιατί είχαν ήδη ξεκινήσει και συνθέσει το τραγούδι που θα συμμετείχε και το είχαν συνθέσει στα αγγλικά. Αυτό έγινε πριν μπει ο νέος κανονισμός, οπότε όλες οι χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του 1977 τραγούδησαν στις γλώσσες τους, εκτός από τη Γερμανία και το Βέλγιο. Θα τα ακούσουμε και αυτά στην πορεία, γιατί προφανώς και είναι από τις πρώτες χώρες, μάλλον η Γερμανία, θα την ακούσουμε στο νούμερο 8, εκεί κατετάγει. Να πούμε ότι ήταν πολλοί καλλιτέχνες που επέστρεψαν για δεύτερη, ίσως και για τρίτη φορά στον διαγωνισμό του 1977. Παράδειγμα δίνουμε την Beatrix Neudilinger και τον Günter Grosslecher που συμμετείχαν με το συγκρότημα, τι έχω πάθει σήμερα, Σμετερλίνγκε, έτσι, εκπροσωπώντας την Αυστρία το 72 και επανήλθαν το 77. Το 72 ήταν με το συγκρότημα Milestones, τώρα ήταν με το Σμετερλίνγκε, έτσι. Θα πείτε τώρα ο Μπαγάσας πώς τις μιλάει όλες τις γλώσσες, έτσι. Επανέρχονται επίσης η Πατρίσια και η Μπιάνκα, αλλά και η Στέλλα Μάεσεν, εκπροσωπώντας την Ολλανδία. Είχαν εκπροσωπήσει τη χώρα για πρώτη φορά το 1970 ως μέλη του συγκροτήματος Hearts of Soul. Αυτό ήταν εύκολο τα αγγλικά, όντως τα μιλάω καλά. Το 77 εκπροσώπησαν το Βέλγιο με το συγκρότημα Dream Express, ενώ επίσης επαναληπτική ήταν και η συμμετοχή της Ιρλανδίας με το συγκρότημα The Swarbridge. Ήταν επιστροφή, καθώς είχαν πρωτοεμφανιστεί στο διαγωνισμό δύο χρόνια νωρίτερα το 1975. Η Ιλανίτ, έτσι, το ζεύγος Ιλάν και Ιλανίτ είχαν εμφανιστεί και στον διαγωνισμό του 1973 εκπροσωπώντας του Ισραήλ. Η Μισελ Τόρ, η οποία τραγούδησε το 1977 για το Λουξεμβούργο, είχε και άλλη μια συμμετοχή αρκετά νωρίτερα το 1966 με άλλη χώρα, με το Μονακό. Και ο Φερνάντο Τόρντο και ο Πάολο Ντε Καρβάλιο, που ήταν μέλη του συγκροτήματος Os Amigos της Πορτογαλίας, επανήλθαν σε αυτό το διαγωνισμό, είχαν εκπροσωπήσει και πάλι την Πορτογαλία ως σόλο καλλιτέχνες το 1973 ο Φερνάντο Τόρντο και το 1974 ο Πάουλο Ντε Καρβάλιο. Τώρα πάμε στο νούμερο 9 του διαγωνισμού, που δεν είναι άλλος από τον Μίκη,
Γεννημένος βέβαια όχι ως Μίκη, μην νομίζετε ότι ήταν ο Μίκη Μάους της εποχής, αλλά γεννήθηκε ως Μιγγέλ Άγχελ Καρένιο Σμέλτερ, αυτά τα πολλά ονόματα που έχουν εκεί στην Ισπανία. Γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1943, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1962, συμμετείχε στο συγκρότημα Μίκη, είχε το όνομά του δηλαδή, η Λοστόνης, ο Μίκη και η... Οι Τόνιδες ήταν ο βασικός τραγουδιστής στο συγκρότημα αυτό, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία και είχε 30 τραγούδια τα οποία μπήκαν στα top της χώρας, μεγάλες επιτυχίες όπως το No Senadar, και ουσιαστικά βγήκαν, κυκλοφόρησαν 5 δίσκοι που ήταν γεμάτοι επιτυχίες. Του άρεσε όμως εκτός από το τραγούδι του Μίκη και το κομμάτι της υποκριτικής και έγινε ηθοποιός παίζοντας αρκετές ταινίες, όπως γινόταν και εδώ, πρωταγωνιστούσαν ηθοποιοί, ας πούμε έχουμε δει εδώ πέρα Ζαμπέτα φουλ στις παλιές ας πούμε ελληνικές ταινίες, ήταν πολύ σημαντικό να βλέπει Ζαμπέτα ή Μανώλη Χιώτη ή Στέλιο Καζατζίδη με Μαρινέλα, το Λιβοσκόπουλο φυσικά παλιότερα σε κάποιες ταινίες και ρεμπέτες, λοιπόν Βασίλη Τσιτσάνη φυσικά. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το κομμάτι των ισπανικών ταινιών συμμετείχε πολύ ο Μίκη όλη τη δεκαετία του 60, αλλά επίσης πήγε να μας φάει και τη δουλειά, ήταν και ραδιοπαραγωγός, παρουσιαστής εκπομπών ραδιοφώνου στην Καντένα Σερ. Να πούμε ότι τις πρώτες του επιτυχίες τις έκανε ως σόλο τραγουδιστής τη δεκαετία του 70. Μερικές από αυτές που έχουν γίνει hit στην Ισπανία είναι το Soy Así, το El Chico de la Armónica, το αγόρι με την αρμόνικα, και το Bye Bye Fräulein του 1976, το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, αλλά μπήκε και στα top charts στο Billboard Easy Listening στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Το 77 επιλέχθηκε λοιπόν για το διαγωνισμό της Ισπανίας με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Ensename a Cantar, έτσι, και κατάφερε να κερδίσει την ένατη θέση. Να πούμε για τον Μίκη ότι τη δεκαετία του 80 και την δεκαετία του 90 συνέχισε τη μουσική του καριέρα, αλλά είχε ατονίσει λίγο, οπότε έπαιξε περισσότερο στο θέατρο, αφιερώθηκε περισσότερο λοιπόν στο χώρο του θεάτρου αλλά και στην τηλεόραση, και μάλιστα το 2003 συμμετείχε σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό διαγωνισμό της Ισπανίας, το Vivo Cantando, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί στάρ της μουσικής εκείνης της εποχής στην Ισπανία. Τέλος, η τελευταία του δουλειά που έκανε ως μουσικός ήταν το 2010, όταν και κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ La Cuenta Atrás. Ακούμε λοιπόν το Ensename ή Ensename a Cantar με τον Μίκη από την Ισπανία στο νούμερο 9 του διαγωνισμού της Eurovision του 1977.

Ρε παιδιά, εγώ είμαι παλαιοληθικός ή όντως τα τραγούδια αυτά έχουν μια άλλη χρειά, μια άλλη μουσική υπόκρουση, ένα άλλο αίσθημα που βγάζουν σε σύγκριση με τα σημερινά που είναι πλέον τελείως εμπορευματοποιημένα. Όχι ότι τότε δεν ήταν και εμπορευματοποιημένο το σκηνικό, διαγωνισμοί όπως αυτός της Eurovision ήταν καθαρά για εμπορικούς σκοπούς και γινόταν και μια μάζοξη των χρημάτων εκεί και διαχείριση για αυτούς που είχαν την ιδιαίτερη και δυναμικότερη συμμετοχή. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγούδι νούμερο 8, με το οποίο και θα κλείσουμε σήμερα. Είπαμε ότι η κατανομή της παρουσίασης γίνεται αντίστροφα, με αντίστροφη καταμέτρηση. Ξεκινήσαμε από το 15, εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και τα 20 τραγούδια που συμμετείχαν, να κάνουμε 3 εκπομπές δηλαδή, για να τα κουράσουμε, αλλά είπαμε στη σημερινή εκπομπή να παίξουμε από το 15 μέχρι το 8 και αύριο θα παίξουμε τα 7 πρώτα τραγούδια, πάλι ξεκινώντας από το 7ο και καταλήγοντας στο πρώτο. Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που γράφτηκαν σε άλλη γλώσσα. Προφανώς θα καταλάβετε ότι δεν είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, γιατί το δεύτερο θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Άρα το άλλο είναι σίγουρα στις πρώτες θέσεις, το αφήνουμε ως μυστήριο. Μην ψάξετε κιόλας στο διαδίκτυο να δείτε τώρα, ρε παιδιά, ποιο κέρδισε. Αφήστε λίγο να υπάρχει ένα suspense που λέμε και στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι νούμερο 8. Και εκεί συναντάμε του Silver Convention, ένα συγκρότημα ευρωδίσκο της εποχής, γιουροδίσκο όπως το λέγαμε, μουσική pop κλπ. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στο Μόναχο, με επικεφαλής τον Σιλβέστερ Λεβάη και τον Μάικλ Κούνζ. Έγιναν γνωστοί για τις επιτυχίες τους το 1975 με το Fly Robin Fly, το οποίο κέρδισε και το βραβείο Grammy, και το Get Up and Boogie, παιδιά, πολύ γνωστό τραγούδι, δεν ξέραμε ότι ήταν από Γερμανούς, του 1976. Και την επόμενη χρονιά, όχι με τον Get Up and Boogie, αλλά με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, εκπροσωπούν τη Γερμανία στο διαγωνισμό της Eurovision. Ουσιαστικά η περίοδος δραστηριότητας του συγκροτήματος είναι από το 1974 μέχρι το 1979 και στο συγκρότημα που λέγεται Silver Bird Convention, όχι Connection, Convention, συμμετέχουν και άλλα μέλη που είναι επίσης γνωστοί, Ramona Wolf, Penny McLean, Linda G. Thompson και Ronda Heath. Μεγάλες επιτυχίες, επαναλαμβάνουμε, το Fly Robin Fly το 75 έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το Get Up and Boogie, το οποίο έφτασε το νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Save Me του 1974 ήταν η πρώτη τους επιτυχία και το τραγούδι που ακούμε τώρα, το τραγούδι Telegram του 1977, είναι το τραγούδι με το οποίο συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Το συγκρότημα ξεκίνησε ως ένα μουσικό συγκρότημα που θα συμμετείχε εκτός συναυλιακών χώρων, δηλαδή θα έφτιαχνε απλά δίσκους, θα έμπαινε και θα τραγουδούσε και σε μικρούς χώρους, αλλά η επιτυχία οδήγησε στην αλλαγή των πλάνων και έτσι στην πενταετία στην οποία βρισκόταν σε δράση το συγκρότημα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε πάντα 3 γυναίκες στη σύνθεσή του και πάντα τους καλούσαν σε διάφορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί ήταν εντυπωσιακή η παρουσία τους πέρα και από το μουσικό κομμάτι. Ακούμε λοιπόν τώρα Telegram, Silver Convention, με τραγούδι της δυτικής τότε Γερμανίας. Σας αποχαιρετούμε και σας λέμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Μέρος πρώτο, άντε ρε Νικόλα με τα Σαρδάμ, αμέσως αύριο. Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας για τις επόμενες δύο ώρες. Κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνότητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από

www.erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία ακουγόμαστε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι και το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας, 210 είναι συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί μας στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

0: Και βεβαίως υπάρχει και ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας 6930 078 283, στο Viber ή στο WhatsApp, και σε αυτό τον αριθμό μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. 6930 078 283, στο Viber ή στο WhatsApp, μηνύματα τα οποία μπορείτε να μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, η τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 17 Ιουνίου, γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας, πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας, όπως άλλωστε λέμε πάντα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην ελληνική ομογένεια, σε όλους εσάς που βρίσκεστε διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, οι ελληνικές κοινότητες, μικρές ή μεγάλες, σε αριθμητικό επίπεδο, διότι το αποτύπωμα που αφήνει κάποιος δεν έχει να κάνει, κάποια κοινότητα δεν έχει να κάνει με τους αριθμούς, έχει να κάνει με την προσφορά, έχει να κάνει με τις δράσεις τους, έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις και έχει να κάνει με τη ζωντάνια που αποπνέουν οι άνθρωποι που την αποτελούν. Και βεβαίως εμείς οι Έλληνες από ζωντάνια, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά, και γι' αυτό όπου πάμε ακουγόμαστε, όπου πάμε προσφέρουμε, και βεβαίως όπου πάμε είμαστε και αγαπητοί. Για κατά ψέματα, η Ελλάδα, οι ελληνικές κοινότητες, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό ηθών και εθήμων, με πολλές γιορτές, με πολλές επετείους και βεβαίως με πολλές, όπως σας είπαμε, εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις οι οποίες τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετές μεταφέρονται και εδώ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή όλων εσάς που επιστρέφετε στη μητέρα πατρίδα για να περάσετε κάποιες μέρες ξεκούρασης, για να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, τους φίλους, τους συγγενείς σας, με αποτέλεσμα η ύπαιθρος που τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, είναι η αλήθεια ότι δεν επικρατεί και συνωστισμός. Μιλάμε συνεχώς για ερημοποίηση και για ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό, το λέγαμε και χθες. Εν τούτης όμως, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα χωριά ζωντανεύουν, η ύπαιθρος ζωντανεύει. Και βεβαίως είναι και μια ευκαιρία και για εσάς που είστε στο εξωτερικό, αλλά και άλλοι που έχουν μεταφερθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, να επιστρέφουν στους τόπους τους, να παρευρίσκονται, να θυμούνται τα παλιά, και βεβαίως να δίνουν και μια έτσι επιπλέον διαφορά, να κάνουν μια επιπλέον διαφορά και για αυτούς που έχουν απομείνει πίσω. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται βεβαίως και σε εσάς. Ούτως ή άλλως και οι ναυτικοί κατά κάποιο τρόπο έχουν αρκετά κοινά στοιχεία με κάποιον ο οποίος έχει φύγει. Δεν έχει το στοιχείο της μονιμότητας βεβαίως η φυγή του ναυτικού. Εν τούτης όμως το γεγονός ότι λείπει αρκετούς μήνες από το σπίτι του, και μάλιστα λείπει σε ένα καθεστώς μοναξίας, διότι το να είσαι σε ένα πλοίο αρκετές φορές και ο μόνος Έλληνας έχει αυτό την δυσκολία του. Να προσέχετε όλοι όσοι κινούστε σε επικίνδυνα νερά, κινείστε σε επικίνδυνα νερά, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και άλλες περιοχές όπου υπάρχουν στοιχεία πειρατείας, παραδείγματος χάρη, και ταυτόχρονα υπάρχει και ο Εύσιλος Πόντος. Δεν το ξεχνάμε και αυτό, και εκεί υπάρχει ένας πόλεμος εξέλιξη εδώ και σχεδόν και παραπάνω από 4-4,5 χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Περσικό Κόλπο, που είναι ο πλέον πολυσύγναστος θαλάσσιος δρόμος του πλανήτη, να σας πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια συμφωνία η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει στην κρίση της Μέσης Ανατολής, και βεβαίως γιατί όχι να ανοίξει εν συνεχεία τον δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να εκδώσουν άμεσα κάποιες εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν στο Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα κατά τη διάρκεια των 60 ημερών διαπραγμάτευσης, ενισχύοντας, θα λέγαμε, τα έσοδα του Ιράν κατά μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, το τι θα γίνει και το τι θα εξυπηρετεί αυτή η συμφωνία, βεβαίως θα το μάθουμε εν συνεχεία και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για τις επόμενες τουλάχιστον 60 μέρες, μέχρι να υπάρξει κάτι πιο μόνιμο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής μας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα πρέπει να προσέχετε, γιατί πάντα υπάρχει ένας αστάθμητος, θα λέγαμε, χαρακτήρας όλων
1: για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Να προσέχετε πολλές ώρες στον δρόμο, πολλές ώρες στο τιμόνι. Πάντα να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε. Να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε το ταξίδι σας. Μετράει ο προορισμός, μετράει να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί πίσω στις οικογένειές σας. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο μετά το μέσον του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα υπάρξει μια αστάθεια στον καιρό σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές κυρίως. Οι θερμοκρασίες ωστόσο θα είναι πολύ καλές, από 27 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξουν πιθανόν και κάποιες καταιγίδες εκεί στα ορεινά. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, όπως σας είπαμε, το καλοκαίρι έχει έρθει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και όποια κι αν είναι η αστάθεια έχει πρόσχερο χαρακτήρα, μιας και όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, από την Παρασκευή και σίγουρα μέχρι την Κυριακή θα προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και περαιτέρω ενίσχυση των μελτεμιών. Αυτά για να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε όλοι όσοι βρεθείτε στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως τα φαινόμενα είναι τοπικά, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτως ή άλλως εδώ στην Αθήνα ηλιοφάνεια έχει πολύ καλό καιρό και αυτός ο καιρός επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σίγουρα στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας, που είναι και οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετικά πλούσια, βεβαίως, και σε διάφορα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, διπλωματία,

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 21 λεπτά μετά τις 10. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση και οι δημοσκοπήσεις. Βοηθά βεβαίως και το γεγονός ότι τα κόμματα φαίνεται να έχουν μπει σε μια διαδικασία που παραπέμπει σε προεκλογική περίοδο. Και το λέμε αυτό διότι υπάρχουν πολλές εξαγγελίες από όλες τις πλευρές, πολλές περιοδίες. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση που έχει τον πρώτο λόγο βεβαίως και την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε και κινήσεις επί του πεδίου. Κινήσεις που αφορούν τη στήριξη του εισοδήματος. Μεγάλα έργα τα οποία αναμένεται να τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα και μια σημαντική σύσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο τον έλεγχο της ακρίβειας, η ακρίβεια που εξακολουθεί και παραμένει το μεγάλο αγκάθι κυρίως για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, αλλά δευτερευόντως και για την κυβέρνηση. Δημιουργία μιας πλατφόρμας, πόσο κάνει λέγεται, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τα προϊόντα μεταξύ τους, ποιο από αυτά θα έχει την καλύτερη τιμή. Επίσης, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Γρηγόρη Γιοβάρα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Γρηγόρη, βλέπουμε και παρακολουθούμε το πολιτικό σκηνικό βεβαίως, το οποίο έχει αρχίσει και ανεβάζει ρυθμούς όλα τα κόμματα. Προκύπτει εύκολα αυτό και από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο όμως, έρχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται μια μάχη μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης θέσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για τα αποτελέσματα, για το αποτύπωμα της στιγμής. Δεν θα το λέγαμε και τη στιγμή, γιατί στο σύνολό της δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Ένα κόμμα το οποίο έχει φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε διάλυση της Νέας Αριστεράς, βαδίζει προς τη διάλυση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανάλογα προβλήματα φαίνεται να έχει και το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα από πότε θα γίνουν εκλογές, ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι θα γίνουν την προσεχή άνοιξη, όμως όλα δείχνουν ότι η προετοιμασία μπορεί εν τέλει να μας οδηγήσει και σε μια πιο έγκαιρη, πιο κοντινή ημερομηνία, γιατί το λέω αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ήταν τόσο βέβαιο ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει τις εκλογές, γιατί είναι προνόμιό του των πραγμάτων, προσεχή άνοιξη τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δεν θα τέλειωνε τη συνταγματική αναθεώρηση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Ξέρουμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι η Επιτροπή της Βουλής με επιμονή της πλειοψηφίας προγραμμάτισε την Επιτροπή Αναθεώρησης να λήξουν οι εργασίες της μέσα στον
0: Ιούλιο.
1: Και να έχουν,
0: και πιο νωρίς μάλιστα, Γρηγόρη, το περιμέναμε για τέλος Ιουλίου, το πήγαν μέχρι 15 Ιουλίου, επί της ουσίας μέσα σε ένα μήνα.
1: Μέχρι 15 Ιουλίου, και γιατί όλα δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει μετά το 15 Αύγουστο να είναι καθαρός ορίζοντας και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει στις εκλογές χωρίς να κατηγορηθεί ότι διακύβευσε ο ίδιος την συνταγματική αναθεώρηση. Μια είναι αυτή η παραδοχή λοιπόν, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο χωρίς να είναι βέβαιος, το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ ότι προαναγγέλλω εκλογές, πότε θα στηθούν ακριβώς οι κάλπες. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι οι δημοσκοπήσεις αυτής της εποχής, αυτής της περίοδου, οι οποίες δεν μπορεί να πει κανείς ότι εμπεδώνουν μια κατάσταση, γιατί είναι πρόσφατη εντύπωση από την ίδρυση των δύο κομμάτων. Διαμορφώνεται ωστόσο ο χάρτης, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι το προβάδισμα της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαμφισβήτητο στην παρούσα φάση, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς όταν δει ολόκληρη την εικόνα πόσο μακριά είναι από το στόχο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή στην τελευταία μέτρηση της Άλκο για τον Αλφα που μεταδόθηκε προχθές μόλις, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είχε 23,3% και βεβαίως ήταν περίπου 9 μονάδες και συν κάτι ακόμη από το δεύτερο κόμμα που είναι το κόμμα του το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ενδιαφέρον επίσης, επειδή είναι κατά από 25, ότι το άθροισμα των δύο κομμάτων, είχαμε καιρό να το δούμε αυτό, των δύο επόμενων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέω ότι ναι. πρέπει να συζητήσουμε να λέμε ναι, της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, είναι μεγαλύτερο από την εκλογική πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία, από την πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, και ότι η Νέα Δημοκρατία στην ουσία είναι πολύ μακριά και από το ποσοστό του 23 και από αυτό καθεαυτό το ποσοστό του 24 στις ευρωεκλογές, στις οποίες μόνο με αναγωγή μπορεί να πει κάποιος ότι το πλησιάζει. Αλλά ακόμη και αν πλησιάσει το 28, 29, 29,5 και 30% που δίνουν οι πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνοντας προβολή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων, και πάλι ο στόχος της αυτοδυναμίας φαίνεται να είναι πολύ μακρινός, γιατί να θυμίσω για τους ακροατές μας, φαντάζομαι εσύ το έχεις υπόψη σου, ότι το ποσοστό της αυτοδυναμίας, ο πύχης, μπαίνει περίπου εκεί γύρω στο 37%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα από τα πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Και βέβαια, λοιπόν, να συμπληρώσουμε, Γρηγόρη, και θα θέλαμε και από αυτό το σχολείο, ότι υπάρχει στον αέρα και ένα κόμμα Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυσή του μέσα στο Σεπτέμβριο, μάλλον.
1: Αυτό θα ήταν το τρίτο που θα έλεγα. Ότι ο χάρτης δεν είναι ολοκληρωμένος. Ο στίβος δεν έχει στηθεί ολόκληρος. Υπάρχει ένας αθλητής, να μιλήσουμε αθλητικούς όρους.
0: Είναι και εποχή. Είναι και μέρες τέτοιες.
1: Είναι και εποχή του Μουντιάλ. Ο οποίος φαίνεται να προετοιμάζεται να μπει κάποια στιγμή προς το τέλος Αυγούστου, ενδεχομένως, και θα εξαρτηθεί και από τη μεριά του και από το γενικότερο κλίμα που θα επικρατήσει μέσα στο καλοκαίρι και προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν νομίζω ότι θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, δηλαδή με μεγαλύτερες βεβαιότητες και σε ό,τι αφορά τον εκλογικό χρόνο και σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και σε ό,τι αφορά τα κόμματα που θα είναι στην αφετηρία προς την κάλπη των βουλευτικών εκλογών. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή, πολύ καλύτερη εικόνα από τη σημερινή, εκεί προς το τέλος Αυγούστου. Τότε νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, όχι απόλυτα βέβαια, γιατί η κάλπη είναι κάλπη. Υπάρχει μια προεκλογική μικρή ή μεγαλύτερη μπροστά, θα υπάρχει και τότε ακόμα η προεκλογική περίοδος, δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει, αλλά τότε θα έχουμε μια εικόνα για τους δρομείς που θα μπουν στην κούρσα της εκλογικής αυτής αναμέτρησης. Άρα θα έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλα τα κόμματα, παρά τη ζέστη, τα μπάνια του λαού και τα λοιπά, θα δίνουν τις προσπάθειές τους. Ακριβώς γιατί νομίζω οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν εκεί περί τα τέλη Αυγούστου.
0: Έτσι είναι, νομίζω ότι οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν και στα κόμματα, και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 23 αφήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και μέσα σε 3 χρόνια κατάφεραν να διαλυθούν εντελώς από το πολιτικό σκηνικό, Γρηγόρη.
1: Και δεν ξέρουμε ακόμα
0: αυτό που
1: εννοεί ο λόγος μας. Όχι, αν ο λόγος μου νωρίτερα, αν θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Οι πιθανότητες να έχουμε δεν είναι πολλές, αλλά δεν είναι και λίγες. Γιατί δεν ξέραμε τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης, δεν ξέραμε πώς θα το χειριστεί μέχρι στο τέλος όλα αυτά τα παράδοξα που βλέπουμε, ότι ανθρώπους να είναι σε ένα κόμμα, αλλά να υποστηρίζουν ένα άλλο. Αυτά είναι πρωτοφανή στην πολιτική ιστορία, μπορεί και παγκοσμίως, αλλά σίγουρα στη δική μας πολιτική ιστορία, κοινοβουλευτική ιστορία, δεν υπάρχει προηγούμενο. Να υπάρχει πολιτικός αρχηγός που να υποστηρίζει άλλο κόμμα, δεν μπορώ να θυμηθώ κανέναν ποτέ.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα ερώτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, τέθηκε χθες στην κουβέντα που έκαναν με συνάδελφο, έρχεται η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τοποθετούνται όλοι. Ενδέχεται να πέσει και στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, αν προκηρυχθούν πολλές εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει. Και αν θα μιλήσει, με ποιο καπέλο.
1: Και ως τι, ναι, και ως τι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπηθεί. Είναι το κόμμα.
0: Και από ποιον.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι το κόμμα που οι Έλληνες εκλογής επέλεξαν για αξιωματική αντιπολίτευση το 2023, και αυτή τη θητεία διανύουμε ήδη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει εκλεγεί αξιωματική αντιπολίτευση και να μην ξέρουμε αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα του υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο αρχηγός του υπάρχει, δεν υπάρχει. Εχθές, ας πούμε, έθνης, ενώ πριν 10 μέρες στην Επιτροπή, Επιτροπή του κόμματός του, είπε ότι παιδιά θα του κλείσουμε το μαγαζί, θα πάμε τον Τζίπρα. Εσύ πήρε αποφάσεις. Αυτή πήρε αποφάσεις. Αφού είναι αρχηγός κόμματος, τι ποιο κόμμα είναι αρχηγός. Ζούμε μια πολύ παράδοξη εποχή. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι πολύ πιθανό να τρελήσει τη ζωή, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, εκεί προς το τέλος Αυγούστου, και ενώ στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα σημαντικό από κάθε άποψη και φέτος ορόσημο. Είναι εδώ και δεκαετίες αποτελεί ορόσημο στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί εκεί η πολιτική αρχηγή κατά παράδοση παρουσιάζουν το σχέδιό τους για την επόμενη περίοδο, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι προεκλογική. Φέτος έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέχρι τότε θα έχει ιδρυθεί ή δεν θα έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά. Θα πάει ο κύριος Σαμαρά στην ΔΕΘ, θα κάνει εξαγγελίες. Θα πάει η κυρία Καριστιανού στην ΔΕΘ. Έχουμε πολλά δηλαδή ερωτήματα, τα οποία θα έχουμε μια έτσι πιο κάθαρη απάντηση να δώσουμε εμείς που υποχρεωτικά ασχολούμαστε με αυτά από επαγγελματική διατροφή ή υποχρέωση.
0: Και για τον Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως, Γρηγόρη, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ζήτημα που έχουν να κάνουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάνε κάποιοι μαζί του. Ξέρω ότι γίνονται τηλέφωνα σε αρκετό κόσμο. Κάποιοι έχουν δεχτεί ενδεχομένως να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια. Ποιοι θα είναι αυτοί? Θα απολαύσει η στήριξη της λαϊκής δεξιάς, λεγόμενης εκεί στελέχη που έχουν δυστραστηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Είναι πολλά. Είδαμε το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση έχει κάνει μια σαφή, εμφανή στροφή προς τα δεξιά. Και ένας λόγος που έχει κάνει αυτή τη στροφή προς τα δεξιά, και θα εξηγήσω γιατί το λέω, είναι επειδή έχουμε το επαπειλούμενο κόμμα Σαμαρά. Ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδαμε για πρώτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια, ίσως και παραπάνω, αλλά σίγουρα τα 7 χρόνια που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, να μην εκπροσωπείται στο gay parade του προηγούμενου Σαββατοκυριακού.
0: Βέβαια. Και προηγούμενα χρόνια είχαν πάει με τα βαΐων και κλάδων.
1: Πανηγυρικά. Με υψηλόβαθμη εκπροσώπηση υπουργών, στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Διαγωνισμός.
1: Είδαμε ότι αυτό δεν. Είδαμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος είναι ένας στέλεχος με κεντροδεξιό χαρακτήρα, θα έλεγα, και στον τόνο στο δεξιότερο. Τα δεξιότερα είναι ένα δημιούργημα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή ήταν επικεφαλής της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Νεολαίας των Συντηρητικών Κομμάτων, την περίοδο που ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε στελέχη που μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικά ήταν κοντά στον Αντώνη Σαμαρά να ενσωματώνονται στην κυβερνητική παράταξη. Πιο παλιά άλλοι, ο πιο πρόσφατος είναι ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος θεωρούνταν προσκύμενος στον κύριο Σαμαρά και μέχρι πριν από λίγους μήνες μπαινόβγαινε στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τώρα θα ρεώσει. Είναι και συνάδελφος ο Δημήτρης, γι' αυτό έτσι.
1: Ναι, είναι φίλος μας, βέβαια. Άλλωστε εργαστήκαμε στο...
0: Όλοι έχουμε βρεθεί στο ίδιο μετερίζι.
1: Στον ίδιο δημοσιογραφικό οργανισμό, και εσύ και εγώ και εκείνος. Οπότε γνωριζόμαστε. Αλλά αυτό δεν μας...
0: Άλλο τον αλφα.
1: Ναι, δεν μας εμποδίζει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε βλέπω μια δεξιά στροφή, λοιπόν, γενικότερα από την κυβέρνηση. Ακόμα αν θέλεις και η αύξηση η γενναία στους μισθούς των ιεραρχών δεν είναι άσχετη με αυτό το κλίμα του ότι η κυβέρνηση θέλει, η κυβερνητική παράταξη μάλλον θέλει να κρατήσει ζεστά και κοντά της τα πιο συντηρητικά τμήματα του πληθυσμού και των ψηφοφόρων. Άρα έχουμε πολύ δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο και έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πλήξουμε ούτε φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει ενδιαφέρον, ακριβώς. Δεν θα πλήξουμε, γιατί γίνονται πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί.
0: Έτσι είναι. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε για το σχόλιο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 37 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε τρομοντινά σε πολιτικό πλαίσιο. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, να μας δίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μια πολιτική επικαιρότητα εξαιρετικά πλούσια και με ισχυρό αποτύπωμα, θα λέγαμε, λόγω και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO, της εταιρείας δημοσκοπήσεων, αναφορικά με τις τάσεις που καταγράφονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού λόγω και της παρουσίας νέων κομμάτων. Κύριε Παπαργύρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νησόπουλε.
0: Ιδιαίτερα στον χώρο της κεντρέστρα.
1: Αναδιάταξη υπάρχει, αλλά υπάρχει, να μου επιτρέψετε, για μια επαναφορά στην κατάσταση, την πολιτική στην οποία είχαμε μετά τις ευρωεκλογές. Επί της ουσίας αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες έτσι καταγραφές. Καταρχήν να πούμε ότι περίπου 22-23% επιλέγει στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες εβδομάδες τα δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κ. Καριστιανού. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος έχει μεταβάλει τη συμπεριφορά του, σκέφτεται να ψηφίσει κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, αν δούμε λίγο πιο προσεκτικά πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι επί της ουσίας ξαναγυρνάμε πίσω στις ευρωεκλογές του 24, με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, στις εκτιμήσεις και στις πρόθεσεις ψήφων να κυμαίνονται σε αυτά τα νούμερα, στο 28,5-29%. Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει πάρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο πλασάρεται σε δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστά τα οποία είχαμε δει ότι είχε καταλάβει στις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά, αλλά με κάποιες απώλειες. Η Ελληνική Λύση προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Κομμουνιστικό Κόμμα προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, μικρότερες μένα, αλλά υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα έχουμε το καινούριο στοιχείο, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, η οποία φαίνεται στην πρώτη φάση της να απορροφά μεγάλο και σημαντικό τμήμα ψηφοφόρων της Νίκης και να διεισδύει αρκετά στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Κωνσταντοπούλου. Μένως, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό το οποίο είχαμε αφήσει πριν δύο χρόνια. Υπάρχει όντως, αυτή είναι η σωστή λέξη, αναδιάταξη δυνάμεων και ένας καταμερισμός του εκλογικού σώματος διαφορετικός από αυτό που είχαμε πριν εμφανιστούν τα δύο νέα κόμματα. Αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών, ωστόσο, δεν έχουμε. Γιατί όταν μιλάμε για αλλαγή εκλογικών συσχετισμών, θα μιλούσαμε για μια δύναμη η οποία μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση και να αποτελέσει την εναλλακτική πρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Φαντάζομαι θα δούμε
0: βλέπετε
1: ένα διάστημα.
0: Τα νέα κόμματα βλέπετε να έχουν μια δυναμική ανόδου, να το πω έτσι, ή θεωρείτε αυτό το οποίο ακούμε και εμείς κάποιες φορές, ότι όταν δημιουργείται ένα νέο κόμμα δημιουργούνται εντυπώσεις, τραβάει την προσοχή των ψηφοφόρων. Στην πορεία όμως γίνεται αυτό που λέμε ένα ξεφούσκωμα. Βλέπετε να ισχύει, ή τουλάχιστον την εκτίμησή σας, κύριε Παπαργύρη, ότι μπορεί να ισχύσει κάτι ανάλογο και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού ή ακόμα και του Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, πέρα από το ζήτημα των εντυπώσεων, από εκεί και πέρα, καθώς προχωρά η δημιουργία του κόμματος, από εκεί και πέρα βλέπεις τα στελέχη, τα προγράμματα, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Τώρα, το ζητούμενο είναι να δούμε τις δεξαμενές. Γιατί αυτές οι δεξαμενές δεν είναι ανεξέλεγκτες και το κάθε κόμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Όσο και αν διατυπώνουν και αν διατυπανίζουν τα κόμματα, δεν απευθύνονται σε όλους. Αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένες δεξαμενές, όπως ξαναείπα. Βλέπουμε καταρχάς τον κύριο Τσίπρα να παίρνει περίπου τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι τον είχαν εμπιστευτεί και τον είχαν ψηφίσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του κόμματος και αν τελικά θα απορροφηθεί στο σύνολο του και σε επίπεδο ψηφοφόρων και σε επίπεδο στελεχών από την Ελλάς. Από εκεί και πέρα η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να διεισδύσει σε περισσότερους χώρους, αλλά και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια όρια. Δεν είναι δηλαδή ανεξάντλητες αυτές οι δεξαμενές. Το μεγάλο στοίχημα για τα καινούργια κόμματα είναι να μπορέσουν να πείσουν ότι δεν αποτελούν προτάσεις διαμαρτυρίας, αλλά προτάσεις κυβερνητικές. Ο κ. Τσίπρας αυτό, ας πούμε, ότι το έχει κατοχυρωμένο, εκ το γεγονότος ότι υπήρξε πρωθυπουργός και ο Βέρος έχει ένα τέτοιο προφίλ. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι θα δυσκολευτεί αρκετά να πείσει μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού ότι έχει αυτές τις δυνατότητες ή τέλος πάντων έχει τη δυναμική σε αυτή τη φάση για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρωτιά και ίσως την ικανότητα και τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι περιορίζεται περισσότερο σε ένα ρόλο αντισυστημικό και διαμαρτυρίας σε ψηφοφόρους που είναι απογοητευμένοι από τα υπάρχοντα εκλογικά, από τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την πλευρά των ψηφοφόρων, ποια είναι τα θέματα που υπάρχουν, τους απασχολούν και πιστεύετε ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουν τα κόμματα ή εκεί αναμένεται να εστιάσουν τα κόμματα το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και οι εκλογές πλησιάζουν, είμαστε στην τελική ευθεία, κακά τα ψέματα.
1: Κοιτάξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις και είναι νομίζω καθαρό και δεν χρειάζεται καν μέτρηση για να το δεις αυτό το πράγμα, αλλά δεικνύει ενός κυρίαρχο ζήτημα της ατζέντας το θέμα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης των πληθυριστικών πιέσεων που πιέζουν τα νοικοκυριά εδώ και 3-4 χρόνια περίπου συμβαίνει αυτή η ιστορία. Από εκεί και πέρα θα τεθούν διάφορα διλήμματα και τις εκλογές τις κερδίζει αυτός ο οποίος μπορεί να θέσει το δίλημα πιστικότερα και μπορεί να απαντήσει και σε αυτό. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο απευθύνει στους πολίτες ή μάλλον μια τοποθέτηση την οποία καλεί τους πολίτες να απαντήσουν. Το αν θέλουν δηλαδή συνέχιση της σταθερότητας, την οποία θεωρεί η κυβέρνηση ότι μόνο η ίδια την εγγυάται, ή αν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Θεωρεί δηλαδή, παρουσιάζει όλο το υπόλοιπο σκηνικό της αντιπολίτευσης ως μια περιπέτεια από την οποία δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε και πώς ακριβώς θα προκύψει η κυβερνητική λύση την επόμενη μέρα. Τώρα, υπάρχει και ένα αίτημα βέβαια στη βάση της κοινωνίας για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, αυτό το αίτημα δεν συμπυκνώνεται ή δεν κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο κομματικό φορέα. Δηλαδή, μπορεί μέσα στις δημοσκοπήσεις ένα 70%, 65-70% να επιθυμεί αλλαγή της κυβέρνησης. Αυτό όμως το 65-70% κατακαιρματίζεται και διαχέεται σε διάφορους σχηματισμούς που δεν φαίνεται να είναι στη θέση ούτε να συζητήσουν, τουλάχιστον τώρα, ούτε να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια λύση κυβερνητική που θα μπορεί να βγάλει το αδιέξοδο τη χώρα, αν τελικώ δεν προκύψει η αυτοδυναμία. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο μηνύματα θα είναι πιο ισχυρό και σε ποιο θα απαντήσουν οι πολίτες. Αν θέλουν δηλαδή τη σταθερότητα, την οποία προσπαθεί και μου κάνει εντύπωση, κύριε Μισόπουλε, ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης το αφήνουν στην κυβέρνηση αυτό. Δηλαδή το ζήτημα της σταθερότητας το αφήνουν να το παίρνει μόνη της κυβέρνηση. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή και έξυπνη στρατηγική επιλογή. Κατά πόσο λοιπόν θα επικρατήσει αυτό το δίλημα της σταθερότητας ή της αλλαγής. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί.
0: Στην αντιπολίτευση, κύριε Παπαργή, νομίζω ότι μετριούνται ακόμα μεταξύ τους. Ποιοι είναι, πού είναι, πού δεν είναι. Γίνεται ένα...
1: Βρισκόμαστε πολύ σωστά, το βλέπετε, το λέτε, σε αυτή τη φάση, στην οποία ακόμη επανατοποθετούνται, προσπαθούν να κάνουν ένα positioning, ας πούμε, πρέπει η λέξη. Τα κόμματα, δηλαδή για το ποιο ακριβώς είναι ο ρόλος τους και η θέση μέσα στον πολιτικό χάρτη. Αυτό προφανώς το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Προφανώς η συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα και το επόμενο θα αφορά κυρίως τη δεύτερη θέση για το ποιος μπορεί να είναι ο εναλλακτικός πόλος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια σύγκρουση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δίνει το περιθώριο στην κυβέρνηση να κάνει τις δικές της κινήσεις, να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να εμφανίζεται, ξαναλέω, ως η μοναδική λύση που μπορεί να υπάρξει με βάση τις δεδομένες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παπαργή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στις ραδιοφωνικές μας σελίδες. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 49 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα και τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων GPO, αναφορικά με τις τάσεις που καταγράφονται στις τελευταίες μετρήσεις της κοινή γνώμη. Ξεχωρίζει βεβαίως η οικονομία, πάντα είναι ψηλά και πάντα αποτελεί το βασικό διακύβευμα και ίσως την κατεξοχήν επιλογή με βάση την οποία οι πολίτες ψηφίζουν στις εκλογές. Μιλάμε για οικονομία. Προχθές κατατέθηκε στη Βουλή, προχθές το βράδυ, το βράδυ της Δευτέρας, ένα σημαντικό νομοσχέδιο, ένα πολυνομοσχέδιο για την ακρίβεια από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη του εισοδήματος γενικότερα. Ένα πολυνομοσχέδιο με σημαντικές παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι τις οικογένειες με παιδιά, την αγορά ακινήτων και πολλά άλλα ζητήματα. Εμείς τα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβολο, προκειμένου να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νησόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Να είστε καλά. Για ένα πολυνομοσχέδιο, δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβάζει πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση βεβαίως στον τομέα της οικονομίας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να κάνει την διαφορά, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έγιναν προσπάθειες να στηριχθεί το εισόδημα ή να τις αφαιθεί, θα λέγαμε, το θέμα της ακρίβειας, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικά τα μέτρα.
1: Έτσι είναι. Σωστά μπήκε στη Βουλή. Από Δευτέρα υπολογίζει μέσα στο δεκαήμερο να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους. Περιέχει πάρα πολλές διατάξεις, σε θετική κατεύθυνση περισσότερες, αλλά χρήζουν και πολλές βελτιώσεις. Έτσι λοιπόν μας θυμίζει κατά κάποιο τρόπο μία διεθνή έξι Θεσσαλονίκης μέσα στο μήνα Ιούνιο. Είναι πάρα πολλές οι παροχές, είναι στοχευμένες και για το εισόδημα και για δημοσίους υπαλλήλους που είπατε προηγουμένως και για δανειολήπτες. Ας βάλουμε έτσι μία τάξη και δούμε τουλάχιστον τα πιο σημαντικά.
0: Σας ακούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Εφάπαξ κατάσχεση λοιπόν τραπεζικού λογαριασμού έρεται αν ο οφειλέτης καταβάλει το 25% και ρυθμίσει το υπόλοιπο 75%. Εδώ υπάρχει πρώτη ένσταση. Κύριε Δινισόπουλε, όταν μιλάμε για κάποιον που έχει αναγκαστικά μέτρα ίσπραξ, δηλαδή κατασκευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία έχει για διαχείριση προς το παρόν είναι 1.250 και λέω προς το παρόν γιατί θα πούμε ότι αυτό αυξάνεται. Με τα 1.250 λοιπόν να ζήσει αυτός η οικογένειά του και η ατομική του επιχείρηση αν έχει. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να βρει, να καλύψει εφάπαξ το 25% της οφειλής ο οποίας έχει? Έτσι. Αφού τα χρήματα που είναι μέσα στην τράπεζα είναι κατασχεμένα. Ό,τι και πουλήσει είτε προϊόν είτε υπηρεσία, και αυτό μπαίνει στο τραπεζικό του λογαριασμό και κατάσχεται. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα ο νομοθέτης να βάλει τη διαδικασία ότι από τη στιγμή που ρυθμίσει το χρέος και φτάσει η αποπληρωμή στο 25% με τις δόσεις, να απελευθερώνει ο τραπεζικός λογαριασμός. Και πιστεύω ότι θα είναι σε μια πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Τώρα πιστεύω ότι είναι ουτοπικό να συζητάμε για άρση τραπεζικού λογαριασμού. Αύξηση ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ξεχνάμε τα 1.250, πάμε στα 1.600. Θετικό μέτρο γιατί αυξάνεται 350 ευρώ. Να θυμίσουμε τα 1.250 ευρώ ήταν μέτρο και ήταν ακατάσχετο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έπρεπε ήδη να έχει αναπροσαρμοστεί. Αλλά να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει νόμος του κράτους από το 2019 ψηφισμένος και η τότε υπουργός η κ. Παπανάτση είχε βγάλει και την ερμηνευτική, όπου δίνεται το προοδευτικό ακατάσχετο για αυτόν ο οποίος έχει ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν είσαι σε μια ρύθμιση, το ακατάσχετό σου δεν είναι 1.250 ή 1.600 που θα γίνει τώρα, αλλά έχει άρρηκτη σχέση με τη δόση την οποία πληρώνεις. Πληρώνεις τις πρώτες δύο δόσεις και από την τρίτη και μετά υπάρχει ένας συντελεστής. Ξεκινάει από το 3 και τελειώνει στο 4,5, ούτως ώστε να πολλαπλασιάζει τη δόση σου. Και αν έχεις μια δόση, παραδείγματος χάρη, 1.000 ευρώ το μήνα, το ακατάσχετο αυτόματα γίνεται 3.000 ευρώ για αυτούς τους μήνες και φτάνει 4.500 ευρώ στο τέλος της ρύθμισης. Και δεν είναι κάτι υπόσχεση, είναι νόμος του κράτους. Ισχύει. Δεν ξέρω γιατί δεν εφαρμόζεται. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων. Θετικό μέτρο γιατί μπορεί κάποιος να κάνει περισσότερες δόσεις από τις πάγιες, αλλά μιλάμε για χρέη τα οποία έχουν οφειλές, έχουν δημιουργηθεί και είναι ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Για ποιο λόγο αυτός ο διαχωρισμός? Από τη στιγμή που πιστεύουμε και γι' αυτό γίνεται ότι έχει ανάγκη η αγορά και το κάθε νοικοκυριό για περισσότερες δόσεις, γιατί βάζουμε τον κόφτη στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αυτές οι οφειλές να είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026.
0: Γιατί το κάνουν αυτό, Γιάννη Τζεράλτα?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι τραγικό. Να θυμίζω στον κορονοϊό, όταν υπήρχε οι 72 δόσεις, είχε το δικαίωμα κάποιος να μεταπηδήσει από τη ρύθμιση που είχε σε 72 δόσεις. Εδώ δεν έχει το δικαίωμα. Εδώ τιμωρείται ο συνεπής ο Φιλέτης, ο οποίος φρόντισε να ρυθμίσει το χρέος του στο στενό πλαίσιο των 24 δόσεων και του λένε ότι εσύ θα είσαι εκτός συμφώνα. Για ποιο λόγο? Ρητορικό το ερώτημα. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Μειώνεται πλέον το όριο και είναι θετικό από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ για τον εξοδικαστικό. Να θυμίσουμε ότι ο εξοδικαστικός έχει 240 μηνιαίες δόσεις με ένα επιτόκιο αρκετά θετικό 3%. Γιατί οι 72 δόσεις που είπαμε προηγουμένως, το επιτόκιο τους είναι 5,84. Φανταστείτε λοιπόν στον εξοδικαστικό 240 δόσεις, 3% σταθερό επιτόκιο. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού, και αυτό θετικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάποιος έχει χάσει στην ουσία την περιουσία του, είναι σε διαδικαστικά μέτρα ίσπραξης, να έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την πρώτη του κατοικία και να εκποιηθεί η υπόλοιπη περιουσία του μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, και αυτό, αν μη τι άλλο, θα είναι θετικό. Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση στα τέλος Ιουνίου. Εδώ υπάρχουν φυσικά εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένειες που είναι άγαμος ο πατέρας ή η μητέρα, παίρνει για ένα τέκνο 150 ευρώ, αρκεί το εισόδημά του να είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Αυτό το εισοδηματικό κριτήριο δυστυχώς σταματά στο εισοδηματικό κριτήριο των οικογενειών που έχουν 6 παιδιά και είναι 64.000 ευρώ. Πόσες οικογένειες έχουν πάνω από 6 παιδιά? Δεν ήταν λοιπόν μια προσφορά και σε αυτούς να αυξηθεί τουλάχιστον το εισοδηματικό τους κριτήριο? Και το κρατάμε παγωμένο στα 6 παιδιά, όσα παιδιά και να έχεις. Και για τον έγκαμο, οικογένειες που έχουν ένα τέκνο, το εισοδηματικό κριτήριο είναι 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο, και εδώ πλέον σταματάμε σε 65.000 ευρώ με τα 6 παιδιά και δεν υπάρχει προοδευτικότητα από εκεί και κάτω. Επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους, θετικότατο μέτρο. Υπάρχουν κατηγορίες υπαλλήλων, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε περιφέρειες εκτός του τόπου όμως μόνιμης καταγωγής τους και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Άλλος αστερίσκος και εδώ. Δηλαδή, επιδοτώ τον νοσηλευτή, τον γιατρό ή τον εκπαιδευτικό που θα πάει σε μια παραμεθόρια περιοχή ή θα πάει σε ένα νησί και του δίνω διπλή επιστροφή ενοικίου μέσα στον χρόνο. Αλλά εξαιρείται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Που είναι και πιο ακριβές. Δηλαδή,
1: κάποιος έχει καταγωγή από τη Θράκη και φεύγει και έρχεται στην Αθήνα γιατί εκεί διορίστηκε. Είναι πολύ πιο ακριβά τα ενοικία εδώ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τον εξαιρεί? Επίσης, ναι, ενίσχυση χαμηλών συνταξιούχων, ανασφάλιση των υπερηλίκων και αμαία, το 250 ευρώ που είναι το Νοέμβριο γίνεται 300 ευρώ σε μόνιμη βάση. Εδώ υπάρχουν φυσικά εισοδηματικά κριτήρια, 25.000 ο άγαμος, 35 ο έγκαμος, και αξία κίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ άγαμος, 400.000 ο έγκαμος. Θετικό ότι οι συνταξιούχοι χειρίας το όριό τους κατεβαίνει στα 60. Δεν είναι θετικό όμως ότι βάζουμε περιουσιακά κριτήρια κίνητης περιουσίας στο να πάρει κάποιος την ενίσχυση. Δηλαδή, αν έχω ένα σπίτι που μένω σε ένα αστικό κέντρο και ένα εξοχικό πατρική ή μητρική περιουσία στο χωριό, ανεβαίνει την κειμενική αξία και είμαι εκτός του εισοδήματος, εκτός του επιδόματος. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο προσμετράται η ακίνητη περιουσία? Αν έχω πολύ ακίνητη περιουσία, θα μην πιάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε εδώ. Απαλλαγή από ειδικό φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο, πολύ μεγάλη συζήτηση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Μπαίνει πλέον σε νόμο και θα υπάρχει ένας αλγόριθμος της ΑΔΕ, οπότε είναι κατευθείαν στην Αγγλία. Ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για νέους αγρότες που μπορούν να ενταχθούν και αυτοί στο ΓΕΑ. Επίσης, έχουμε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, μία στρέβλωση ανάλογη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και γι' αυτό λοιπόν έρεται η προσωπική διαφορά έως 300 ευρώ. Και ακατάσχετο το ποσό για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Μα αν είναι δυνατόν αυτό το επίδομα να ήταν επίδομα το οποίο μπορεί να κατάσχονταν ή να συμψηφίζονταν. Ευτυχώς λοιπόν νομοθετείται και αυτό να είναι ακατάσχετο και συμψήφιστο. Δάνεια με ελβετικό φράγκο. Όσοι δανειολήπτες έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο μπορούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 να συνεχιστεί η προστασία τους για να έχουν πλέον και τη δυνατότητα μετατροπής του δανείου αυτό σε ευρώ. Και τα υβριδικά οχήματα παρατείνεται ως 1η Ιανουαρίου του 2027 η μείωση τελών ταξινόμησης κατά 50%. Υπάρχουν και κάποιες άλλες διατάξεις για τη φορολόγηση στα τυχερά παίγνια και κάποιες άλλες διατάξεις για το επιχειρήν στη χώρα μας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος, αλλά πιστεύω ότι αυτό που ακουμπάει πολύ τον κόσμο
0: είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τα ουσιώδη τα είπατε, κύριε Χατζησαλάτα. Και ελπίζουμε όλα αυτά βεβαίως και επί του πρακτέου να φανεί ότι όντως και όντως είναι η σωστή κατεύθυνση. Ας μην είμαστε και πάντα γκρινιάριδες.
1: Βεβαίως, εννοείται. Με αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Είπαμε ότι είναι θετικό μέτρο, αλλά υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις ή να δοθούν διευκρινήσεις για ποιο λόγο ίσως να μην καταλαβαίνουμε εμείς κάτι, ή αν είναι δυνατόν να διορθωθούν.
0: Βεβαίως κάποια πράγματα ενδέχεται να βελτιωθούν στην πορεία της συζήτησης στο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησαλάτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είμαστε στο σημείο αυτό. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Μια μουσική ανάσα εν συνεχεία. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπής. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Σας λέγαμε κατά την εισαγωγή της εκπομπής μας ότι τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, των οποίων επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούζ. Μια βεβαίως σημαντική, να σημειώσουμε, εξέλιξη σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα 2 ημέρες πριν υπογραφεί η συγκεκριμένη συμφωνία που τερματίζει, θα λέγαμε, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μια υπογραφή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Τώρα, βεβαίως το γεγονός ότι ο Ουάσιγκτον έδωσε το πράσινο φως στην Τεχεράνη για να αρχίσει να διαθέτει την προσπόληση το πετρέλαιό της στις αγορές και μάλιστα άμεσα, φαίνεται ότι και διευκολύνει το να έρθουν οι δύο πλευρές, να το πω έτσι, λίγο πιο κοντά και να υπάρξει μια μόνιμη εκεχηρία. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άρση των κυρώσεων στα πεδία των τραπεζικών συναλλαγών αλλά και των μεταφορών. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι βεβαίως τι θα γίνει με τις νάρκες εκεί στην περιοχή. Ο περσικός κόλπος, ο οποίος είναι ναρκοθετημένος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πληροφορίες στις τελευταίες ώρες. Υπήρχαν όμως και συσκέψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ και ένα μήνα είχαν ξεκινήσει κάποιες σχετικές συσκέψεις και στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει και μια ελληνική συμβολή στο έργο.

0: λίγο της αποναρκοθέτησης. Φαίνεται ότι βρίσκεται στα σκαριά μια διεθνής επιχείρηση προκειμένου να απομακρυνθούν όλες αυτές οι χιλιάδες νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στην ναυτική οδό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας θέλουν οι πληροφορίες να συμμετέσχει με μια φρεγάτα σε αυτή την επιχείρηση εφόσον πάνε όλα καλά και προχωρήσει, αλλά και με ένα πλοίο γενικών καθηκόντων. Στην φρεγάτα θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών οι οποίοι θα συμβάλλουν στο έργο της αποναρκοθέτησης. Ούτως ή άλλως η χώρα μας έχει παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ψαρά, ενώ αυτή την εποχή η Ελλάδα έχει αναλάβει και την εν πλώ διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας για την προστασία της ναυσιπλοείας. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα. Σας λέγαμε επίσης ότι το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη σεζόν περίοδος των Ελλήνων, ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με τις πολλές εκδηλώσεις, με τα πολλά ανταμώματα, με τα πολλά συναπαντήματα. Ένα από τα πιο γνωστά, θα λέγαμε, ανταμώματα είναι και αυτό το που αφορά το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα εκεί προς τα τέλη του μήνα, 26-27 Ιουνίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, αλλά και της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας. Κύριε Μαγειρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σαν αυτή την εποχή πριν 40 χρόνια ξεκινήσατε τα ανταμώματα εκεί των Βλάχων και καταφέρατε να τα κάνετε ένα, ίσως το πιο γνωστό αντάμωμα μαζί με τον Σαρακατσανέων εκεί στην Θεσσαλία. Και μάλιστα και εκτός συνόρων. Το αντάμωμα απλώνεται και εκτός συνόρων μας και Σειραίων Βλάχη και από άλλες περιοχές της Βαλκανικής.
1: Το αντάμωμα των Βλάχων είναι η μεγαλύτερη γιορτή του βλαχόφωνου ελληνισμού με δεδομένη την πανελλήνια εμβέλειά του, τη συμμετοχή των συλλόγων και την μεγάλη συμμετοχή του κενού. Ο στόχος μας είναι, πέρα από τα χορηφικά συγκροτήματα, στο τέλος να συμμετέχει και το κενό, το οποίο θα είναι αυτές τις δύο μέρες της εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας μας. Γιορτάζουμε φέτος τα 40 χρόνια στα Τρίκαλα. Ξεκινάμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8.30 ώρα στην Ασκληπιού, όπου σύλλογοι της περιοχής και από το εξωτερικό, από τη γειτονική Αλβανία, θα παρουσιάσουν ήθη και έθιμα από τον βλαχόφωνο ελληνισμό. Και την άλλη μέρα, το Σάββατο, στις 27 Ιουνίου στις 6 από το απόγευμα, έχουμε τη συγκέντρωση όλων των χορευτών και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πατινάδα. Υπολογίζουμε περίπου 2.000 χορευτές θα συμμετέχουν σε αυτήν την πατινάδα και συνεχίζουμε με το μεγάλο χορό Κόρλου Μάρε που λέμε εμείς οι Βλάχοι. Όλοι οι χορευτές πιασμένοι με χέρι σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο που σημαίνει την ενότητα και την συνέχιση των εθήμων και μετά ακολουθεί η παρουσίαση των συλλόγων σε χορευτικές ομάδες αναγεωγραφική περιοχή. Δηλαδή οι Βλάχοι των Μουσερών χορεύουν μαζί 5 σωματεία, 3 κοινούς χώρους. Και στο τέλος αυτό, μετά την παρουσίαση κατά γεωγραφική περιοχή όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, ακολουθεί γλέντι, ουσιαστικά συμμετέχει και το κοινό. Υπολογίζουμε 7 με 8.000 συμπατριώτες να παραβρεθούν αυτό το διήμερο στα Τρίκαλα και είναι πολύ σημαντικό για μας για την Ομοσπονδία η μεγάλη συμμετοχή, γιατί μας δίνει δίκαιες σε εμάς δύναμη για να συνεχίσουμε στο έργο μας.
0: Στα Τρίκαλα, μέσα στην πόλη των Τρικάλων θα πραγματοποιηθούν.
1: Μέσα στην πόλη, ναι, μέσα στον ιστό. Τα ανταμώματα εμείς συνήθως, το οποίο το αντάμωμα των Βλάχων γίνεται κάθε χρονιά και σε διαφορετικό γεωγραφικό σημείο. Πέρυσι ήμασταν στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, ένα κομμάτι και αυτό με Βλάχους που κατοικείται. Φέτος για τα 40 χρόνια επιλέξαμε την πόλη των Τρικάλων. Το αντάμωμα γίνεται στην συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Δήμο Τρικαίων. Με έναν νομό Τρικάλων, θα έλεγα, με ένα 50% συμπατριώτες, Οπότε είναι μια μεγάλη γιορτή για να μπορέσουν και η πρόσβαση θα είναι πάρα πολύ εύκολη από όλα τα σημεία για να μπορέσουν να θεί όλος ο αυτοχός ο κόσμος να συμμετέχει στο αντάμωμά μας και να γιορτάσουν μαζί τα 40 χρόνια.
0: Θα χωρέσετε, κύριε Μαγειρία, γιατί μαζεύεται πολλοίς κόσμος. Μόνο οι χορευτές που είναι 2.000 στην πλατεία, πού θα στηθεί το γλέντι?
1: Θα στηθεί, έχουμε ήδη, έχουμε κανονίσει, έχουμε την εμπειρία και από τις άλλες χρονιές, γιατί έχει γίνει και το 2019. Κάθε χρόνο στείλουμε διαφορετικό αντάμωμα σε κάθε περιοχή. Εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την εμπειρία από τα ανταμώματα και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Πολύ σημαντικό για μας είναι και η συμμετοχή των Ελλήνων βλάχων της Διασποράς από τις γειτονικές χώρες. Θα συμμετέχουν και αυτοί οι σύλλογοι. Θα έχουμε σύλλογοι από την Αλβανία, σύλλογοι από το Κρούσοβο, από το Μοναστήρι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι άνθρωποι από τη Σερβία. Είναι Έλληνες βλάχοι της Διασποράς. Τα γνωρίζουμε τα γεγονότα πώς βρέθηκαν σε αυτές τις χώρες. Η καταγωγή τους είναι από την καρδιά της Πίνδου. Οπότε έφυγαν τα γνωστά γεγονότα και τους καλωσορίζουμε πάλι όλους αυτούς και τους περιμένουμε στα Τρίκαλα αυτό το διήμερο και αυτοί να περάσουν μαζί μας και να γιορτάσουμε το αντάμωμα των βλάχων. Είναι πολύ σημαντική για μας αυτή η παρουσία και Ελλήνων βλάχων από όλη τη διασπορά. Να σας πω από τις... Πρωτού ορίσουμε τον χώρο που θα γίνει το αντάμωμα, από πολλές πόλεις από όλο τον κόσμο μας έπαιρναν τηλέφωνα ή προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μπορέσουν να έρθουν και εκεί να είναι στην Ελλάδα οι Έλληνες βλάχοι της Διασποράς, να συμμετέχουν και αυτοί στο αντάμωμα από τον Καναδά, από τη Νέα Υόρκη, Γερμανία, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες από όλο τον κόσμο.
0: Κύριε Μαγειρία, είχαμε ξαναμιλήσει παλαιότερα και μιλάμε και τώρα βεβαίως με αφορμή το αντάμωμα για την προπαγάνδα που έκαναν διάφορες χώρες, ιδιαίτερα η Ρουμανία αλλά και η Αλβανία, να οικειοποιηθούν τους βλάχους, τους χιλιάδες Έλληνες βλάχους που διαβιούν και στη Ρουμανία βεβαίως, πολύ περισσότεροι, αλλά και στην Αλβανία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, συνεχίζονται αυτές οι προσπάθειες?
1: Θα έλεγα βρισκόμαστε πραγματικά και το λέω και σε εσάς σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Μετά το 2019 η Ρουμανία και έχει εντείνει όλες τις προσπάθειες στις γύρω τις βαλκανικές χώρες με την ίδρυση συλλόγων και με την ίδρυση σχολείων τα οποία τα ονομάζει βλάχικα σχολεία και ουσιαστικά είναι ρουμάνικα σχολεία. Συνεχίζεται η χρηματοδότηση τέτοιων σχολείων και στην Αλβανία και στα Σκόπια, εκεί που ζει και ο βλαχόφωνος ελληνισμός. Και αυτή τη στιγμή το βλάχικο ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στα Βαλκάνια, έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα. Και νομίζω είναι μετά το Σκοπιανό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε το βλάχικο ζήτημα, το οποίο αυτή βρίσκεται σε έξαρση και βλέπουμε πολλές κινήσεις από το 2019 μέχρι σήμερα της Ρουμανίας και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από όλο αυτό το σύστημα και δυστυχώς είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Οι Ρουμάνοι, οι οποίοι προσπαθούν να αναγνωρίσουν και λέγομαι βλάχικη γλώσσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν, εξουσίας να δημιουργήσουν μια εθνότητα βλάχων ως κάτι αυτόνομο και διαφορετικό από τον ελληνισμό, κύριε Μαγειρία. Αυτή την εντύπωση έχουμε.
1: Αυτό προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια έναν αιώνα, να πούμε και για τα βλάχικα είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το λύσαμε το 2022 με το Διεθνές Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο Διεθνές Συνέδριο και το δεύτερο έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών και μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία. Αυτό το θέμα με τα βλάχικα λύθηκε. Εμείς έχουμε καταγράψει σχεδόν τον 90% των ελληνοβλάχικων ιδιωμάτων από όλα τα χωριά και τα έχουμε καταθέσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα γλωσσολογίας σε μορφή Μανώλης Ρενταφυλλίδης, σε μορφή έντυπη και ηλεκτρονική. Δηλαδή κάθε χωριό έχει το δικό του ελληνοβλάχικο ιδίωμα και τη λέξη ελληνοβλάχικο ιδίωμα έτσι τα έχει χαρακτηρίσει ο κύριος Αντώνης Μπουσμπούκης, καθηγητής γλωσσολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και αυτόν τον όρο. Ο οποίος μας έδωσε το project το δικό του, ας πούμε, για να καταγράψουμε τα ελληνοβλάχικα ιδιώματα. Ακολουθώντας τη δική του δομή και το project, εμείς καταγράψαμε όλα τα ελληνοβλάχικα ιδιώματα και έχει σημασία στα ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τα διαβάσει μόνο ο Έλληνας που είναι εδώ στην Ελλάδα και δεν μπορούν αυτά να διαβαστούν ούτε στην Αλβανία ούτε στη Σκόπια, αν κάποιος δεν ξέρει ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό, οπότε κλείνει αυτό το κεφάλαιο για μας και κλείνει θετικά. Έχουν μας καταγράψει τα ελληνοβλάχικα ιδιώματα από σχεδόν από όλα τα βλαχοχώρια και είναι πολύ σημαντικό, κάθε σύλλογος κατά τόπο έχει προχωρήσει στην έκδοση βιβλίου με το ελληνοβλάχικο ιδίωμα, έτσι ώστε το μοιράζουν δωρεάν στα μικρά παιδιά, σε όλες τις οικογένειες, έτσι για να μην χαθεί αυτό το ελληνοβλάχικο ιδίωμα που μιλείται σε κάθε χωριό.
0: Έτσι είναι για μαγειρία. Και βεβαίως χάρη και στις δικές σας προσπάθειες και προσωπικά, αλλά και στις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και της Βλαχικής Αμφικτυονίας, συντηρείται αυτό το σημαντικό κομμάτι του βλαχόφωνου ελληνισμού, διαχρονικά βεβαίως, και διατηρείται και επιβεβαιώνεται και η μακραίωνη πολιτιστική, θα λέγαμε, παράδοση των βλάχων και τη συνεισφορά του των βλάχων στο ελληνισμό, στην ελληνική θεωρία, κατά τα ψέματα. Και σας ευχαριστούμε που κάνετε και αυτή την προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσετε, θα λέγαμε, και στις νεότερες γενιές και τη γλώσσα, το βλαχικό ιδίωμα που υπάρχει, αλλά και τα πολλά ήθη και πολλά έθιμα, τα οποία όσοι είναι τυχεροί και θα βρεθούν στα Τρίκαλα εκεί προς το τέλος του μήνα, θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να τα βιώσουν, να μπουν για αυτοί στον χώρο, γιατί όχι.
1: Οι βλάχοι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που με το πογκί τους και το αίμα τους έδωσαν τα πάντα για τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Οι βλάχοι ήταν οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες, Καλλιμάρωρο Παναθηναϊκό Στάδιο, Ζάπιο Μέγαρο, Ακαδημία Αθηνών, Θορυκτό Αβέροφ και ένα άλλο σωρό ευεργετήματα στην πατρίδα μας. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι αυτή τη στιγμή που σας είπα στην αρχή, με ανησυχεί πολύ αυτή είναι η έξαρση στα Βαλκάνια και πρέπει να είμαστε μπροστά. Εμείς σαν Αμφικτυονία, σαν Ομοσπονδία, δίνουμε τη μάχη μας για να μπορέσουμε να μην έχουμε θέματα στην πατρίδα.
0: Έχετε ενημερώσει και την ελληνική πολιτεία για όλες αυτές τις κινήσεις?
1: Εμείς ό,τι έχουμε το λέμε, βγάζουμε δελτία τύπου και ενημερώνουμε τα πάντα, πρόεδρος δημοκρατίας, πρωθυπουργό, αρχηγών κομμάτων, τα πάντα, ξέρουν την κατάσταση τι γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως γιατί γνωρίζω πολύ καλά το θέμα, υπάρχει σημαντικό θέμα στις γύρω βαλκανικές χώρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγειρία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Εκδρομή ο τίτλος τραγουδίου βεβαίως που μόλις ακούσατε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μαζί του πήγαμε μέχρι 26 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως εσείς λίγο νωρίτερα μέσα από τις ραδιοσυνοτητές μας τον κύριο Μιχάλη Μαγειρία, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας, να μας μιλάει και να μας δίνει τα στοιχεία, τα νεότερα στοιχεία για το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα στις 26 και 27 του μήνα, σε περίπου 10 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εμείς να βγούμε για λίγο στην Ομογένεια, να πάμε στο Βερολίνο, εκεί όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα αποδημοδενισμού, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος. Συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου χθες. Εξέφρασε μάλιστα ή κάλεσε, για να ακριβολογούμε, τους Έλληνες του εξωτερικού από τη γερμανική πρωτεύουσα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς συμμετοχή, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Λοβέρδος, αναφέροντας ότι ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γερμανία, η ελληνική διασπορά αριθμεί περισσότερα από 530.000 άτομα στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατόχους ελληνικής ηθαγένειας, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις εκλογές. Η ψήφος φέρνει τις ελληνικές κοινότητες πιο κοντά στην πατρίδα και συνιστά μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, δήλωσε ο Υφυπουργός κατά την συνάντησή του με Έλληνες ανταποκριτές, προσθέτοντας ακόμη ότι θα υπάρξει μια διαφημιστική καμπάνια για την προσέλκυση ψηφοφόρων με στόχο έναν αριθμό άνω των 100.000 ατόμων. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει την σχετική πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να ανοίξει στο τέλος του μήνα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εάν προτίθενται ή όχι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα διαζώσης ή με επιστολική ψήφο. Σε όποια περιοχή εκδηλωθεί ενδιαφέρον άνω των 30 ατόμων για ψήφο με φυσική παρουσία, θα καταβληθεί προσπάθεια να στηθεί κάλπη, διευκρίνησε ο κύριος Λοβέρδος, αναφερόμενος και στην επιστολική ψήφο, ενώ μάλιστα έκανε και λόγο για απολύτως διασφαλισμένη διαφάνεια. Μάλιστα, απάντησε και σε ερωτήσεις γύρω από το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα ο κύριος Λοβέρδος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι εκλογές δεν θα διενεργηθούν άμεσα και τις τοποθέτησε περίπου στο Μάρτιο του 2027. Να σημειώσουμε ότι χθες παρουσία του κ. Λοβέρδου στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια μιας τιμητικής πλάκας για τους δωρητές του οικοπαίδου επί του οποίου χτίστηκε το νέο κτίριο της πρεσβείας, Γρηγορίου Πάικου και Νικολάου Μποστατζόγλου, ενώ ακολούθησε μουσική βραδιά με ρεμπέτικη μουσική από τον Σπύρο Πολυκανδριώτη και το συγκρότημά του σε διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αποδημοδενισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα όπου είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης βρέθηκε η προοπτική επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Μια συζήτηση βεβαίως που έγινε σε καλό κλίμα. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας διάλογος εδώ και αρκετό καιρό, πολλούς μήνες, αναφορικά με την προοπτική επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ένας διάλογος ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως από μια πλευρά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την άλλη. Υπήρχε μια σχετική ανακοίνωση με τις, η οποία αναφέρει ότι οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε εγκάρδια ατμόσφαιρα ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Να σημειώσουμε ότι τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευαν ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος Εμμανουήλ,
πρώτος βεβαίως στην τάξη αρχιερέας του Οικουμενικού Θρόνου και εκ των πλέον στενών συνεργατών του κ. Βαρθολομαίου, καθώς και ο επίσκοπος Αραβισσού Κασιανός και ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου βεβαίως εδρεύει η Θεολογική Σχολή.

Στη μέση μιλάμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την προσπάθεια βεβαίως να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Να σας πούμε ότι προχθές υπογράφηκε μια σημαντική συμφωνία με σκοπό τη διαχείριση αυτή τη φορά και την αξιοποίηση του συγκροτήματος του ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου. Μια συμφωνία στην οποία προχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντός του για τη διαφύλαξη της ιστορίας του με έναν μεγάλο τουρκικό όμιλο, ο οποίος ασχολείται με επενδύσεις, με στόχο βεβαίως η συγκεκριμένη το ορφανοτροφείο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Οριστικοποιήθηκε αυτή η συμφωνία, μια συμφωνία υπογραφή της οποίας πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Μαρασλίου Σχολής εκεί στο Φανάρι, παρουσία πολλών επισκόπων. Ήταν εκεί, λένε πληροφορίες, και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο κ. Μακάριος, ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος μελέτησε και οριστικοποίησε τη συμφωνία, ο Παντελεήμων Βίγκας, άρχον βεβαίως μέγας χαρτοφύλαξης του Πατριαρχείου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, να συμπληρώσουμε, συντόνισε και τις ενέργειες του Πατριαρχείου για το ζήτημα του ορφανοτροφείου, και αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών που εμπλέκονται σε όλη αυτή την διαδικασία, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να σας πούμε ότι το ορφανοτροφείο, που βεβαίως θα πάρει κάποια χρόνια ή αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, χρόνια δεν ξέρουμε, αλλά θα απαιτηθεί σίγουρα κάπως καιρός, εκτείνεται, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο αποτελείται από 206 δωμάτια. Κατασκευάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρ Βαλωρί το 1898. Λειτουργήσε ως ξενοδοχείο στην αρχή, να σημειώσουμε, με την επωνυμία Πρίγκιπος Παλάς, για την εταιρεία που επίσης τότε διαχειρίζονταν και το πολύ γνωστό Orient Express, το γνωστό βεβαίως τρένο. Είναι ένα πενταόροφο κτίριο, ωστόσο η λειτουργία του ως καζίνο και ξενοδοχείο εν συνεχεία εμποδίστηκε από τον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίδ το δεύτερο, ο οποίος αρνήθηκε να παραχωρήσει την απαιτούμενη άδεια. Τότε το κτίριο αγοράστηκε από την Ελένη Ζαρίφη, σύζυγο πλούσιου Έλληνα τραπεζίτη που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία εν συνεχεία το δώρησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1903 το κτίριο έγινε ορφανοτροφείο και σπίτι για περίπου 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας που πέρασαν από εκεί έως το 1964, όταν και αναγκάστηκε να κλείσει, θύμα βεβαίως τότε της πολιτικής έντασης και των διωγμών που έκανε η Τουρκία στο ελληνικό στοιχείο λόγω του Κυπριακού. Οι φυσικές καταστροφές εν συνεχεία που σάρωσαν την περιοχή ανά τις δεκαετίες μετέτραψαν αυτό το άλλοτε, να σημειώσουμε, αριστοκρατικό κτίριο του νησιού, εξαιρετικά όμορφο, σε ερείπιο. Το κτίριο στη συνέχεια κατασχέθηκε από την τουρκική κυβέρνηση το 1997 και επανήλθε στο Πατριαρχείο μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2010. Φαίνεται πλέον ότι το μέχρι πρότινος ορφανοτροφείο μπαίνει σε μια νέα τροχιά, γίνεται ξενοδοχείο, και βεβαίως είναι και σημαντικό αυτό, διότι με τη λειτουργία του αναμένεται να φέρει και κάποια έσοδα, σημαντικά έσοδα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο τόσο πολύ τα έχει ανάγκη. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, θα περάσουμε στο διεθνές δελτίο, αλλά και στη γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια, με τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζορτζεβιτς.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 39 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε, όπως σας είπαμε, στο διευθύνες δελτίο. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το λεγόμενο πρωτόκολλο συμφωνίας, και θα υπάρξουν μετά διαπραγματεύσεις 60 ημερών για τις λεπτομέρειες. Η υπογραφή θα γίνει από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, τον κύριο Γκαλιμπόφ, και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο J.D. Vance, και υπάρχει και ενδεχόμενο παρουσίας και του κύριου Τραμπ. Η καλή είδηση είναι ότι δεξαμενόπλια με πετρέλαιο του Ιράν ήδη διασχίζουν το στενό του Ορμούς, και ως αποτέλεσμα το Brent πήγε κάτω από 80 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρίνει ως πάρα πολύ θετική, βέβαια λογικά είναι αυτή η εκτίμηση, γιατί αυτή η εξέλιξη, γιατί προηγουμένως είχε προειδοποιηθεί για κόκκινη ζώνη το Ιούλιο και τον Αύγουστο, εάν δεν υπήρχε τέλος του πολέμου και αλληλεγγύη της κατάστασης. Μία τελευταία είδηση του πρακτορείου Reuters είναι ότι υπάρχει η Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ Πολιτειών για το τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνει και ένα ταμείο 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ιδιωτικό ταμείο για επενδύσεις στο Ιράν, με στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα της Μέσης Ανατολής, να πούμε ότι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γκαλιμπάφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογο εν ώψη της υπογραφής της συμφωνίας, είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο. Ο κύριος Τραμπ επέκρινε τον κύριο Νετανιάχου επίσης για το θέμα του Λιβάνου. Και μία άλλη είδηση έχουμε, ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κύριος Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό πρακτορείο ΒΑΦΑ, ενώ οι βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν στα τέλη του 27. Από άλλες ειδήσεις, η G7 στην Σύνοδο στο Εβιάν της Γαλλίας ανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Στην Ευρώπη, το AfD, η εναλλακτική για την Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα, διεύρυνε την διαφορά του με το CDU-CSU, με τους χριστιανοδημοκράτες που κυβερνάνε, και είναι πια στο 9%. Το AfD φτάνει το 29%, ενώ το CDU-CSU περιορίζεται στο 20%. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα και το ιστορικό χαμηλότερο των χριστιανοδημοκρατών. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι πράσινοι με 14% και ακολουθούν οι σοσιαλδημοκράτες και η αριστερά, και ο καθένας από αυτούς με 12%. Και μία τελευταία είδηση είναι ότι έχουμε μετά από 20 χρόνια πρώτη συμφωνία Βολιβίας Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τον νυν κεντροδεξιό πρόεδρο Ροντρίγκο Πας, μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας του σοσιαλιστές. Αν μπορούμε να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Να πάμε σε μια μουσική ανάσα, Ιβάνα, και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόζεφη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από πολιτική άποψη έχει και το πιο σημαντικό είναι η επίσκεψη του Υπουργού μας των Εξωτερικών, του κύριου Γκεραπετρίτη, στη Σερβία, στο Βελιγράδι, η οποία έγινε αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που έγινε στο Τίβα του Μαυροβουνίου και όπου υπήρξε και συνάντηση του Πρωθυπουργού μας του κ. Μητσοτάκη με το Σέρβο Πρόεδρο Βούτσιτς και όπου δόθηκε μία νέα ότιση στην Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κ. Γκεραπετρίτης αναφέρει ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει την δυναμική της και την αξιοπιστία της. Η επίσκεψή του μαρτυρά για την άριστη κατάσταση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, ειδικά μετά από τη στρατηγική εταιρική σχέση το 2019. Το κεντρικό θέμα των συζητήσεων του κυρίου Γκεραπετρίτη στο Βελιγράδι ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, την οποία η Ελλάδα θεωρεί σημαντική για τη σταθερότητα της περιοχής και για την ευημερία της Ευρώπης στο σύνολό της. Σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία, επιδεικνύει αξιοσημείωτη δυναμική, το διμερές εμπόριο έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, ενώ οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Επίσης, από ό,τι γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, ο τουρισμός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και πάει από το καλό στο καλύτερο ακόμα κάθε χρόνο. Ο κ. Γκεραπετρίτης, κάτι σημαντικό για τη Σερβία, επιβεβαίωσε τη θέση της Ελλάδας σχετικά με το καθεστώς του Κωσοβοπεδίου, ότι παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή η Ελλάδα, όπως και οι άλλες τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κωσοβοπεδίου, και ο κύριος Γκεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στο διεθνές δίκαιο. Τον κύριο Γκεραπετρίτη δέχτηκε ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς και συζητήσανε για τη σχέση των δύο χωρών και ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο οικοδεσπότης του κύριου Γκεραπετρίτη, ο κύριος Γιούριτς, δήλωσε ότι η Σερβία υπολογίζει στην στεναρή υποστήριξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό της δρόμο. Έγινε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, τον καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Μάτσου, το οποίος κατά τα άλλα έρχεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα και πριν ασχοληθεί με την πολιτική, διότι είναι και επίτιμος διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Ο κύριος Μάτσου δήλωσε ότι ο στόχος της Σερβίας είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις σε όσο και μεγαλύτερο αριθμό γίνεται να έρθουν στη Σερβία να επενδύσουν, διότι η Σερβία σήμερα είναι η μεγαλύτερη και με μεγαλύτερες προοπτικές οικονομία των Δυτικών Βαλκανίων και περιφερειακή leader, δηλαδή αρχηγός στο να προσελκύει τις ξένες επενδύσεις. Επίσης έχουμε και τη συμμετοχή της Ελλάδας, την οποία χαιρετίζει η Σερβία πάρα πολύ, στη μεγάλη διεθνής έκθεση Expo 2027 στο Βελιγράδι. Ο κύριος Γκεραπετρίτης έδωσε συνέντευξη, την οποία παρουσίασε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο στην ιστορική εφημερίδα του Βελιγραδίου και παλιότερη των Βαλκανίων Πολίτικα, στην οποία ανέφερε ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι η ένταξη μίας ή περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την ελληνική προεδρία του 27, η οποία είναι σε ένα χρόνο 1η Ιουλίου του 27. Σε ό,τι αφορά τη Σερβία, τη χαρακτήρισε γεωπολιτικά κρίσιμο παράγοντα για την περιοχή.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολλά.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 54 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση, συνάδελφος Αντιγόνη Ρακάτου από την Ερασπορ, θα μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Θα ξεκινήσω με Μουντιάλ και τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία στο γήπεδο του Κάνσας. Η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0, μπήκε με τον αδεξί στη διοργάνωση. Ο Αργεντινός Στάρ σημείωσε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των scorers και παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού. Στο άλλο παιχνίδι, τώρα του 10ου ομίλου, η Αυστρία ανοίξε την Ιορδανία με 3-1. Ο Σμιτ στο 21, ο Λάρα με αυτογκόλ στο 76 και ο Αρναούτοβιτ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις, τα τέρματα των νικητών. Είχε μειώσει το 50 ο Λουάν. Η Γαλλία τώρα με τον Κιλιάν Παπέ, ο οποίος ήταν και η μορφή του αγώνα, θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50 λεπτό στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έστω και με χαμηλή ταχύτητα κατάφερε να κερδίσει 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Εμπαπέ σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας θες τον Ολιβιέ Ζηρού. Ο 28χρονος μάλιστα στάρ της Ρεάλ έφτασε τα 14 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Ο Μαρκόλα πέτυχε το 2-1 να πούμε της Γαλλίας, ενώ ο 18χρονος Εμπαγιέ μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις για τη Σενεγάλη που είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Και η Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του 1 του ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1 στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έστεκαρ και Θόρσφερντ σφράγισαν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα τώρα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Στο Χιούστον θα γίνει αυτό για τον 11ο όμιλο. Και θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλία-Κροατία στο Ντάλας για το 12ο όμιλο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμά στο Τορόντο για τον ίδιο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στη Μεξικό City για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1. Σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις κληρώσεις της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Στο σημείο αυτό, περίπου 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να φυτονάγετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και βεβαίως πολλές ακόμη εκπομπές, ομογενειακές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές στη συνέχεια. Γεια σας από την Αθήνα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μάλλον καλώς είστε συντονισμένοι. Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ στις κουβέντες μακρινές. Δευτέρα, Τρίτη με την Νατάσα Βυσαρίωνος και Τετάρτη εγώ εδώ αναλαμβάνω το δικό της πόστο, Φούλη Ζαβιτζάνου. Και αυτή την πολύ ωραία δουλειά που κάνει τόσα χρόνια η συνάδελφός μας, να έχει το βλέμμα της στραμμένο στους Έλληνες του εξωτερικού, σε όσα κάνουν εκεί. Και να φτιάχνουμε εδώ πέρα γέφυρες για να επικοινωνούμε μαζί τους και εκείνοι μαζί μας βέβαια. Λοιπόν, μας ακούτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από πώς μας ακούτε. Είναι κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.gr, vogue.gr, στο ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το μέσω του email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth Facebook και Instagram και μέσω Viber ή WhatsApp στο

69-378-283. Επαναλαμβάνω, 69-378-283. Viber και WhatsApp, επικοινωνούμε άμεσα. Όπου και αν είστε, ξέρουμε ότι γενικά στο εξωτερικό το WhatsApp και το Viber είναι, έτσι πιο, είναι από τις πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι πιο συνηθισμένες, πιο, να το πούμε, δημοφιλείς, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε πει τι δεν έχουμε πει, ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου και ότι σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από το Λονδίνο, να συναντήσουμε και τη Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, Greek Library of London, την κυρία Γιώτα Ανάκου, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό νέο να μας πει. Θα υπάρχει ένα καινούριο κτίριο το οποίο θα στεγάσει αυτό τον υπέροχο θεσμό για τους Έλληνες του Λονδίνου και για την σημασία και την εκπαίδευση, τη σχέση τους με την ανάγνωση, τη σχέση τους με τη σύγχρονη λογοτεχνική γραφή, καθώς συνεχώς εκεί πάνε πολύ σημαντικοί συγγραφείς και μιλάνε με τους Έλληνες, με τους φιλέλληνες. Ήταν πρόσφατα ο Ισίδρος Ζουργός και ο Δαβέτας με την δεσμοφύλακα, το τελευταίο του βιβλίο, ο Νίκος Δαβέτας. Έχουμε λοιπόν ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στο Λονδίνο, που είναι η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τη διευθύντρια, τη Γιώτα Ανάκου, για να μας πει έτσι για τα καλά νέα που έχουμε από εκεί. Και θα κάνουμε και διάφορες άλλες περιηγήσεις. Θα μιλήσουμε για κάποιες διακρίσεις που είχε το Μουσείο Τσιτσάνι, π.χ. στο Μπιλμπάο αυτές τις μέρες. Αλλά και για άλλα πράγματα που θα δούμε παρέα εδώ στην πορεία αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αρχικά ένα τραγουδάκι, να συναντήσουμε την κυρία Ανάκου στο Λονδίνο και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας.

0: Όχι Englishman in New York, αλλά με μια Ελληνίδα στο Λονδίνο. Έτσι, καλωσορίζουμε την κυρία Γιώτα Νάκου. Είναι ιδρύτρια και διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου. Τι κάνετε, κυρία Νάκου, την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα και από το Λονδίνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε μια χαρά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, γιατί έχουμε καλά νέα να πούμε. Έτσι το είδαμε το νέο και μας φάνηκε έτσι πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη την ιστορία και όλη τη διαδικασία. Μετακομίζεται. Η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου θα αποκτήσει σύντομα, έχει αποκτήσει μάλλον, αλλά θα αρχίσει να λειτουργεί η νέα της στέγη. Και θέλω ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα και θα πούμε και άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει για σας αυτή η αλλαγή της νέας στέγης, του νέου κτηρίου. Ποια ήταν έτσι η προσπάθεια μέχρι τώρα για να το καταφέρετε αυτό και πώς από εδώ και πέρα, πώς να το πω έτσι, ανοίγετε επιπλέον τα φτερά σας?
1: Καταρχήν να πω ότι νιώθω μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί μετά από 8,5 χρόνια, μετά από 110 συναντήσεις της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, 3,500 συμμετοχές στις εκδηλώσεις μας, 10,000 βιβλία που δανείσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αποκτήσαμε από μια αόρατη βιβλιοθήκη η οποία υπήρχε. Υπήρχε δηλαδή μια βιβλιοθήκη όπου τα βιβλία στεγαζόντουσαν σε μια αποθήκη, ταξινομημένα βέβαια σε βιβλιοθήκες για να νιώθουμε και εμείς όμορφα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε πρόσβαση για το κοινό. Σήμερα το να μας δίνετε ένας χώρος, να μας παραχωρείται ένας χώρος και μάλιστα στην καρδιά του Λονδίνου, στο Κάμπτεν, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, πιστεύω, για τη βιβλιοθήκη. Όχι γιατί μέχρι τώρα δεν γινόταν, δηλαδή αν γινόταν όλο αυτό το έργο χωρίς να υπάρχει στέγη, κουβαλώντας απλά τα βιβλία, φαντάζεστε τώρα να υπάρχει ένας χώρος για τους ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο και να μπορούν να δουν όλη αυτή τη συλλογή των 7,000 βιβλίων πια στα ράφια.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά, γιατί η στέγη δίνει χώρο ακριβώς και κυριολεκτικά και μεταφορικά σε συναντήσεις, σε συνευρέσεις, σε διαφορετική, έτσι, πώς το πω, προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι.
1: Σίγουρα. Αν και αυτό υπήρχε όμως. Δηλαδή ο χώρος ή το κτίριο δεν παράγουν πολιτισμό. Οι άνθρωποι τον παράγουν. Εμείς ήδη είχαμε χτίσει αυτή την κοινότητα. Και εδώ αξίζει να σημειώσω ότι ο κόσμος ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά στήριξε τις δράσεις της βιβλιοθήκης. Γιατί η βιβλιοθήκη κατάφερε να επιβιώσει, αν θέλετε, και να αναπτυχθεί, χωρίς καμιά κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή όλα όσα πετύχαμε ήταν αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών, τις εκδηλώσεις και τις δωρεές, τις οποίες τα απλά μέλη κάναν στη βιβλιοθήκη.
0: Και
1: για μας είναι επιβράβευση όλο αυτό το πράγμα. Είναι επιβράβευση με την έννοια ότι 8,5 χρόνια, βέβαια το πιστεύαμε όλο αυτό και γι' αυτό το κάναμε, είναι πραγματικά μια δικαίωση.
0: Υπάρχει αυτή η κοινότητα.
1: Για κάτι που αγαπάμε.
0: Βέβαια, υπάρχει αυτή η κοινότητα, λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Τη βλέπουμε και δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ δραστήρια, γιατί βλέπουμε όλα όσα κάνετε. Και από τις τελευταίες, ας πούμε, τις βιβλιοπαρουσιάσεις που κάνατε με τον Νίκο Δαβέτα, την Δεσμοφύλακα, ένα βιβλίο που συζητιέται πάρα πολύ και εδώ, πριν τον Ισίδωρο Ζουργό, και αυτό έλεγα στην εισαγωγή. Πόσο κοντά είστε και παρακολουθείτε τον παλμό, τον πολιτιστικό του, τι συμβαίνει εδώ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα βιβλία για τα οποία συζητάμε και εμείς εδώ
1: ακριβώς γιατί είναι κρίμα. Μας χωρίζουν 3,5 ώρες αεροπορικά, δηλαδή αυτές είναι οι ώρες που μας χωρίζουν. Θα ήταν κρίμα να απέχουμε από τα λογοτεχνικά δρόμενα που αυτή τη στιγμή γίνονται στην Ελλάδα. Και μέσα από τη βιβλιοθήκη αυτό που διαπιστώσαμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το βιβλίο. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και το βλέπουμε στις εκδηλώσεις, το βλέπουμε στις συναντήσεις, το βλέπουμε απλά και στις συναντήσεις της βιβλιοθήκης που κάνουμε στο καφέ. Που εκεί συνομιλούμε, δανειζόμαστε, προβληματιζόμαστε για το τι γίνεται στην Ελλάδα, για το τι γίνεται εδώ που μένουμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια ζωντανή κοινότητα η οποία μοιράζεται κοινά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε, εδώ είναι πιο συγκινητικό. Εδώ ο καφές με έναν Έλληνα, με έναν από την πατρίδα σου, είναι διαφορετικά οι ομιλίες όταν ζεις εδώ. Κυρία Νακού, το πιο σημαντικό είναι ότι διατηρείς τη γλώσσα σου.
0: Το ξέρω και από προσωπικό βίωμα, γιατί έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και η αίσθηση αυτή ότι μιλάς τη γλώσσα σου και ότι βρίσκεσαι με ανθρώπους που έχετε άλλου είδους κοινές αναφορές. Γιατί κάλλιστα βεβαίως και με όλους τους ανθρώπους και παντού σε όλο τον κόσμο και σε όποια χώρα και να ζεις, υπάρχουν κοινές αναφορές, έτσι δεν είναι θέμα. Απλά η αίσθηση αυτή της ελληνικής γλώσσας, το ότι μιλάς τη γλώσσα σου και ότι έχεις άλλου είδους κοινές αναφορές, άλλου είδους χιούμορ πολλές φορές ή άλλου είδους προβληματισμούς πολλές φορές. Και έχεις αυτή την γέφυρα, επειδή με επικοινωνείς τη διαφορετική και την ενεργοποιείς, ενώ δεν είναι κάθε μέρα ενεργοποιημένη, πώς να το πω. Αυτό είναι, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι ότι ήταν ένα πολύ ανακουφιστικό αίσθημα.
1: Είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Είναι μια κοινότητα η οποία έχουν γίνει φίλοι. Έχουν γίνει κουμπαριές. Έχουν παντρευτεί. Μιλάμε, δηλαδή, γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για το Λονδίνο που οι αποστάσεις είναι τεράστιες
0: και δύσκολες.
1: Να ξέρεις τώρα ότι κάποιος έρχεται για να δει, ας πούμε, το live conversation που είχαμε κάνει του Ραβέτα, μια μισή ώρα. Πραγματικά. Από το Southampton.
0: Σαν να κάνει ένα ταξίδι, κάνει ένα κανονικό ταξίδι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές μπορεί εμείς σαν βιβλιοθήκη να είχαμε το όραμα, αλλά αν το όραμα αυτό δεν έβρισκε από την άλλη πλευρά την ανταπόκριση,
0: σωστά,
1: δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε το ευχαριστώ είναι στον κόσμο που μας στηρίζει 8,5 χρόνια. Σίγουρα έχει δει τον κόπο, την προσπάθειά μας, τις απογοητεύσεις μας μερικές φορές, γιατί όλα αυτά τα 8,5 χρόνια δεν πέρασαν ρόδινα όλα. Αλλά υπήρχε αγάπη όμως για όλο αυτό.
0: Να δούμε τις δυσκολίες, κυρία Νάκου. Να δούμε και τις δυσκολίες. Ακριβώς όπως το λέτε πολύ σωστά και πάντα έτσι είναι. Ποτέ δεν είναι όλα ρόδινα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και όσον αφορά το χώρο που βρήκατε τελικά τώρα, να μας πείτε και λίγο γι' αυτό. Αλλά και γενικώς τι άλλες δυσκολίες έχετε βρει και έχουν έρθει εκείνες στιγμές που λέτε δεν γίνεται, δεν πάει αυτό ή ξέρω εγώ, νιώθετε ότι είναι αδιέξοδο.
1: Υπήρχαν αρκετές στιγμές. Αν σκεφτείς ότι σε αυτά τα 8,5 χρόνια η βιβλιοθήκη έχει αλλάξει αποθηκευτικούς χώρους 4 φορές, γιατί κάθε φορά αυξάνανε τρομακτικά το ενίκιο. Αν σκεφτείς ότι κάθε φορά για να γίνει μια συνάντηση εμείς έπρεπε να πάμε από την αποθήκη και να φορτώσουμε 10-12 κούτες στο αμάξι μου για να μπορούσουμε να τα πάμε στο σημείο και το ίδιο να τα πάμε πίσω.
0: Έχετε τέτοια προβλήματα πρακτικά. Μάλιστα. Καθόλου εύκολα τα πράγματα.
1: Και όλα αυτά, και να σκεφτείς ότι όλοι μας, και αυτό πρέπει να το αναφέρω και στους εθελοντές, αλλά και στην ομάδα η οποία απαρτίζει τη βιβλιοθήκη, είμαστε όλοι εθελοντές. Και φαντάσου σε μια περίοδο που εθελοντισμός δοκιμάζεται και οι περισσότεροι οργανισμοί και αμοιβόμενο προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει άτομα που προσφέρουν το χρόνο, τις γνώσεις, την ενέργειά τους μετά από τη δουλειά τους, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και αγαπούν. Για μένα αυτό είναι το α και το ω. Ίσως αν έμπαινε το χρήμα μπορεί να υπήρχαν άλλα προβλήματα. Αλλά τώρα το να σχηματιστεί μια ομάδα από εθελοντές, και αυτούς μετά θα μου επιτρέψει να τους αναφέρω, γιατί
0: έναν.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή η βιβλιοθήκη δεν ανήκει ούτε σε ένα άτομο ούτε σε μια ομάδα, αλλά όλοι αυτοί όμως μαζί με τον κόσμο έχει γίνει αυτό που είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι δυσκολίες ήταν πολλές φορές και απογοητεύσεις, αν θέλεις. Και απογοητεύσεις. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Υπήρχε ένα σαν μαγικό, πάντα κάτι συνέβαινε. Και πριν από 4 εβδομάδες, να σου πω την αλήθεια, είχα απογοητευτεί με την έννοια ότι τι γίνεται, πού πάει όλο αυτό. Γιατί πάλι μετακομίσαμε τη βιβλιοθήκη σε μία άλλη πια αποθήκη. Και αυτή τη φορά τα βιβλία ήταν μέσα στα κουτιά. Δεν είχα τη διάθεση να τα βάλω στα ράφια.
0: Μα είναι δυνατόν, είναι εύκολο.
1: Και εκεί έρχεται το μαγικό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και εκεί έρχεται το μαγικό ότι κάναμε μία έτσι. Μας παραχωρούν έναν όροφο στο Κάμπτεν.
0: Μάλιστα.
1: Στην καρδιά του Λονδίνου. Στην καρδιά, θεωρώ, το Κάμπτεν είναι ένα κομβικό σημείο, αν θέλει.
0: Ποιος φορέας σας το παραχωρεί, κυρία
1: Ένα Μάκο. Χώρο. Κοίταξε, αυτό είναι μια ειδική νομοθεσία η οποία υπάρχει εδώ στην Αγγλία, όπου μεγάλα κτίρια τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν πολλούνται, οι ιδιοκτήτες τα παραχωρούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα charity.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε εγγεγραμμένο charity εδώ και από το 2018 δείχνοντας πάντα το τι έχουμε κάνει, τι δράση, τι προσφέρουμε στην κοινότητα, υπήρξε μια επιλογή και μας παραχώρησαν ένα χώρο. Αυτό πραγματικά για μας ήταν ιδιαίτερο, γιατί δεν το πιστεύαμε. Δεν ήταν κάτι που ήταν ο στόχος να βρούμε κάποια στιγμή ένα χώρο. Αλλά τα ενίκια εδώ είναι τραγικά.
0: Μα αυτό θα σας έλεγα. Μιλάμε για από τις πόλεις με τα απλησίαστα ενίκια. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Φαντάζεστε τώρα
0: το να βρεις το κέντρο της πόλης.
1: Επαγγελματικό χώρο.
0: Ένα επαγγελματικό χώρο τέτοιου τύπου για μια βιβλιοθήκη, νομίζω είναι από μόνο του είδηση. Πώς να το πω.
1: Ακριβώς. Μα δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, γιατί σου είπα, εμείς δεν έχουμε κάποια κεφάλαια, δεν έχουμε χορηγίες, δεν έχουμε τίποτα. Εμείς έχουμε απλά τις συνδρομές από τα μέλη μας. Αυτό έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Και τα βιβλία σας βεβαίως, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε τα έχετε μεταφέρει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχει χρειαστεί
1: τα
0: μεταφέρετε πολλές φορές.
1: Ίσως είναι τα πιο ωραία βάρη στη ζωή μου. Είναι τα πιο ωραία βάρη στη ζωή μου.
0: Τι ωραία το λέτε. Αλλά είναι βάρη πάντως. Επειδή όλοι τα έχουμε σηκώσει σε μετακομίσει τα βιβλία μας, είναι βάρη. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα να μεταφέρεις βιβλία.
1: Είναι όντως. Αλλά αν θα μπορούσες να είσαι σε μία συνάντηση βιβλιοθήκης και να δεις τα χαμόγελα των ανθρώπων και οι αγκαλιές, είναι το καλύτερο φάρμακο. Σου περνάνε όλα. Εκείνη τη στιγμή εγώ τα ξεχνάω όλα.
0: Τέλεια. Για πείτε μας λοιπόν τώρα για το χώρο. Έχει γίνει αυτή η παραχώρηση. Πότε θα πάτε, τι πλάνα έχετε, μήπως έχετε κάποια νέα σχέδια με το νέο χώρο.
1: Πήραμε τα κλειδιά. Εχθές κιόλας πήραμε τα κλειδιά. Οπότε μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Βέβαια αντιλαμβάνεσαι τώρα για να μεταφερθούν 7.000 βιβλία για να γίνει πάλι η καταγραφή της συλλογής, για να ταξινομηθούν στο χώρο και γενικά για να οργανώσουμε ένα σύγχρονο και όμορφο φιλόξενο χώρο, θέλουμε χρόνο. Πιστεύουμε όμως ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι.
0: Τέλεια.
1: Και εδώ θα χρειαστούμε πάλι τη βοήθεια όλων των εθελοντών μας, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε και ξέρω ότι την έχουμε αυτή τη στήριξη από τον κόσμο, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και ο κόσμος πια να μπορεί να δει όλες τις συλλογές μας και να γίνονται πράγματα μέσα στο χώρο πια της βιβλιοθήκης. Το λέω και δεν το πιστεύω ακόμα, είμαι σε αυτή τη φάση. Μόλις μπουν όλα μέσα, νομίζω ότι τότε η καρδιά θα αρχίσει να χτυπάει σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Τέλεια, τέλεια. Το ευχόμαστε ολόθερμα. Και να αναφέρουμε όμως εθελοντές, μην το ξεχάσουμε που είπαμε πριν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν και πλάτη.
1: Και βέβαια, τι λες τώρα, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ξέρεις, εγώ θα έλεγα ότι για μένα προσωπικά ότι αυτός ο νέος χώρος δεν είναι απλά μια διαίσθηση. Είναι η απόδειξη ότι όταν μια κοινότητα ενώνεται γύρω από ένα κοινό σκοπό, μπορεί να πετύχει πράγματα που κάποτε έμοιαζαν αδιανόητα και αδύνατα.
0: Τέλειο. Πολύ και καλό. Πολύ, εδώ, πολύ θετικό μήνυμα. Πραγματικά θετικό μήνυμα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Και εμείς σαν λαός το έχουμε. Αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Νομίζω ότι ο Έλληνας το έχει αυτό μέσα. Εγώ πιστεύω στον Έλληνα. Έχουμε προτερήματα, αλλά σίγουρα έχουμε και καταστροφικά, αν θέλεις, μειονεκτήματα μερικές φορές. Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας καταλαβαίνει όταν κάτι είναι αληθινό και το στηρίζει. Έχει αυτή τη διέστηση, αν θέλεις.
0: Εντάξει, και οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν και άλλη αύρα μεταξύ τους και πολλές φορές κάνουν πράγματα που ίσως εδώ δεν θα τα έκαναν κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και άλλη δυναμική. Υπάρχει και άλλη δυναμική σε κάποια πράγματα, το οποίο είναι πολύ θετικά. Και πάντα, με την αλήθεια, πάντα η απόσταση σε όλα τα πράγματα δημιουργεί και μια άλλη οπτική. Οπότε εκτιμάς πράγματα διαφορετικά, αντιλαμβάνεσαι πράγματα διαφορετικά, μπορείς να εκμεταλλευτείς θετικά στοιχεία διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση η κοινότητα, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάθε κοινότητα ακόμα, είναι ένα κύτταρο ζωής η κοινότητα. Και εκεί μπορούμε να γίνουμε όλοι πολύ πιο δημιουργικοί από ότι ατομικά.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι εμείς εδώ κρατάμε το όμορφο κομμάτι της Ελλάδας. Έχουμε την ασφάλεια αυτής της χώρας. Οπότε ξυπνάμε με ένα χαμόγελο. Δεν ξυπνάμε με προβλήματα που ξυπνάτε στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Εγώ παρακολουθώ ειδήσεις, παρακολουθώ τα πάντα. Δηλαδή γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά είναι από επιλογή μου. Άλλοι δεν το κάνουν. Είναι από επιλογή μου, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται στη χώρα μου. Αλλά πραγματικά ήρωες. Ήρωες. Δεν το συζητάω. Είστε ήρωες.
0: Τι να
1: πω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Πάντως, ίσως από τις ειδήσεις, πολλές φορές δυστυχώς επικρατεί μια νοσηρότητα στο πεδίο της ενημέρωσης. Εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχουν και πολλά καλά νέα τα οποία δεν μαθαίνουμε ποτέ από τις ειδήσεις.
1: Δυστυχώς. Και τα αυτό, καλά νέα δεν μαθαίνουμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό ισχύει και εδώ και παντού. Υπάρχει μια, μια αναπαραγωγή νοσηρότητας πολλές φορές στην δημοσιογραφία. Θέλω να πω ότι η ζωή είναι δύσκολη και στην Ελλάδα, βεβαίως και είναι, και πολλές φορές ξυπνάμε με γκρίνια και προβλήματα πάρα πολλά, τα οποία δυστυχώς συσσωρεύονται και όλα τα τελευταία χρόνια. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε. Εγώ δεν θα σας πω το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, συμβαίνουν και πράγματα που δεν, πολύ θετικά, τα οποία δεν βγαίνουν, δεν μαθαίνονται πολλές φορές.
1: Συμφωνώ και είναι λογικό αυτό να υπάρχουν και βέβαια. Απλά ίσως δεν παρουσιάζουν κάποιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για να τα προβάλλουν.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι,
0: δεν την κάνουμε τώρα. Πάντως, εσείς έχετε ευστραμμένα τα βλέμματά σας εδώ σίγουρα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι και ο ψηφιακός κόσμος που επιτρέπει πολύ εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες πλέον. Οπότε σίγουρα κάποιος ξέρει τι γίνεται εδώ καθημερινά. Έτσι είναι. Και εσείς σίγουρα έχετε το ενδιαφέρον σας.
1: Νομίζω ότι οφείλουμε να ξέρουμε κιόλας. Οφείλουμε να ξέρουμε. Εντάξει, είναι η πατρίδα μας, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ πατρίδα μας είναι πια, αφού ζούμε τόσα χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να. Μοιράζεσαι μερικές φορές. Μοιράζεσαι. Συγκρίνεις. Πολλά, πολλά.
0: Πείτε μας τους εθελοντές.
1: Λοιπόν, πάμε στους συνεργάτες τώρα.
0: Οι συνεργάτες είναι
1: ο Γιάννης Οκολίκης. Ναι. Ο Γιάννης Οκολίκης, η Ευδοκία Μιχαλοπούλου.
0: Η οποία η κυρία Ευδοκία Μιχαλοπούλου είναι, νομίζω, υπεύθυνη για τις λέσχες ανάγνωσης που είχαμε κάνει και την κουβέντα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Η Γεωργία Καραντώνη, η οποία είναι υπεύθυνη της παιδικής.
0: Παιδική βιβλιοθήκη.
1: Η Βασούλα Χριστοδούλου, ναι. Παιδική βιβλιοθήκη.
0: Βέβαια.
1: Η Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία είναι δημοσιογράφος και έχει αναλάβει τα πορτρέτα της Κύπρου, μια καινούργια δράση την οποία εντάξαμε μέσα στο πρόγραμμα της βιβλιοθήκης.
0: Mm-hmm.
1: Η Διάνα Ικαντάρογλου, η Ελένη Χασιώτη. Ο Μιχάλης ο Κοσμίδης, η Μαρία η Αθήνη, ο Μάκης ο Παπαποστόλου, η Εύη Χρωστοφίδου, ο Γιάννης ο Παπασταμάτης, ο Αντρέας ο Γκόλφης, ο Ιάσονας ο Ξανθάκης, η Άννα η Μαΐλη και η Ειρήνη η Μπογδάνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι,
0: αυτός είναι ο στενός
1: αυτή είναι όλη η ομάδα. Mm. Αυτός mm-hmm. είναι ο πυρήνας που από το 2021, 22 κάπου εκεί,
0: mm-hmm.
1: Ξεκινήσαμε μια συνεργασία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με το ίδιο πάθος. Είναι σημαντικό να έχεις μια ομάδα η οποία μοιράζεσαι το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και δημιουργικό και,
1: εγώ είμαι πολύ ευτυχής,
0: και ψυχωτικό,
1: διότι,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, διότι βρέθηκαν όλα αυτά τα παιδιά και συγκροτήσαμε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι είναι συνταγή επιτυχίας η ομάδα, το όραμα και ο κόσμος.
0: Και βλέπουμε τώρα, σας είδαμε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, τι άλλο. Μα αυτό είναι πολύ μεγάλο από μόνο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο. Και βλέπουμε και την παρουσία σας συνεχώς και πλέον και εδώ είδαμε και την παρουσία σας στη Διεθνή Εκθέση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης πριν λίγο καιρό. Έτσι δεν είναι? Από το Λονδίνο,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα βήμα να γνωρίσουν. Ναι, ήταν ένα βήμα να γνωρίσουν. Πρώτη φορά το κάναμε, να γνωρίσουν λίγο την ελληνική βιβλιοθήκη και τι κάνει. Υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσα από το τηλέφωνο εδώ και 6-7 χρόνια, δεν τους είχα δει ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και με τους εκδότες. Νομίζω ότι ξεκινάει μια καινούργια σελίδα της βιβλιοθήκης. Θέλω να είμαστε όλοι καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να μπορούμε να δημιουργούμε και μπορούμε να δημιουργούμε και μπορούμε, αυτό που λέμε, το βιβλίο έχει μια δύναμη. Έχει μια δύναμη και αξίζει. Εμείς αυτή τη στιγμή όλες οι εκδηλώσεις μας γίνονται στα ελληνικά, από επιλογή γίνονται στα ελληνικά. Πιστεύω ότι τώρα μέσα από το νέο χώρο θα μας δοθεί η δυνατότητα ίσως να προβάλλουμε και το ελληνικό βιβλίο και στο αγγλόφωνο κοινό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό.
1: Σιγά-σιγά.
0: Γιατί βλέπω ότι λέτε ότι απευθύνεστε σε Έλληνες και φιλέλληνες. Υπάρχουν στις συναντήσεις σας που κάνετε π.χ. για τα βιβλία και Άγγλοι που μιλάνε ελληνικά και έρχονται εκεί, που διαβάζουν λογοτεχνία ελληνική? Είναι ενδιαφέρον να μας πείτε μια κουβέντα γι' αυτό.
1: Βεβαίως υπάρχουν και είναι και πάρα πολλοί και έχουν και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Πολλές φορές θα έλεγα και καλύτερη από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι στη Λέσχη Ανάγνωσης είχαμε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος μίλαγε και έμαθε εδώ ελληνικά.
0: Στο Λονδίνο.
1: Δεν είναι ότι ήταν στην Ελλάδα και έμαθε στο Λονδίνο. Έμαθε ελληνικά και τα ελληνικά του είναι σε τέτοιο επίπεδο που παρακολουθούσε τη Λέσχη Ανάγνωσης με βιβλία που δίναμε κανονικά. Δεν υπήρχε να πάρει ένα παιδικό κάτι να... πώς το λένε, να
0: προσαρμοσμένη λογοτεχνία ή κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ελληνικά του. Υπάρχει αυτό το κομμάτι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ίσως να δημιουργηθεί αργότερα ένα κομμάτι, γιατί θα δημιουργήσουμε στη βιβλιοθήκη και 2-3 βιβλιοθήκες ίσως που θα είναι Έλληνες μεταφρασμένοι στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γιατί σίγουρα όλοι μπορεί να ξέρουν τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Αριστοτέλη, και αυτά υπάρχουν όμως και σύγχρονοι, ο οποίος αξίζει να τους δεις, αξίζει να το δώσει, να το προτείνει στο βιβλίο, να το πάρει κάποιος. Και έχουμε αγγλόφωνες εκδόσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γιατί όχι να μην προβληθούν. Είμαστε ήδη στο χώρο.
0: Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται συντεταγμένα μάλιστα τα τελευταία χρόνια μέσα από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου, το ELV, που έχει το Greek Lit, που είναι η προσπάθεια για τη μετάφραση και στα αγγλικά.
1: Βεβαίως, και είναι και μια αξιόλογη.
0: Αξιόλογη προσπάθεια που στο να μεταφράζονται και σύγχρονα και κλασικά αλλά και σύγχρονα κείμενα σε άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Όπου και εκεί νομίζω και συντονισμένα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Δηλαδή να προβάλλεται αυτή η δουλειά. Μπαίνοντας εδώ βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε γλώσσες, ομολογώ εξεπλάγει και υπήρχαν πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Και τα είδα στον Greek Lit και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ένα πεδίο που ανοίγει και αυτό, το να μεταφραστεί η ελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες.
1: Και έχει προοπτική. Απλά ίσως πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις και να βγει προς τα έξω ο καθένας από τη δική του πλευρά ό,τι μπορεί να κάνει. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κυρίως αν μιλάμε στην Αγγλία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάω. Αλλά ξέρετε, μικρές προσπάθειες, ο ένας με τον άλλον μετά, αρχίζει και το μεταφέρει όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζει και το μεταφέρει.
0: Άρα έχετε σκοπό να κάνετε λοιπόν και αυτό το παράρτημα στη βιβλιοθήκη
1: με ελληνική
0: λογοτεχνία μεταφρασμένη στα αγγλικά. Mm-hmm.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια.
1: Και απλά θα μιλιέται στα αγγλικά. Δεν είναι. Δηλαδή οι συναντήσεις θα γίνονται στα αγγλικά. Αυτός είναι ο σκοπός πια.
0: Βέβαια, αλλά θα υπάρχει και δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να διαβάσει κείμενα που δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Είναι άλλο.
1: Ακριβώς. Όπως η παιδική βιβλιοθήκη, η οποία έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για τα 105 σχολεία που υπάρχουν εδώ στην Παρικία. Υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία γίνονται κάθε Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Για να μάθουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Και από την Κύπρο, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτά τα 105 σχολεία δημιουργήθηκαν, και εδώ αξίζει να το πούμε, από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Δηλαδή, από την ΚΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σχολεία τα οποία δημιουργήθηκαν, και εμείς απλά προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτά τα σχολεία όσο μπορούμε με ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, δανείζοντας βιβλία τα οποία θα παίρνουν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους να διαβάζουν ελληνικά, είτε με τη βοήθεια των γονιών, είτε με τη βοήθεια των δασκάλων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και άλλα πολλά.
0: Ναι, αναγνώσεις, τίποτα.
1: Αν με αφήσετε να μιλάω για τη βιβλιοθήκη, μπορώ να μιλάω ώρα.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Μας αρέσει. Μας αρέσει να σας ακούμε. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μας αρέσει να ακούμε, μας αρέσει το θέμα. Μας φαίνεται πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, μια πολύ ωραία εικόνα. Και ένας από τους χώρους, ένας από τους πυρήνας που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, βλέπω τους Έλληνες εξωτερικού στην Ευρώπη, π.χ., που είναι και πιο οικείο, να το πω κάπως, το πλαίσιο. Βλέπω πράγματα που γίνονται και πάντα κοιτάω τη βιβλιοθήκη σας, γιατί τι κάνει, και το θεωρώ ένα σημείο αναφοράς σε ό,τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, στη δική σας βιβλιοθήκη. Άρα, δηλαδή, έχετε κατακτήσει ένα, πώς να το πω, έχετε φτιάξει ένα βήμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, να πούμε καλό ρίζικο στο νέο κτίριο, με το καλό η μετακόμιση, να σας δώσει νέες ευκαιρίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να εμπεδώσετε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες σας.
1: Το τελευταίο.
0: Ό,τι θέλετε, σας ακούμε.
1: Πείτε μου.
0: Όχι τίποτα αυτό. Μια ευχή μονάχα. Καλό ρίσκο και να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε εκεί και να συνεχίσετε έτσι. Όπως με τον τρόπο που μιλάτε και αυτά που κάνετε, να τα συνεχίσετε με ακόμα περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. Τίποτα άλλο αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία φίλη από καρδιάς μου είπε: είσαι στη βιβλιοθήκη που έχει καρδιά. Και όντως, σε αυτή τη βιβλιοθήκη υπάρχει μια καρδιά.
0: Τι ωραία.
1: Η οποία πάλεται και. Και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μια βιβλιοθήκη, ένα χώρο, όχι ένα ησυχαστήριο που μπαίνει ο άλλος μέσα και παίρνει ένα βιβλίο και δεν ακούγεται τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε μια βιβλιοθήκη σύγχρονη που μιλάει με τους ανθρώπους, δανείζεται βιβλία, μαθαίνει μέσα από τους συγγραφείς, διότι όλα τα βιβλία είναι ταξίδια για μένα που αξίζει να τα κάνεις, και πολλές φορές σου δίνουν και πάρα πολλές λύσεις στα προβλήματά σου, βλέποντας και ακούγοντας και συνομιλώντας. Οπότε για μας η βιβλιοθήκη είναι το σπίτι που θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και εμείς σαν οικοδεσπότες θα το ανοίξουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Θα θέλαμε πάρα πολύ να το επισκεφθούμε κάποια στιγμή, αν βρεθούμε στη Λονδίνο.
1: Μακάρι, ανοιχτή πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε ανοιχτή θερμά, πρόσκληση. Κυρία Νάκου. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Και τίποτα. Εμείς παρακολουθούμε πάντα τι κάνετε από εδώ και τα προβάλλουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς... Πάντα μας δίνετε βήμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να έχετε μια καλή συνέχεια επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.

Να είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλης Ριτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Επικοινωνείτε μαζί μας, να σας θυμίσουμε τους τρόπους, από το email μας thevoiceofgreece@papakr.gr, από Facebook και Instagram The Voice of Greece Pavla Ert, Voice of Greece Pavla Ert, και μέσω Viber και WhatsApp, το θυμίζουμε γιατί είναι σχετικά καινούργιος τρόπος να τον εμπεδώσουμε, 69 300 78 283, 69 300 78 283, Viber και WhatsApp, από όπου και αν είστε διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας. Ακούσαμε την ιδρύτρια και διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, τη Γιωτανάκου, τον ενθουσιασμό της, τα καλά νέα ότι έχει βρεθεί αυτό το κτίριο και στο κέντρο του Λονδίνου για να στεγάσει αυτή την κοινοτική, έτσι, προσπάθεια και αυτό το κοινοτικό επίτευγμα τελικά, γιατί έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι άνθρωποι, μας τα είπε αναλυτικά. Και μια και πήγαμε έτσι αυτή τη μικρή βόλτα στο Λονδίνο, να αναφέρουμε μια έκθεση που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 26 Ιουνίου ξεκινάει, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο, στον ιστορικό χώρο της ελληνικής πρεσβευτικής κατοικίας. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, όπως είπαμε, η έκθεση Οδύσσια του ζωγράφου Μάρκου Καμπάνη. Πρόκειται για μια σύγχρονη εικαστική περιπλάνηση στον κόσμο του ομηρικού έπους, βέβαια. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την Οδύσσια. Όλοι έχουμε έτσι σίγουρα στο μυαλό μας και το κείμενο και τους μύθους και τη σημασία που έχει αυτό το κείμενο για τον ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο και νέο. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει αυτή η έκθεση. Πρόκειται για μια ενότητα έργων εμπνευσμένων από το ομηρικό έπος, βεβαίως, γι' αυτό έχει αυτό τον τίτλο, Οδύσσια, και το οποίο επανεξετάζεται μέσα από τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα του δημιουργού, συγκροτώντας ένα ζωγραφικό διάπλου ανάμεσα στο μύθο, τη μνήμη και τη χαρτογράφηση του φαντασιακού, έτσι που αυτό το φαντασιακό που σε όλους έχει γεννήσει το κείμενο αυτό. Ο ιστορικός τέχνης ο Γιώργος Μιλωνάς στο έντυπο της έκθεσης αναφέρει το εξής, ότι ο καλλιτέχνης προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από μια προσωπική γεωγραφία, όπου ο μύθος, η ερμηνεία του και η σύγχρονη θέαση συνυφαίνονται, δηλαδή σε μια προσωπική, ας πούμε, πώς να το πω, απεικόνηση της αίσθησης και την προσωπική ερμηνεία του μύθου της Οδύσσιας, θα το λέγαμε θεμελιώδους αυτού κειμένου για τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Να πούμε ότι ο Μάρκος Καμπάνης έχει ξεκινήσει την ενασχόλησή του με την Οδύσσια το 2018, είναι αρκετά χρόνια, και έχει αναπτύξει μια έτσι ενότητα εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος, και ότι για πρώτη φορά αυτή η έκθεση παρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ενώ το έργο του για την Οδύσσια παρουσιάστηκε και το 2025 στο Μουσείο Μπενάκη εδώ στην Αθήνα. Άρα λοιπόν έχει μια ιστορία και το θέμα, η θεματική που αναπτύσσει ο Μάρκος Καμπάνης στην έκθεση Οδύσσια, αλλά και η ίδια η έκθεση, πως έχει έτσι περιδιαβεί και έχει βρεθεί σε διαφορετικά σημεία. Τώρα είναι στο Λονδίνο, θα είναι στο Λονδίνο έως τις 3 Ιουλίου. Δηλαδή 26 Ιουνίου θα ξεκινήσει και θα τελειώσει 3 Ιουλίου, επαναλαμβάνουμε, εκεί στην Πρεσβεία της Ελλάδας, στον ιστορικό χώρο της ελληνικής πρεσβευτικής κατοικίας. Και πάμε να φύγουμε από το Λονδίνο και πάμε στο Μπιλμπάο. Πάμε στο Μπιλμπάο και να δούμε μια πολύ έτσι αξιόλογη και σημαντική διάκριση για ένα αγαπημένο μουσείο στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Μουσείο Τσιτσάνη εκεί στα Τρίκαλα, που είναι και η πατρίδα γενέτρια του Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες, εκεί στη χώρα των Βάσκων, στο Μπιλμπάο, στην Ισπανία βέβαια, το Μουσείο Τσιτσάνη απέσπασε ειδικό έπαινο για το δημιουργικό του ρόλο ως κόμβος πολιτισμού στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων. Όπως απονέμονται κάθε χρόνο, φέτος λοιπόν το Μουσείο Τσιτσάνη απέσπασε αυτόν τον έπαινο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το σκεπτικό της Επιτροπής που έδωσε τον έπαινο στο Μουσείο Τσιτσάνη. Λέει λοιπόν ότι το Κέντρο Έρευνας Μουσείου Τσιτσάνη δείχνει πως ένας δημοτικός πολιτιστικός θεσμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και δυναμικό ρόλο ως κόμβος πολιτισμού. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και στηρίζει τη νέα γενιά μουσικών. Το Μουσείο Τσιτσάνη ενσαρκώνει την ελευθερία του λόγου, την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημοκρατική συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά. Ο Δήμος Τρικαίων, ο Νίκος Σακάς, βρέθηκε εκεί βέβαια στο Μπιλμπάο, και εκεί έγινε και μια πολύ ωραία έτσι, ένα εργαστήρι
με θέμα ηχό πέρα από τα αντικείμενα, επιμελούμενη την άλλη κληρονομιά. Γιατί εκεί ήταν το Μουσείο του Τσάνι, αλλά ήταν και άλλα μουσεία από όλη την Ευρώπη. Το Λετωνικό Εθνικό Μουσείο Λογοτεχνίας και Μουσικής, που βρίσκεται στη Ρίγα της Λετωνίας, και άλλα μουσεία από την Ελβετία, από τη Δανία. Και εκεί λοιπόν έγιναν κουβέντες για το ρόλο των μουσείων, αυτή η νέα αντίληψη που μπορεί να έχουν τα μουσεία, στο πώς είναι δρόντες παράγοντες. Είναι δρόντες στην πολιτιστική ζωή. Δεν είναι αυτό που έτσι κατά κάποιο τρόπο έχουμε συνηθίσει και λέμε μουσιακό είδος. Δηλαδή είναι χώροι, ας πούμε, σαν αποθήκες πολιτισμού. Δεν είναι αποθήκες πολιτισμού. Είναι ζωντανά κύτταρα, όπως η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λεωνδίνου. Διαφορετικό, αλλά παρόμοιο με την έννοια ακριβώς του ότι είναι χώροι, πυρήνες πολιτισμού. Έτσι λοιπόν και τα μουσεία, έτσι λοιπόν και αυτό το υπέροχο μουσείο στα Τρίκαλα, το Μουσείο Τσιτσάνη, με τον έπαινο που απέσπασε. Φαντάζομαι είναι πολύ χαρούμενοι όλοι για όλα όσα έχουν καταφέρει μέσα από αυτό το μουσείο που πραγματικά ξεχωρίζει. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Βέβαια, Τσιτσάνη, τι άλλο.

Με παρέσυρε τώρα με ο Βασίλης Τσιτσάνης, αξέχαστος, και πάμε να κλείσουμε με μια τελείως έτσι διαφορετική, με ένα τελείως διαφορετικό γεγονός. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 ώρα στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κουβανού συγγραφέα του Λεωνάρδο Παδούρα, που βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό. Θα συζητήσει λοιπόν ο Λεωνάρδο Παδούρα με το δικό μας αγαπημένο Πέτρο Μάρκαρη και θα συντονίσει η Λένα Ματσιόρη. Πρόκειται για δύο από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, που συναντιούνται σε αυτή την εξαιρετική συζήτηση γύρω από τους ήρωές τους. Το Μάριο Κόντε, ο Παδούρα, και βέβαια τον Κώστα Χαρίτο, ο Πέτρος Μάρκαρης. Ο Λεωνάρδο Παδούρα και ο Πέτρος Μάρκαρης λοιπόν θα συζητήσουν για τη φιλία, τη μνήμη, τις κοινωνικές αντιφάσεις και τις πόλεις βασικά που κατοικούν οι detective τους. Δηλαδή θα μιλήσουν για την Αβάνα, στην Κούβα βέβαια, και την Αθήνα. Εκεί λοιπόν αυτό θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για μια μοναδική συνάντηση ανάμεσα σε δύο βαθιά μεσογειακούς και λατινοαμερικάνικους λογοτεχνικούς κόσμους. Ένα σύνδεσμος λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, αυτών των δύο ηρώων και αυτών των δύο συγγραφέων λοιπόν. Και κάπως έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φωλή Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή τους ανακοίνωση χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις απειλές που αποδίδονται στο Ιράν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πολλά σημεία στο Νότιο Λίβανο και μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρε Ντεμπενίτ. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Συνεχίζεται η πτωτική τάση της διεθνής τιμής του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα να κινείται κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την εφαρμογή, σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Η παρουσίαση της εφαρμογής στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Η πλήρη συμμόρφωση της Αλβανίας στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα δικαιώματα της εθνικής μειονότητας είναι το κλειδί στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «επαγρυπνούμε, έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις». Ένταση σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρία της Δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ανάμεσα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων. Το επεισόδιο προκλήθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ομάδας Ανούμπης στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων με τον πατέρα θύματος Χρήστο Βλάχο να αντιδρά έντονα. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο το οποίο οδήγησε το δικαστήριο σε ολιγόλεπτη διακοπή. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους της δίκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η αναζήτηση της αλήθειας και ότι θα πρέπει να διατηρηθούν ήρεμοι τόνοι καθ' όλη τη διαδικασία. Στη συνέχεια, ο κύριος Βλάχος ζήτησε συγγνώμη για την αντίδρασή του, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλη υποστήριξε ότι οι διαίρες των συγγενών εξυπηρετεί όσους επιδιώκουν, όπως είπε, τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Διεκόπη για αύριο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ο οποίος θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες και θα παρίσταται κατά την κατάθεσή τους στο ακροατήριο. Νωρίτερα, το Μικτόρκο το εφετείο έκανε ομόφωνα δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Λιγνάδης να δικάζεται πλέον για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων και να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι αργά στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Βουλούκου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, στο Facebook και στο Instagram, Voice of Greece Earth. Σήμερα λοιπόν στο FZIN θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του ενδομητρίου, καθώς ο Ιούνιος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για την νόσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη, την κυρία Παπαγεωργίου. Και βεβαίως σκοπεύουμε να μην περιοριστούμε στα επιστημονικά δεδομένα, αλλά να επικεντρωθούμε κυρίως στις ίδιες τις γυναίκες πίσω από τη διάγνωση, πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική στήριξη, πώς αλλάζει η ζωή της γυναίκας μετά τη θεραπεία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τις συμβουλές του παιδιάτρου, του κυρίου Χρήστου Μπόκου, για το τι πρέπει να προσέξουμε και πώς να προφυλάξουμε τα παιδιά μας για να έχουμε ένα ανέμελο καλοκαίρι χωρίς προβλήματα, αλλά βέβαια και πώς να αντιμετωπίσουμε σωστά και με ασφάλεια τυχόν αναποδιές. Όλα αυτά λοιπόν σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Πάρε μαγκαλιά και πάμε λοιπόν με τον υπέροχο αυτό τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα τονίσουμε βέβαια τη σημασία της αγκαλιάς και της υποστήριξης. Αυτό το καλοκαίρι ας φορέσουμε όλες ροδακινή. Αυτό μας προτρέπει ο Σύλλογος Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη. Είναι ένα χρώμα που φέτος γίνεται σύμβολο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κυρίως όμως αλληλεγγύης προς τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του ενδομητρίου. Ο Ιούνιος είναι παγκοσμίως μήνας ευαισθητοποίησης για την νόσο και η συζήτηση γύρω από τη γυναικεία υγεία ανοίγει όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα διάβαζα πρόσφατα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζες και η Υπουργός Επιστήμης και Έρευνας η κυρία Ντιάνα Μόρατ ανακοίνωσαν την έναρξη ενός νέου προγράμματος για την αντιμετώπιση, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, της ιστορικής έλλειψης έρευνας στον τομέα της γυναικείας υγείας, τριπλασιάζοντας μάλιστα την σχετική χρηματοδότηση στα 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η προσωπική εξομολόγηση της Υπουργού, της κυρίας Ντιάνα Μόρατ, η οποία αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι πάσχει από ενδομητρίωση και ότι για χρόνια ζούσε με πόνο μέχρι να λάβει τελικά διάγνωση. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συζήτηση γύρω από την γυναικεία υγεία, αλλά και το γεγονός ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματος, σήμερα στο ΕΒΖΙΝ θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο τις ίδιες τις γυναίκες. Τι σημαίνει η στιγμή της διάγνωσης και πώς αλλάζει η ζωή μετά τη θεραπεία. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι πόσο σημαντική είναι η στήριξη ψυχολογική, κυρίως που χρειάζονται οι γυναίκες, και βεβαίως θα αναφερθούμε και στις νέες θεραπευτικές εξελίξεις. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη, η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου. Κυρία Παπαγεωργίου, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το ΕΦΖΙΝ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα για να συζητήσουμε για κάτι τόσο σημαντικό.
0: Κυρία Παπαγεωργίου, γιατί επιλέξατε το ροδακινί σαν χρώμα της καμπάνιας, τι συμβολίζει για σας αυτό το μήνυμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, το ροδακινί...
0: Κυρία Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν μας ακούτε, έχουμε κάποιο πρόβλημα, μάλλον έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την κυρία Παπαγεωργίου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Κυρία Παπαγεωργίου, μας ακούτε?
1: Ναι, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή, εντάξει, υπάρχουν και τα τεχνικά ζητήματα στις ζωντανές εκπομπές. Μας λέγατε λοιπόν πώς επιλέξατε το ροδακινί ως χρώμα της καμπάνιας σας φέτος.
1: Ναι. Αυτό που έλεγα είναι ότι το ροδακινί βασικά έχει επιλεχτεί από πολύ πιο πριν από εμάς. Βέβαια έχει τη σημασία του, ας πούμε το μόβ είναι για όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους και το ροδακινί για τον καρκίνο του ενδομητρίου και ο λόγος που έχουμε αυτή την καμπάνια του να φορέσεις κάτι το ροδακινί και να ταγκάρεις δύο φίλες σου για να το κάνουν και αυτές είναι για να δείξουμε στις γυναίκες που έχουν περάσει αυτό το δρόμο ή το περνάνε τώρα ότι δεν είναι μόνες τους, ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε μία την άλλη, να υποστηρίξουμε μία την άλλη σε αυτό το ταξίδι και βέβαια και ένα σπόρος τιμής αυτές που δεν τα κατάφεραν.
0: Κυρία Παπαγεωργίου, πόσο συχνός είναι σήμερα ο καρκίνος του ενδομητρίου, γιατί θεωρείτε ότι αφορά όλο ένα και περισσότερες γυναίκες?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και όχι μόνο αυτό, αλλά περιμένουν ότι θα αυξηθεί κιόλας, παρόλο που γενικά οι καρκίνοι μειώνονται.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Είναι ένας από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους στις γυναίκες, βασικά, για τους γυναικολογικούς καρκίνους και ο τέταρτος πιο συχνός που διαγνώστηκε στις γυναίκες παγκοσμίως. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70% αφορά γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, αλλά υπάρχει και ένα 30%, 20-30% που είναι για γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση και κάποιες πολύ μικρότερο ποσοστό βέβαια και κάτω από την ηλικία των 40. Παλιότερα το να διαγνωστεί ο καρκίνος του ενδομητρίου ήταν σχετικά εύκολος γιατί ήταν μετά την εμμηνόπαυση, ξαφνικά έχεις μια αιμορραγία και πήγαινε στον γιατρό τρομαγμένη και βρίσκανε ότι υπάρχει, ότι έχει καρκίνο. Τώρα όμως, επειδή ακριβώς είναι και σε πολύ νεότερες γυναίκες, εγώ για παράδειγμα διαγνώστηκα στα 45 μου. Άλλα δύο μέλη του ΔΣ που έχουμε είναι η μία στα 37 της, η άλλη στα 40 της. Ήταν πολύ νέες, ήμασταν. Και βέβαια αυτό έκανε και έφερε και μια δυσκολία γιατί ας πούμε εγώ παιδευόμουν 6 χρόνια μέχρι να διαγνωστώ ότι έχω καρκίνο ενδομητρίου γιατί δεν το πιστεύανε, δεν με βάζα να κάνω κάποιες εξετάσεις που θα έδειχνε ότι ήταν καρκίνος.
0: Είναι πολλές γυναίκες, συγγνώμη που σας διακόπτω, που αντιμετωπίζουν κάτι αντίστοιχο, όπως ανέφερε και στην εισαγωγή η Υπουργός Επιστήμης και Έρευνας της Ισπανίας, η κυρία Ντιάνα Μοράντ, επίσης δήλωσε σε συνέντευξή της, παραδέχτηκε ότι είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Πέρασαν χρόνια με πόνο μέχρι να διαγνωστεί τελικά.
1: Ναι, η ενδομητρίωση και ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ενδομητρίωση είναι μια διαδικασία που δημιουργούνται ιστοί και συμφύσεις μέσα στην κοιλιά και αυτό δημιουργεί τον πόνο. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ενδομητρίου η ενδομητρίωση, αλλά δεν είναι καρκίνος.
0: Ναι, βέβαια, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή η ενδομητρίωση είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να το έχεις από πολύ νέα στην ηλικία και να έχεις αυτό να έχεις πολύ έντονους πόνους. Το οποίο υπάρχουν πλέον και γιατροί εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό που μπορούν να σε βοηθήσουν και ίσως και με κάποιες επεμβατικές διαδικασίες να βοηθήσουν να μην πονάς και βέβαια να έχεις και μια καλή παρακολούθηση έτσι ώστε μην τυχόν και κάτι αλλάξει. Αλλά δεν είναι καρκίνος. Αυτό είναι, πρέπει να το βάλουμε καλά ότι δεν είναι καρκίνος. Ο καρκίνος είναι, δημιουργείται ένας όγκος μέσα στη μήτρα ο οποίος είναι καρκίνος. Δηλαδή είναι που μπορεί να μην είναι καν πολυπόδας, δηλαδή να μην φοβούνται οι γυναίκες. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουν είναι να πηγαίνουν στο γιατρό τους κάθε χρόνο και να μιλάνε για οτιδήποτε είναι
0: παρατηρούν
1: διαφορετικό. Παρατηρούν στο σώμα τους.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει να γνωρίσει μια γυναίκα από την εμπειρία σας αλλά και από τις γνώσεις που έχετε παρακολουθώντας πολλά συνέδρια επιστημονικά, κύριε Παπαγεωργίου, με την ιδιότητά σας βέβαια ως πρόεδρος του Συλλόγου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το βασικό είναι μετά την εμμηνόπαυση, μια αιμορραγία είναι κάτι που πρέπει να ανάψει το λαμπάκι και να πάει στο γιατρό. Να έχεις ασυνήθιστα κολπικά εκκρήματα. Πόνος έντονος στην πλάτη, στα πόδια, στην κοιλιά, δυσκολιότητα ή διάρρεια τα οποία συνεχίζουν, δηλαδή γιατί εντάξει όλοι κάτι πάγαμε, κάτι κάναμε και έχουμε μια
0: αναστάθμιση. Όταν φαίνεται ότι έντερο, είναι κάτι διαφορετικό αλλά, από τα συνηθισμένα.
1: Αλλά, ακριβώς, και αυτό είναι το βασικότερο, είναι να παρατηρούμε το σώμα μας, γιατί το σώμα μας μας τα δείχνει, μας τα δίνει τα μηνύματα και πρέπει να τα ακούσουμε. Και βέβαια σε μια γυναίκα που είναι ακόμα στην παραγωγική της φάση, αυτές οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία έχει πάρα πολύ τακτική περίοδο και ξαφνικά έστω και μια σταγόνα αίμα να δει ανάμεσα στις περιόδου, μπορεί να είναι ένα στοιχείο το οποίο να την οδηγήσει, θα πρέπει να την οδηγήσει στον γιατρό και να επιμείνει κιόλας. Δηλαδή καμιά φορά δεν μας ακούνε οι γιατροί ή δεν μας στέλνουν στους κατάλληλους γιατρούς, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχει ειδικότητα γυναικολόγων-ογκολόγων που είναι γυναικολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην ογκολογία, οπότε αναγνωρίζουν και πολύ πιο εύκολα κάποια τέτοια δείγματα και είναι πιο ειδική και στα χειρουργία και σε όλα. Δηλαδή, γιατί γενικά το χειρουργείο στο γυναικολογικό καρκίνο εν γέννη αλλά και στο ενδομήτριο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που επίσης θέλω να πω λίγο εδώ είναι και οι παράγοντες κινδύνου. Γιατί ένας λόγος που υπάρχει αυτή η αυξητική τάση είναι ο τρόπος ζωής μας. Η παχυσαρκία είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια ηλικία ήρθε η πρώτης περίοδος. Έτσι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που και εγώ όταν πήγα στο γιατρό που μου τα ρώταγε. Αν κάποια γυναίκα έχει κάνει ορμονοθεραπεία πρέπει να το πει. Αν υπήρχαν πολυκυστικές οθήκες ή ενδομητρίωση. Αν υπάρχει ένα σύνδρομο Lynch που λέγεται, το οποίο είναι, κάνει καρκίνο και στο ενδομήτριο. Και βέβαια κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο μαστού και πήρανε τα Moxifen, ένα φάρμακο συντήρησης που είναι, μπορεί να κάνουν και αυτές καρκίνο ενδομητρίου. Δηλαδή πρέπει, γι' αυτό και κάνουν στις εξετάσεις τους, είναι πάντα και άνω κάτω κοιλίας υπέρηχος ή μαγνητική ή ό,τι τους πει ο γιατρός.
0: Η κυρία Παπαγεωργίου, η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, να υποθέσω, και στην περίπτωση του γυναικολογικού καρκίνου. Είναι σημαντικό, παίζει ρόλο έτσι, ναι, ναι. Στην πορεία της νόσου.
1: Σαφέστατα, και βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν δει ότι ακόμα το καρκίνο του ενδομητρίου υπάρχουν 4 υπότυποι των καρκίνων του ενδομητρίου και που κάθε υπότυπος έχει και διαφορετική και εφαρμοστική προσέγγιση και πόσο εύκολο είναι σε μια υποτροπή ή όχι. Ο πιο δύσκολο, αν έγινε πολύ καλύτερη βέβαια πόσο λένε έκβαση.
0: Μάλιστα. Επίσης, το τεστ Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να ανιχνεύσει, νομίζω, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί να ανιχνεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται υπέρηχος για να εντοπιστεί τυχόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο και ένα θέμα που να κάνουμε μια σπάνια ενημέρωση, ότι το PAP τεστ δεν βρίσκει τα πάντα. Δηλαδή, το PAP τεστ είναι μόνο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Δεν είναι για κανένα άλλο καρκίνο.
0: Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, γιατί μπορεί να θεωρούμε, έκανα τη μαστογραφία μου, έκανα το τεστ Παπα-Νικολάου, άρα είμαι εντάξει ως προς τον ετήσιο έλεγχό μου. Χρειάζεται και υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας, επίσκεψη στον γυναικολόγο μας για να μας εξετάσει και να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε απολύτως υγιείς.
1: Ναι, ναι, αυτό χρειάζεται και ένας υπέρηχος άνω-κάτω κοιλίας και χρειάζεται και ενδοκολπικός και χρειάζεται βέβαια μια καλή σχέση με τον γιατρό μας. Δηλαδή αυτό είναι το α και
0: πρώτο,
1: το ωμέγα.
0: Ναι, ναι,
1: να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε και να μας καταλάβει όταν θα του πούμε ότι ξέρεις, δεν αυτό δεν μου συνέβαινε. Μήπως να ανησυχήσω, ξέρω εγώ.
0: Δεν πρέπει να διστάζουμε.
1: Στον δρόμο. Ναι, πρέπει.
0: Ναι, ναι, δεν πρέπει να διστάζουμε να αναφέρουμε την οποιαδήποτε απορία έχουμε, οτιδήποτε βλέπουμε στο σώμα μας, οποιαδήποτε αλλαγή στο σώμα μας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να
1: πολύ
0: κρατήσουμε ως προς
1: ναι.
0: Αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας. Να περάσουμε να δούμε το πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα να νιώθει ότι δεν είναι μόνη. Τι γίνεται όταν πάρει μια απάντηση που δεν είναι αυτή που περίμενε από το γιατρό της μετά από κάποιο έλεγχο που έχει κάνει. Γιατί σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όταν της ανακοινώσει ο γιατρός ότι βλέπει κάτι που δεν του αρέσει.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Κυρία Παπαγεωργίου, λίγο ο ήχος μας δεν είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω, η σύνδεσή μας, μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε λιγάκι.
1: Ναι, ναι. Να πάω.
0: Τώρα, νομίζω ότι τώρα σας ακούμε λίγο πιο καθαρά. Έχουμε κάποιες παρεμβολές στον ήχο μας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τώρα σας ακούμε. Ναι, σίγουρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Ωραία. Η ψυχολογική
0: στήριξη που χρειάζεται, πέρα από την ιατρική στήριξη, καταλαβαίνουμε ότι και η ψυχολογική είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική, γιατί σκεφτείτε ότι ειδικά γενικά σε ένα γυναικολογικό, αλλά ειδικά και μία
0: δυστυχώς, τώρα είναι πολύ, συγγνώμη κυρία Παπαγεωργίου, εσείς μας ακούτε, με ακούτε καλά. Γιατί
1: εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Κάνει πολλά κενά, αν μπορείτε να μην κινείστε.
1: Να ξαναπώ, ναι. Ότι η μήτρα είναι κάπως ο πυρήνας της φύσης μας. Όταν αυτός νοσήσει, κάπου αισθανόμαστε και όλες ότι νοσεί η φύση μας. Ότι νοσούμε εμείς ο πυρήνας της ύπαρξής μας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούμε.
0: Και να το διαχειριστούμε.
1: Οπότε το να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες γυναίκες άλλες, οι οποίες το έχουν ζήσει και το έχουν, έχουν βρει τους τρόπους να το διαχειριστούν, είναι πολύ βοηθητικό. Εμείς στο σύλλογο τώρα που είμαστε, που έχουν δημιουργηθεί και σχέσεις φιλίας και αγάπης και αλληλεγγύης βέβαια και όλα αυτά, καμιά φορά απλώς και μόνο μια κουβέντα της άλλης
0: είναι πολύ υποστηρικτικό, φαντάζομαι αυτό.
1: Πολύ υποστηρικτικό. Νιώθει ότι έχει κάποιους ανθρώπους γύρω της που δεν χρειάζεται να
0: εξηγεί. Θα την καταλάβουν απόλυτα, ίσως εάν έχουν περάσει και οι ίδιοι κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Ένα πράγμα μόνο και αρκεί. Οπότε αυτό είναι και ξεκούραστο, γιατί καμιά φορά το να χρειάζεται να εξηγεί στον άλλον τι συμβαίνει. Και γιατί νιώθεις έτσι και προσπαθεί να στο αλλάξει και να στο κάνει και για να σε κάνει να νιώσει καλύτερα, που δεν βοηθάει όμως τελικά, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλώς να το πούμε, δηλαδή να το μοιραστούμε,
0: να το βγάλουμε από μέσα μας, όπως ναι. Λέμε έτσι. Τι ακούτε πιο συχνά από τις γυναίκες που απευθύνονται στο σύλλογο, τι χρειάζονται περισσότερο?
1: Να σας πω, αυτό που χρειάζονται είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η υποστήριξη αυτή, το ότι δεν είναι μόνες τους, γιατί βασικά ακόμα υπάρχει στίγμα πολύ μεγάλο. Και το δεύτερο είναι να μάθουν τα επόμενα τους βήματα, δηλαδή πώς να διαχειριστούν τους γιατρούς, τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουν, πώς να διαχειριστούν τις παρενέργειες των θεραπείων. Δηλαδή, γιατί σκεφτείτε μια γυναίκα 40 χρονών να κάνει στερεκτομή και να πάει σε μηνόπαυση χειρουργική από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Αλλάζουν τον οργανισμό αυτό. Οπότε αυτό και μόνο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες να βρεθεί σε φάση με εμηνόπαυσης μάλλον.
1: Ναι, ναι. Και να σκεφτείτε ότι ακόμα και η ερωτική ζωή, γιατί μια γυναίκα 40, και όχι μόνο 40, και 60 και 70 είναι νέα ακόμα πλέον. Έτσι. Και μπορεί να έχει ερωτική ζωή και θα πρέπει να βρει τρόπους για να μην, να μην είναι τραυματική, να μην πονάει, να μην, γιατί δεν έχει, υπάρχει ξηρότητα του κόλπου, υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν διάφορα πράγματα μετά. Τα οποία μπορεί να φοβάται να τα μιλήσει, να τα συζητήσει ακόμα και με τον γιατρό
0: της. Φοβάται ότι έχει χάσει τον ερωτισμό της, έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της γυναικείας της φύσης.
1: Βέβαια.
0: Σαν έχει
1: βέβαια
0: ακροτηριαστεί ένα κομμάτι της φύσης της.
1: Μα έχει ακροτηριαστεί, δεν είναι φανερό, δεν το βλέπει κάποιος απ' έξω, οπότε και γι' αυτό ίσως δεν μπορεί να το εξηγήσει. Αλλά έχει γίνει, είναι γεγονός αυτό, υπάρχει ένας ακροτηριασμός.
0: Βέβαια, να πούμε, κυρία Παπαγιωργίου, ότι υπάρχουν και γυναίκες που πέρασαν αυτή τη δύσκολη εμπειρία, αλλά πλέον είναι δυνατές, όπως νομίζω και εσείς είστε σε αυτή την κατηγορία που το ξεπεράσατε και πλέον έχετε τη δύναμη να προσφέρετε βοήθεια και την μια αγκαλιά και σε άλλες γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο που βρίσκασταν ίσως εσείς πριν από κάποια χρόνια.
1: Μα ακριβώς για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε και το σύλλογό μας, για να, σαν μότο μας είναι ότι θέλουμε να δώσουμε έναν ασφαλή χώρο, ένα safe place για τις γυναίκες, τις άλλες γυναίκες που περνάνε τώρα αυτή τη διαδικασία, γιατί νιώσαμε εμείς όταν αρρωστήσαμε ότι δεν το βρίσκαμε. Οπότε θέλουμε να το δημιουργήσουμε για τις επόμενες. Και να μπορέσουμε για να προχωρήσουν και αυτές και να ξαναγίνουν παραγωγικά και όσο πιο ολόκληρα μέλη της κοινωνίας, της οικογένειάς τους, του εαυτού τους, να μπορέσουν να ξαναβρούν το νόημα στη ζωή, να βρούν τη χαρά και να προχωρήσουν μπροστά.
0: Και βεβαίως υπάρχει και το αισιόδοξο κομμάτι, πιστεύω, γιατί πλέον οι θεραπείες έχει εξελιχθεί η επιστήμη, η ιατρική, και είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κυρία Παπαγιωργίου?
1: Σαφέστατα είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ο καρκίνος του ενδομητρίου κιόλας ήταν μια γιατρός από την Ιταλία, η προφέσορ Κολόμπο, η οποία λέγε ότι είναι η σταχτοπούτα, η οποία την είχαν στο, πώς το λένε, δίπλα στο τζάκι, και ξαφνικά πήγε στο χορό, γιατί πλέον γίνονται και πάρα πολλές κλινικές μελέτες για το καρκίνο του ενδομητρίου. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά η ιατρική. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, χθες μίλαγα με τον ογκολόγο μου και μου λέει ότι στο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα, στο Αλεξάνδρα, γίνονται μελέτες, πλέον είναι ανοιχτές μελέτες για όλους τους καρκίνους, τους γυναικολογικούς και για του ενδομητρίου, για όλα τα στάδια σχεδόν. Δηλαδή γίνονται πολλές μελέτες, οπότε πάνε πολύ γενικά πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια αύξηση στον αριθμό των διαγνωσμένων γυναικών, ναι, αλλά είναι πολύ καλύτερη η έκβασή τους.
0: Και αυτό είναι βεβαίως και το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Και κυρία Παπαγεωργίου, κλείνοντας, να μας πείτε τι θα θέλετε να κρατήσει μια γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ίσως φοβάται να κάνει κάποιον έλεγχο ή που αυτή τη στιγμή βιώνει αυτή τη δική της μάχη. Μπορεί να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι μήνυμα θα θέλετε να
1: της... θα της έλεγα ότι να πάει στον γιατρό της, να μιλήσει. Βασικά να παρατηρήσει το σώμα της και άμα δει οτιδήποτε που δεν της φαίνεται ότι είναι διαφορετικό, να το επικοινωνήσει στο γιατρό της. Ό,τι δει νωρίς θα είναι πιο εύκολο το πράγμα, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα χειρουργείο και να πάει σπίτι της, να μην κάνει τίποτα άλλο μετά. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να κάνω και ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, έτσι, δηλαδή έκανα όλο το σετ. Και για μια γυναίκα που το περνάει αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνη της. Είμαστε εδώ για να την υποστηρίξουμε, για να της κρατήσουμε το χέρι, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και ίσως τελικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα, κυρία Παπαγεωργίου. Ενημέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στήριξη. Όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαγεωργίου, αλλά και το Σύλλογο Ερυφύλη για αυτή τη σημαντική συζήτηση και το έργο βεβαίως που προσφέρετε στις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον γυναικολογικό καρκίνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, όπως σας είπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλος ο Σύλλογος και το Διοικητικό για το βήμα. Σας ευχαριστώ.
0: Υποχρέωσή μας, κυρία Παπαγεωργίου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και από τη φροντίδα λοιπόν της γυναικείας υγείας θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα που έχουμε για σήμερα, που αφορά βέβαια εδώ μικρούς και μεγάλους, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι πρέπει να προσέχουμε οι γονείς στις διακοπές, ποιοι είναι οι πιο συχνοί κίνδυνοι για τα παιδιά το καλοκαίρι και βεβαίως τι δεν πρέπει να λείπει από το φαρμακείο των διακοπών. Σε πολύ λίγο ακούμε το τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του ΕΦΣΥΝ για να συζητήσουμε με τον παιδίατρο, τον κύριο Χρήστο Μπόκο, όλα όσα πρέπει να προσέχουμε οι γονείς τώρα το καλοκαίρι, από την προστασία από τον ήλιο και την αφυδάτωση μέχρι την ασφάλεια στη θάλασσα, τις καλοκαιρινές λοιμώξεις, τα τσιμπήματα. Κύριε Μπόκο, καλώς ήρθατε στο ΕΦΣΥΝ.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με τους βασικότερους κινδύνους για τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταρχήν, οι καλοκαιρινές λοιμώξεις είναι συχνές. Έχουμε τις οτίτιδες που ίσως εξαιτίας της θάλασσας, της πισίνας, έχουμε περισσότερες, έτσι έχουμε μια έξαρση στις οτίτιδες. Ισχύει αυτό? Το βλέπετε, το διαπιστώνετε στο ιατρείο σας?
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν έχουμε τόση λοιμώξη του αναπνευστικού, γιατί ο καιρός προφανώς είναι πολύ θερμότερος. Δεν έχουμε έτσι αυτές τις συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού από τους κλειστούς χώρους. Περισσότερο έχουμε λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος.
0: Γαστεντερίτιδες.
1: Λόγω ίσως καμιά φορά κακών συνθήκων και γενείς, περισσότερο έτσι σε παιδικές χαρές, σε χώρους πολύ συχναστούς που μεταφέρονται και τρόφιμα καμιά φορά που δεν είναι ασφαλείς και μπορεί να έχουν και αλλοιώσεις. Και με κοινά αντικείμενα που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους τώρα που παίζουν στην εξοχή και σε διάφορους κοινούς χώρους.
0: Στην κατασκήνωση, ναι. Στα summer camp.
1: Ναι, στα κάρου που λέμε, ναι. Και εκεί αναπτύσσονται πιο πολύ αυτού του είδους οι λοιμώξεις. Στη θάλασσα και στις πισίνες που λόγω ζέστης, υγρασίας και με τις καταδύσεις που κάνουν τα παιδιά και όλα αυτά μπορεί να συμβούν κάποιες οτίτιδες, αν ειδικά δεν τηρούνται κατάλληλες συνθήκες. Αν έχουμε δηλαδή επιμόλυνση λόγω κακών συνθήκων, επιμόλυνσεων εκεί, μπορεί να αναπτυχθούν οτίτιδες. Περισσότερο εξωτερικές οτίτιδες. Και αν έχουμε καταδύσεις, μπορεί να εμφανιστούν και πιο εσωτερικές, αυτές τις λεγόμενες οξιαμέσια οτίτιδα που λένε.
0: Μάλιστα, που απλά αντιμετωπίζονται με αντιβίωση, να υποθέσουμε.
1: Αυτές, καμία φορά μπορεί να έχουμε στις εξωτερικές για ενστάλλαξη κάποιων τοπικών σταγόνων ή παυσίπονα. Στις μέσες οτίτιδες, που αυτές τις βλέπουμε και το χειμώνα περισσότερο και οφείλονται σε αιρώσεις. Εδώ τώρα έχουμε καμία φορά από τις καταδύσεις. Κάποια παιδιά έχουν αυτό που λέμε τη λειτουργία σταχυανής άλπικας. Αποτέλεσμα, όταν έχουμε εκεί τις βουτιές και όλα αυτά, αναπτύσσουμε και αυτές οι οτίδες. Εκεί μπορεί να χρειαστούν και αντιβιωτικές θεραπείες με αντιβιωτικά από το στόμα.
0: Κύριε Μπόκο,
1: και αποσυμφορητικά για τις μύτες επίσης.
0: Τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε και αύξηση των περιστατικών σταφυλόκοκκου. Ισχύει.
1: Μπορεί να έχουμε και ανάπτυξη περισσότερη σταφυλόκοκκου με κοινά αντικείμενα,
0: στην άμμο, συνήθως τα μικρά παιδάκια.
1: Με από ξαπλώστρες, πετσέτες, κοινά παιχνίδια που χρησιμοποιούν μπάλες, που έχει, κάποιο παιδί από αυτά μπορεί να έχει το μικρόβιο. Στα φιλόκουλα είμαστε φορείς και εμείς οι μεγάλοι ακόμα. Δεν έχουμε συμπτώματα. Και μπορεί σε μια περίπτωση ενός παιδιού που έχει ένα τραυματισμό, που είναι πιο εύκολη τώρα το καλοκαίρι, να έχουμε λύσει συνέχεια στο δέρμα του και να διεισδύσει αυτός στο δέρμα και να έχουμε διάφορες τραυματικές στην αρχή βλάβες. Και σπανιότερα και πιο σοβαρές βλάβες, μέχρι και σπάνια και σε μία ακόμα μπορεί να οδηγήσουν. Τα φιλόκουλα αυτά είναι όμως σπάνια σχετικά. Συνήθως έχουμε τοπικές δραματικές βλάβες από την επιμόλυνση αυτή των κοινών αντικειμένων, σε χώρους που χρησιμοποιούνται κοινά αντικείμενα παιδιών. Και όταν έχουμε επίσης τραυματισμούς διαφόρων ειδών. Αν τα παιδιά δεν έχουν κόψει καλά τα νύχια τους, ξύνονται σε κάποια σημεία του δέρματος και μεταφέρεται αυτό από διάφορα σημεία του σώματος σε άλλα σημεία.
0: Να περάσουμε, κύριε Μπόκο, στον ήλιο. Να δούμε από τα πιο μικρά παιδάκια μας, τα μωρά, είναι πιο ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε σωστά?
1: Ναι, αποφεύγουμε γενικώς τις ώρες τις μεσημεριανές να κυκλοφορούμε στον ήλιο, εννοείται και στις παραλίες, προτιμάμε τις ώρες τις πρωινές ή τις απογευματινές.
0: Μετά τις 4 που μας λένε
1: και ακόμα και αργότερα, γιατί αυτό προφυλάσσομαστε και εμείς και τα παιδιά προφανώς από τον ήλιο και από θέμα θερμότητας αλλά και από θέμα καυμάτων, και μπορεί να συμβεί η αφυδάτωση, σπάνια και θερμοπληξία που είναι επίγουσα κατάσταση, που είναι σε πρώτο στάδιο, μπορεί να είναι μια απλή ηλίαση με πονοκέφαλο, ζάλι και υποθυμική τάση, και να καταλήξει και στη λεγόμενη θερμοπληξία που εκεί φτάνουμε και σε συγχυτικά φαινόμενα και απώλεια συνείδησης και θα χρειαστεί ίσως και νοσοκομείο. Αλλά αυτό όταν φτάσουμε σε κατάσταση που δεν έχουμε τηρήσει τα μέτρα που πρέπει, αποφεύγουμε το παιδί να είναι σε αυτοκίνητο σε καταστάσεις θερμοκρασίας ψηλής και για πολύ λίγη ώρα αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οτιδήποτε χρησιμοποιούμε αντιλιακά, έχουμε μαζί μας πάντα σπρέι που να ψεκάζουμε στη μεσκία το νερό ένα παιδί και να
0: έχουμε και μαζί μας. Να το δροσίσουμε δηλαδή.
1: Να το δροσίσουμε και εκεί παγωκίστης ακόμα σε μεγάλη ανάγκη και νερό οτιδήποτε υγρά να έχουμε μαζί μας.
0: Γενικά
1: υγρά,
0: να τον υδατώνουμε συχνά.
1: Ναι, και ηλεκτρολυτικά διαλύματα μπορούμε να έχουμε μαζί μας και υγρά κυρίως.
0: Από υγρά ποια ηλικία μούσκες, κύριε Μπόκο, επιτρέπεται η χρήση αντιλιακού στα βρέφη, ας πούμε.
1: Από 6 μηνών κυρίως, αλλά βέβαια και νωρίτερα, αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Απλώς δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Σίγουρα θα χρησιμοποιούμε με ελάχιστα χημικά ή εντελώς φυσικά φίλτρα, και αργότερα με περισσότερα χημικά από το ενός έτους και πάνω. Καλό είναι όμως να έχουμε καλή επάλυψη αντιλιακών, γιατί πολλές φορές δεν βάζουμε αντιλιακού, δεν το βάζουμε έγκαιρα. Πρέπει αρκετά νωρίτερα από την ώρα που θα εκτεθεί σε ήλιο και να το επαλύψουμε καλά σε όλες τις επιφάνειες της ακάλυψης.
0: Πρέπει να είναι σχολαστική η χρήση του αντιλιακού.
1: Ναι. Και συχνά ξανά, γιατί όταν το παιδί κάνει μπάνιο, αυτό πρέπει να ανανοηθεί. Με το νερό θα χρειαστεί να ανανεώσουμε την ποσότητα του αντιλιακού.
0: Γενικότερα, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη θάλασσα και στην πισίνα, βέβαια. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι πιο άμεσοι?
1: Στη θάλασσα, οπωσδήποτε πρέπει να προσέχουμε. Να μην έχουμε κάποιο ποιοτική δυναμία πνιγμός. Γι' αυτό πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε τα μέτρα ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Τα πρώτα χρόνια που το βάζουμε σωσίβιο, μετά από αργότερα από τα δύο χρόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπρατσάκια που λέμε ή το ειδικό γελάκι το οποίο ανάλογα προσαρμόζεται.
0: Αυτά προσφέρουν πραγματική ασφάλεια?
1: Προσφέρουν, αλλά όχι ποτέ απόλυτη. Πρέπει πάντα να υπάρχει επίβλεψη του ενήλικα και να εκτιμάμε πάντα την κατάσταση του συγκεκριμένου παιδιού. Αν έχει, ας πούμε, κάνει κολυμβητήρα από νωρίς, μπορεί να έχει μια περισσότερη γνώση. Αλλά και αυτό δεν εξασφάλει σε 56-7 χρόνια, ούτε δεν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί ξένιατο και να πούμε φοράει ένα γυλαίκο, φοράει ένα σωσίβιο και είμαστε ασφαλείς.
0: Πρέπει να τα παρακολουθούμε αδιαλείπτως, δηλαδή, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι ξέρουν μπάνιο ή ότι μπορούν με τα μπρατσάκια τους ή με το σωσίβιό τους να είναι ασφαλή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε.
1: Ναι, στις ηλικίες αυτές που δεν έχει μάθει πολύ καλά κολύμβη, οπωσδήποτε και με τα μέτρα προστασίας να έχουν μαζί τους και να φορούν το γυλαίκο το οποίο μέσα σε ένα σκάφος μέσα και σε θάλασσα προστατεύει. Αλλά δεν εξασφαλίζει ποτέ το να κολυμπήσει το παιδί και να επιπλέψει αν ειδικά υπάρχει κύμα, αν υπάρχουν συνθήκες που δεν είναι εύκολο να κολυμπήσει.
0: Σχετικά με το μπάνιο μετά το φαγητό και στα παιδιά ισχύει αυτό οι 4 ώρες?
1: Όταν έχουμε ένα πλήρες γεύμα, καλό είναι να έχουν περάσει κάποιες ώρες για να έχει γίνει κένωση του στομάχου. Αλλά όταν είναι ένα ελαφρύ γεύμα, μπορούμε και στις 2 ώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα κολυμπήσει και τα πολύ βαθιά. Και πάντα είπαμε, όλες οι επίβλεψεις, ποτέ δεν αφήνουμε ένα παιδί έτσι ασχέτως του φαγητού. Πάντα χρειάζεται προστασία.
0: Μάλιστα. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρισκόμαστε και πολλές ώρες, περισσότερες ώρες σίγουρα εκτός σπιτιού, πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, άρα και περισσότερα ατυχήματα. Σε περίπτωση λοιπόν που ένα παιδί χτυπήσει ή να πούμε πάρουμε το κεφάλι που είναι και το πιο δύσκολο, ποιες πρέπει να είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, τι να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Στο κεφάλι υπάρχουν διάφορα χτυπήματα, τα ανοιχτά και τα κλειστά. Το ανοιχτό είναι λιγότερο επικίνδυνο από θέμα κάποια μεγάλου κινδύνου, αλλά μπορεί να έχει ραλίσει τη συνέχεια του δέρματος και να χρειαστούμε και ακόμα και ράματα, αν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό από ένα θελαστικό τραύμα που λέμε. Από κάποιο σκίσιμο σε μια γωνία ενός τραπεζιού, παράδειγμα, που συμβαίνουν συχνά τώρα το καλοκαίρι που πάνε και στα εξοχικά του, δεν ξέρουν ίσως και καλά το σπίτι, ή και σε κάποιο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε. Αλλά εκεί μπορούμε να κάνουμε μια απλή αιμόσταση και κλείσιμο του τραύματος και παρακολουθούμε το παιδί γενικά αν έχει συστηματικά συμπτώματα. Τα οποία τα βλέπουμε πιο πολύ στα κλειστά τραύματα, αυτά που μπορεί να κάνουν από ένα καρούμπαλο απλώς εξωτερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι επίγοντάτο. Κοιτάμε το παιδί αν έχει πνιγεί, αν έχει νοθρότητα, εμέτους. Πάνω από 2-3 φορές, ειδικά για να δεν είναι φαγωμένο λίγο πριν. Και εκεί παρακολουθούμε και τη συμπεριφορά του. Αν η συμπεριφορά του είναι όπως συνήθως, δεν φέρεται σαν ζαλισμένο, σαν υπνοτισμένο, σαν κλωμό, έτσι, τότε δεν έχουμε φόβο. Τον παρακολουθούμε όμως για κάποιες ώρες, για όταν κοιμηθεί, όταν το ξυπνάμε κάποιες φορές για να δούμε αν αντιδράει φυσιολογικά όπως αντιδρούσε η γέννηση.
0: Διαφορετικά πρέπει να ζητήσουμε, δηλαδή μέσα σε 24 ώρα, αν διαπιστώσουμε.
1: Αν δούμε μια αλλαγή της νευρικής συνείδησής του ή κάποια έντονη ενοχλότητα ή αλλαγή της συμπεριφοράς.
0: Είπατε ή
1: ένα άλλο παιδί, ας πούμε. Και η μέτρη, αλλά κυρίως ένα άλλο παιδί, ένα παιδί που είναι σαδελειμένο, αμεθισμένο, α το πω έτσι.
0: Τότε πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια άμεσα.
1: Τότε οπωσδήποτε πρέπει να καλέσουμε τον γιατρό, να ρωτήσουμε τον γιατρό αν μπορεί να το εξετάσει. Καθώς αν πάει κοντά κάποιο κέντρο υγείας ή κάποιος γιατρός που μπορεί να το δει άμεσα. Διαφορετικά το μεταφέρουμε στο πιζέστρο
0: υγειονομικό
1: κέντρο υγείας, νοσοκομείο. Ένα καλύτερο νοσοκομείο που έχει περισσότερα μέσα για να κάνει εξετάσεις. Και να το δει ίσως και κάποιος νευρολόγος, ενδεχομένως χειρουργός.
0: Βεβαίως επίσης έχουμε και τα τσιμπήματα εντόμων ως επιτοπλίστων τώρα το καλοκαίρι. Πότε είναι επικίνδυνο, πότε θεωρείται επικίνδυνο ένα τσίμπημα?
1: Τα τσιμπήματα είναι πολύ συχνά το καλοκαίρι, κυρίως από κουνούπια, τα οποία συνήθως κάνουν απλό εξάντημα, το οποίο ήταν μια τοπική αληθή, ακόμα και με κάποιο κρύο επίθεμα, μπορεί να ηρεμήσει η φαγούρα και η ενόχληση. Όταν όμως έντονες τα συμπτώματα, μπορούμε να δώσουμε κάποιο αντιστομινικό ή αν έχουμε κάποιο τοπικό είδημα ή κάποια κορτιζονούχα ακόμα κρέμα. Το δυσκολότερο είναι να έχουμε αναφυλακτικές αντιδράσεις, δηλαδή πιο συστηματικά συμπτώματα.
0: Έντονη ενόχληση. Σε περίπτωση που έχουμε τσίμπημα μέλισσας, πώς θα καταλάβουμε αν το παιδί μας είναι αλλεργικό στη μέλισσα, στο τσίμπημα?
1: Αν δούμε κάποιο έντονο, όχι τοπικό μόνο, κάποιο νόχλημα, αλλά μια έντονη αντίδραση, δυσκολία την αναπνοή, μπράχος φωνής, κάποιο είδημα στην περιοχή του προσώπου, χιλιών ή βλεφάρων, και δυσφορία του παιδιού και τάση για λιποθυμική μία ακόμα μπορεί να υποκρύπτει μια αναφυλακτική αντίδραση. Εκεί θα καταφύγουμε στο νοσοκομείο.
0: Και σε περίπτωση που γνωρίζουμε βέβαια το παιδί μας.
1: Αν έχουμε μαζί μας, μπορούμε να δώσουμε στην αρχή αντισταμινικό, αλλά καλό είναι αν έχουμε έντονα συμπτώματα να καταλήξουμε στο νοσοκομείο. Γιατί μπορεί να χρειαστεί και ενέσιμη θεραπεία, ακόμα και νοσηλεία σε σοβαρή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπόκο,
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν αν έχουμε αλλεργία, γιατί αυτό.
0: Σε περίπτωση που είναι μικρό παιδάκι, οπότε δεν έχουμε άλλο αντίστοιχο περιστατικό. Δεν το έχει, αν σε περίπτωση το τσιμπήσει πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχουμε το ιστορικό του κάποια πιθανότητα να ξέρουμε αν έχει συμβεί κάτι στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα συμβεί. Αλλεργική αντίδραση. Οι περισσότερες περιπτώσεις πάντως κάνουν τοπικές αντιδράσεις. Είναι μια μόνο φαγούρα και αντιμετωπίζεται με.
0: Με μια αντίστοιχη κρεμούλα. Μάλιστα. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο των διακοπών για μια οικογένεια με παιδιά? Τι θα πρέπει να έχουμε μαζί μας, κύριε Μπόκο?
1: Στο φαρμακείο πρέπει να έχουμε και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι μας και όπου πάμε να μείνουμε στο ξενοδοχείο ορισμένα βασικά αντικείμενα, ορισμένα βασικά μέσα προλήψης και θεραπείας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε εντάξει, από αυτά που αναφέραμε πριν, αντιλιακά, κρέμες για τσιμπήματα, για καύματα, αμπούλες φυσιολογικού ορού για τυχόν κάποια καταρροή, κάποιο μπούκωμα στη μύτη, να έχουμε αυτοκόλλητους επιδέσμους, γάζες για τυχόν τραύματα, κολλητική ταινία, τσιμπηδάκι αν μπορεί να πατήσει ένα κοινό να βγάλουμε κάποια αγκίδα, εντάξει, σπάνια. Μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο. Με κάποια αντισηπτικά, νόπνευμα, οξυγενέ, πάλι για τραύματα. Θερμόμετρο οπωσδήποτε, γιατί ένα πυρετός είναι σημάδι μια λίμωξης. Πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε σημεία λίμωξης. Κάποιο αντισταμινικό σιρόπι ενδεχομένως, υπάρχουν διάφορα για οτιδήποτε αλλεργική αντίδραση, είτε τοπική είτε πιο συστηματική. Όταν ένα παιδί έχει συλλογικό. Σοβαρές αλλεργίες μπορεί να έχουμε ακόμα και ένα αδρεναλίνης μιας δόσης. Αυτό οι γονείς που το έχουν, που σε έχει συμβεί, μπορεί να έχουν και αυτό έχουμε. Αλλά σοβαρές καταστάσεις μόνο αυτό. Επίσης μπορεί να έχουν κάποια ειδικά σαν ράματα αυτοκόλλητα strips, λέγονται στέρι strips, τα οποία είναι σαν κολλητικές ταινίες αντί για ράματα, για μικρά τραύματα. Πριν φτάσουμε στο γιατρό για να πράξει ένα τραύμα.
0: Ναι.
1: Επίδεσμο για οτιδήποτε χτύπημα, παγωκίστης για. Κτύπημα που μπορεί να έχει και πρίξιμο, που μπορεί να υποπτευόμαστε να έχει και κάταγμα, φακελάκια ενυδάτωσης για διάρρεια ή ακόμα και αν έχουμε και προβλητικά για περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε διάρρεια ή κάποιες διατραχές του καθεντερικού, όπως είπαμε πριν, σε διεκτριάζεις. Τα πιο σημαντικά είναι, θα έλεγα αυτά. Έτσι.
0: Νομίζω τα εξαντλήσαμε όλες τις περιπτώσεις.
1: Τα πιο σημαντικά είναι νομίζω αυτά.
0: Ναι, ναι. Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε οι γονείς το καλοκαίρι, ποια είναι, κύριε Μπόκο?
1: Έχετε
0: διαπιστώσει και στο ιατρείο σας.
1: Τα πιο συχνά στις διακοπές, αν πούμε, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν επιβλέπουμε καλά τα παιδιά, είτε για συμβαίνουν ατυχήματα. Νομίζουμε ότι παίζουν και είναι τσένια στα κύματα. Πάντα το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για να ξεχάσουμε τις κοτούρες και τις υποχρεώσεις του χειμώνα και να απολαύσουμε την εξοχή, τη φύση, τη θάλασσα και τον ήλιο. Αλλά δεν τηρούμε τα στοιχειώδη μέτρα, να επιβλέψουμε το παιδί να κάνει μπάνιο, να έχουμε τα μέσα αλλά και να είμαστε από κοντά, γιατί ποτέ δεν μπορεί να συμβεί πνιγμός ανά πάσα στιγμή. Η Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ένα προβάδισμα στους πνιγμούς, παρότι πρέπει να μάθουμε από νωρίς τη θάλασσα. Το μπάνιο, υπάρχουν συμβάντα που έχουν συμβεί και σε ενήλικες και σε παιδιά. Δεν τηρούνται οι κανόνες προστασίας από τον ήλιο. Βλέπουμε, ας πούμε, να βάζουν αντιλιακό την ώρα που πάνε να κάνουν μπάνιο. Πάνε την ώρα τη μεσημεριανή και κάνονται ώρες πολλές με μια φορά αντιλιακό ή και καμία. Δεν έχουν μαζί τους υγρά και παθαίνουν εύκολα φυδάτωση. Δεν φορούν καπέλο, δεν φορούν γυαλιά ηλίου.
0: Τα παιδιά παθαίνουν πολύ πιο εύκολα φυδάτωση από τους ενήλικες, έτσι δεν είναι?
1: Στους ενήλικες πάλι υπάρχει φόβος, αλλά τα παιδιά προτίθεται και αφιδάτως και ο ήλιος μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολα και θερμοπληξία και ηλίας. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η αφιδάτωση στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το δέρμα τους και λεπτό σε εγκάβματα πιο εύκολα στον ήλιο. Κάνουν πιο εύκολα τραυματισμούς. Στο αυτοκίνητο προτίθεται είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε τεμές ώρες να μην είναι μέσα κλεισμένα και για λίγα λεπτά ακόμα μπορεί να συμβεί θερμοπληξία.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ το παιδί στο αυτοκίνητο ακόμα και για μερικά, θεωρούμε μερικά δευτερόλεπτα. Έτσι δεν είναι αυτό, είναι ο απαράβατος κανόνας. Δεν πρέπει να μένει. Εντάξει, επειδή μπορεί να νομίζουμε ότι το αφήσαμε δευτερόλεπτα, αλλά να περάσει λίγο.
1: Μπορεί να ανέβει και 10 βαθμούς από 40 βαθμούς.
0: Ακριβώς, τον ήλιο καλοκαίρι είναι.
1: Και στον ήλιο πάντα να έχουμε νερό μαζί μας. Κάποιο σπρέι, κάποιο νερό που να το δοσίζουμε. Παγωγή και τα άλλα μέσα που έχουμε το φαρμακείο πάντα μαζί μας. Να ελέγχουμε πάντα και το φαρμακείο να μην είναι προϊόντα που έχουν χαλάσει, που έχουν αλλοιωθεί. Γιατί λέμε έχω φαρμακείο και μπορεί να είναι κάτι λιγμένο ή να αλλοιωμένο και κρέμες αντιλιακά και όλα αυτά. Πρέπει πάντα να τα ελέγχουμε. Δεν είναι τα περσινά να χρησιμοποιούμε και φέτος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπόκο, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις...
1: Και άλλα ατυχήματα μπορούν να συμβούν, ανά πάσα στιγμή και δηλητηριάσεις. Πάντα προσέχουμε κίνδυνες χημικές ουσίες γιατί μπορούν να πάρουν δηλητηρίαση. Συμβήματα μπορούν να συμβούν και από ψάρια, από ζυδράκια, από τη θάλασσα και διάφορα άλλα, τα οποία αυτά συνήθως δεν κάνουν κάτι σοβαρό, αλλά πάντα αν το λάβουμε υπόψη μας πρέπει να κάνουμε τις πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Να βγάλουμε το παιδί έξω, να βάλουμε ανάλογα κρύο νερό βάζουμε στις μέδουσες, ζεστό νερό βάζουμε στη δράκυνα και τα άλλα και οτιδήποτε αν χρειαστεί παυσίπονο. Και πάντα είπαμε σε σοβαρές καταστάσεις, καλούμε τον γιατρό μας ή πηγαίνουμε στο πλησιέστερο υγειονομικό κέντρο.
0: Κύριε Μπόκο, σας ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες συμβουλές και την παρουσία σας βεβαίως στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Να έχετε καλό καλοκαίρι και χωρίς ατυχήματα και απρόβλεπτα.
0: Έτσι, με ασφάλεια. Να χαρούμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια.
1: Για εμάς και για τα παιδιά μας, προφανώς, που οπωσδήποτε στηρίζονται σε εμάς.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη ευζήν φτάνει στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

αλλά και την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο. Στην παρθενική σου εμφάνιση, Βασίλη, να δούμε. Κάνουμε ζέσταμα για το αυριανό. Θα έχουμε μαζί μας ένα σχήμα αύριο, τους Χαωνία, πολυφωνικό. Και θα παίξουν, θα τραγουδήσουν για σας ζωντανά εδώ αύριο. Οπότε να είστε συντονισμένοι σε αυτό το πολύ όμορφο πολυφωνικό συγκρότημα. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Με το Δημήτρη Σωροβόλα ακούσαμε το τραγούδι «Να έχει καεί ο πλάτανος» από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συνοδεία του Ομίλου Σιγκόνη. Και πάμε και στην συγχωρεμένη Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Στο κλαρίνο είναι ο Ανεστόπουλος για μια λιδωρικιώτισσα σε ρυθμό τσάμικο.

Πίνω το μάναμ το κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο, επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η ηχογράφηση. Θα πάμε σε μια ακόμα αρχαϊκή ηχογράφηση από τα Άγραφα και τα Τζουμέρκα, η Αναστασία Γκοτζιά, σε ένα συρτό, έβγα, σταγνάντια και αγνάντεψε.

Παλιό πογόνι και τσαμουριά με τον Ηλία Κόντι. Τους χαιρετισμούς μας, Ηλία, αν μας ακούς. Και το Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο. Και τώρα πάμε στη Στυλιανή με τον Χρήστο Ζώτο.

Εκπληκτικός Χρήστος Ζώτος για ακόμα μια φορά σε αυτό το σολάρισμα εδώ από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Αυτή η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, αν θυμάμαι καλά, με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα πέρυσι το Δεκέμβριο.

Ξύπνα απερδικομάτα μου και ήρθα στο μαχαλά σου. Χρυσά πλεξούδια σου φέρα να πλέξει τα μαλλιά σου. Σαν ήρθες καλώς όρισες και ας έκανες και κόπο. Ήρθες και μας ομόρφινες τον άσχημο τον τόπο. Ρίξα νερό στην πόρτα σου να μπω για να γλιστρήσω. Να πέσω στην αγκάλι σου γλυκά να σε φιλήσω. Είδες τι ωραία τα λέγανε οι άντρες στις γυναίκες κάποτε. Φίλε Βασίλη, ελπίζω να τα λες και εσύ στη γυναίκα σου. Αυτό το εθιμικό τραγούδι του γάμου από το πογόνι μας έρχεται, είναι αδιαδεδομένο και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου όπως τη Λάκα. Το ακούσαμε από το δίσκο του Χρήστου Τζιτζιμίκα, Πατήματα. Το προηγούμενο ήταν από δική μας ηχογράφηση και πάμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που μας έρχονται από το Μέτσοβο με το Στέριο Μπάο, τον Αυγέρι Μπάο. Σε αυτό το CD με τίτλο «Παραδοσιακά τραγούδια Μετσόβου και Περιχώρων», ένα διπλό CD που έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Ζούμπας.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η σημερινή είναι γνωστό ότι σε αρκετές χώρες του κόσμου έφορα εδάφη έχουν μετατραπεί σε έρημο, πλήττοντας σοβαρά αυτές τις χώρες. Από την άλλη πλευρά φυσικά υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες τα πάνε πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα και έχουν κατορθώσει εδάφη τα οποία ήταν πριν σχεδόν έρημα, έρημοι δηλαδή, να τα μετατρέψουν σε έφορες κοιλάδες και να απολαμβάνουν διάφορα γεωργικά προϊόντα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτά όσον αφορά την επέτειο, την σημερινή επέτειο. Ας πούμε και λίγα λόγια για τα σημαντικότερα γεγονότα.

ανθρωπότητα στο χρόνο. 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του αμερικανικού ονείρου, που επί 100 και πλέον χρόνια υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών, μεταξύ αυτών και τον παππού μου. 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961, έχουμε τα εγκαίνια του νέου τουριστικού ξενοδοχείου της Πάρνηθας, του Μον Παρνές, από τον τότε υπουργό Προεδρίας, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του πρωθυπουργού, του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964, έχουμε διακοπή του αγώνα, στην παράταση του αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος, και αυτό γιατί εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, εισβάλλουν στο γήπεδο και τα κάνουν γης ματιάς. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. 1972, 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Washington. Το σκάνδαλο που ακολουθεί, γνωστό ως το σκάνδαλο Watergate, θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974, το καλοκαίρι του 1974. 1898, γεννιέται ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. 1920, γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με το Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτήριων και ιών, και γενικότερα στην μοριακή βιολογία. 1996, φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Είχε γεννηθεί το 1922. Το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Τζιανφράνκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος, είχε γεννηθεί το 1944. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα από τα τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη στην συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι θα τα βρούμε. Είναι γνωστό, είναι από τους πρώτους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες του ρεμπέτικου και του blues. Δευτερότοκος γιος του πρωτεργάτη του ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947, ξεκίνησε τη μουσική σε ηλικία 12 ετών στο πλευρό του πατέρα του και στην πολύχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου, όπως ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Στράτος Πουγιουτζής και ο Στέλιος Περπινιάδης, καθώς και με μεγάλα ονόματα της λαϊκής έντεχνης και ροκ μουσικής, όπως ο Γιώργος Τζαμπέτας, η Κέτι Γκρέι, η Βίκη Μοσχολίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βασίλης βρήκε εδώ ένα τραγούδι του, του Στέλιου Βαμβακάρη εννοώ, και με αυτό θα πάμε στην Βόρεια Ιρλανδία. Εκεί θα πάμε σήμερα, έχουμε πολύ καιρό να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλαμε να πάμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν τα καταφέραμε, που είχαν εκεί τις ταραχές. Αλλά θα πάμε σήμερα να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στη Βόρεια Ιρλανδία με Στέλιο Βαμβακάρη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ήδη έχουμε πάει στην Βόρειο Ιρλανδία τηλεφωνικά. Βόρειο Ιρλανδία, μία από τις τέσσερις συνιστώσες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Ιρλανδίας, μοιράζεται ένα σύνορο με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας στα νότια και τα δυτικά. Ο πληθυσμός της εκτιμάται γύρω στα 1.900.000, 2 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελώντας περίπου το 26% του πληθυσμού του νησιού και περίπου το 3% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έχουμε πάει εκεί να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο, τον φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι επίσης και επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Belfast, τον οποίο καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Αργυρόπουλε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Γιώργο, θύμισε μας λίγο πώς βρέθηκες στην Βόρειο Ιρλανδία. Πώς βρέθηκες εκεί, πήγες για σπουδές?
1: Ναι, εγώ σωστά ήρθα αρχικά Σεπτέμβριο του 2009 για μεταπτυχιακές σπουδές. Και αφού τις ολοκλήρωσα εδώ στο Πανεπιστήμιο έξω από τον Belfast, είχα κάποιες ευκαιρίες για εργασία. Εκείνη την περίοδο είχα βολίες για να είμαι ειλικρινής, αλλά είπα να δοκιμάσω για να πάρω και μια εμπειρία εργασιακή στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τέλος πάντων έμεινα ευχαριστημένος, μετά είχα και άλλες ευκαιρίες για εργασία και τελικά έχω καταλήξει τώρα είμαι εδώ 17 χρόνια. Σωστά.
0: Ρίζωσα στη Βόρεια.
1: Οπότε ναι, το μάθημά μου είναι ποτέ μιλές ποτέ.
0: Είδες τελικά τι συμβαίνει. Γιώργο, για μίλησε μας λίγο για την ανθρωπογεωγραφία, όπως λέω, των Ελλήνων στην Βόρειο Ιρλανδία. Πόσοι είναι περίπου, πρόκειται κυρίως για φοιτητές και ακαδημαϊκούς στα τοπικά πανεπιστήμια όπως το Queen's University, για επαγγελματίες που μετακόμισαν πρόσφατα ή πιο παλιά εκεί, σε ποιους κλάδους απασχολούνται?
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλά μαζί, έτσι.
1: Όχι, όχι, σωστά το έθεσες. Κοίτα, είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβή αριθμό των Ελλήνων, αλλά υπολογίζω ότι είναι περίπου 800 Έλληνες, όχι μόνο στο Belfast, γενικά στη Βόρεια Ιρλανδία. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κύμα έρθε σίγουρα πριν το Brexit και mm-hmm. μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινότητας που απασχολείται στο Πανεπιστήμιο του Queens, όπως mm-hmm. θα ανέφερες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρκετοί εργαζόμενοι στη φαρμακοβιομηχανία, mm-hmm. όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά γενικά και στο νησί της Ιρλανδίας. Υπάρχουν νοσηλευτές, οδοντιάτροι και άλλα επαγγέλματα, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι είναι στο Πανεπιστήμιο του Queen's η πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ένταξης που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες που έρχονται στην Βόρεια Ιρλανδία? Υπάρχουν κάποιες οργανωμένες δομές όπως ελληνικό σχολείο για τα παιδιά ή πολιτιστικοί σύλλογοι? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Να, κοίταξε, δυστυχώς στη Βόρεια Ιρλανδία, όσο είμαι εγώ τα τελευταία 17 χρόνια, δεν υπάρχει επίσημα οργανωμένη ελληνική κοινότητα. Είχαμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες λίγο πριν τον κορονοϊό για να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει μια σύσταση επίσημα ελληνικής κοινότητας με καταστατικό. Mm-hmm. Μετά ήρθε το lockdown, τέλος πάντων δεν τα καταφέραμε, έμεινε εκεί το θέμα, δεν ξανασυζητήθηκε. Οπότε επίσημα δεν υπάρχει κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω και προσωπικά, υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων. Υπάρχουν διάφορα group, διάφορες παρέες. Έχουμε και στα social media, ας πούμε, mm-hmm. κάποιες σελίδες που όταν έρχεται κάποιος καινούριος στην ελληνική κοινότητα, κάποιος που είναι ήδη μέλος, θέλει να κάνει μια ερώτηση, να ζητήσει μια βοήθεια, οτιδήποτε, μπορεί mm-hmm. να την κάνει εκεί. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι αμέσως υπάρχει ανταπόκριση, όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησες, είναι και πλέον και πιο δύσκολο να έρθει κάποιος εδώ, ναι, μετά τον Brexit, γιατί πλέον χρειάζεται βίζα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ήταν παλιά. Οπότε ναι, άμα θέλεις να έρθεις πλέον για εργασία, σπουδές, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και τη βίζα. Οπότε το έχουν κάνει πιο δύσκολο.
0: Υπάρχει κάποιο σχολείο έτσι για να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά ή πολιτιστικό σύλλογο ή κάτι τέτοιο?
1: Ναι, όχι, δυστυχώς, όπως δεν υπάρχει επίσημα κοινότητα, δεν υπάρχει ούτε σχολείο, ούτε και εκκλησία. Είχαμε ζητήσει βοήθεια και συμβουλή και από από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, όπου εκεί εδώ και αρκετά χρόνια έχουν και σχολείο και εκκλησία και κοινότητα. Υπάρχει καλή επαφή, αλλά δυστυχώς δεν έχει υπαρθεί πρωτοβουλία στη Βόρεια Ιρλανδία για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Σίγουρα και ο αριθμός των Ελλήνων δεν είναι ο ίδιος, έτσι. Γιατί απαιτούνται και κάποια μίνιμουμ όρια για να μπορείς να κάνεις επίσημα στη σύσταση σχολείου. Ελπίζω στο κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει.
0: Μια και αναφέρθηκε στο θέμα του Brexit και τα λοιπά, ήθελα να σε ρωτήσω πώς έχει επηρεάσει η ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Βόρειας Ιρλανδίας την καθημερινότητα και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω, οι Έλληνες εκεί αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά προβλήματα με το καθεστώς διαμονής τους ή την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή στο σύστημα υγείας της χώρας.
1: Ναι, κοίταξε, όταν ξεκίνησε το Brexit, όσοι πολίτες οποιασδήποτε εθνικότητας μη βρετανικής πληρούσαν τα κριτήρια, έπρεπε να κάνουν μια διαδικασία γραφειοκρατική, λεγόταν settlement ή pre-settlement status, και εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια, έπαιρναν αυτό status και είχαν ισόβαθμα δικαιώματα με τους Βόρειο-Ιρλανδούς και τους Βρετανούς, okay?
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα. Αυτό που έχει αλλάξει, εντάξει, είναι το κόστος ζωής, έχει ακριβήνει, όπως φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, στα αεροδρόμια, όταν έρχεσαι από ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει πιο εξενικιστικός έλεγχος σε σχέση με παλαιότερα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, αυτοί που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι τα businesses και όχι τόσο οι απλοί πολίτες.
0: Οι επιχειρήσεις, λες.
1: Οι επιχειρήσεις, ναι. Και επίσης, Δημήτρη, θα έλεγα ότι υπάρχει και έχουμε παρατηρήσει, ας πούμε, και κάποια έλλειψη αγαθών.
0: Α, ναι.
1: Που τα έβρισκες πριν το Brexit. Μετά το Brexit, ας πούμε, κάποια αγαθά έχουν εξαφανιστεί από το σούπερ μάρκετ.
0: Σαν ποια, δηλαδή, παράδειγμα.
1: Εντάξει, είναι κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα, ας πούμε κάποια προϊόντα φέτας που έβρισκες πιο παλιά από το Brexit. Ναι.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, δηλαδή εάν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των ελληνικών, εάν ξέρεις, αυτά περιλαμβάνουν ασφαλώς και εισαγωγές, εξαγωγές και τα λοιπά και προϊόντων.
1: Ναι.
0: Άρα μάλλον έχουν επηρεαστεί, λες.
1: Σίγουρα υπάρχουν, αλλά και σίγουρα έχουν επηρεαστεί, γιατί έχει αυξηθεί ο γραφειοκρατικός έλεγχος στα προϊόντα που εισάγονται και σε αυτά που εξάγονται. Παρ' όλα αυτά, η Βόρειος Ιρλανδία, νομίζω το ανέφερε στην αρχή, έχει και ιδιαίτερο καθεστώς, γιατί από τη μία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη είναι το μοναδικό κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχει λίγο ιδιαίτερο καθεστώς και δεν είναι τόσο πολύπλοκη διαδικασία όπως το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, έχει αυξηθεί το κόστος της αγωγής προϊόντων, έχει αυξηθεί ο γραφειοκρατικός έλεγχος και συνέπεια αυτού είναι ότι κάποια προϊόντα να έχουν εκλείψει από το σούπερ μάρκετ.
0: Αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, θα έλεγα, γιατί έχουμε μιλήσει ακόμη και με ανθρώπους στη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κτλ. Και όλοι μας λένε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, Ασία. Και ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, θες ενδεικτικά να μας πεις κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ, πόσο περίπου τα αγοράζετε εκεί πέρα, για να έχουμε μια σύγκριση με τα ελληνικά, μια και μιλάμε, ή άλλων χωρών, μια και μας ακούνε.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι και όλα τώρα, ας πούμε, η ελληνική φέτα, τα 200 γραμμάρια, ας πούμε, βρήκε στο σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,29 λίρες η φτηνότερη ελληνική που θα βρεις, που ας πούμε αυτό σε ευρώ είναι κάπου 1,48 ευρώ τα 200 γραμμάρια.
0: 1,5 ευρώ πες, 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ.
0: Ναι. Άρα επί 5, 7,5, θα έλεγε, 7,5-8 ευρώ, ας πούμε, το κιλό, κάπου εκεί, έτσι. Νομίζω
1: σωστά,
0: ότι
1: ναι.
0: Λίγο πολύ και στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, και ίσως είναι και πιο ακριβά εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα ποια φέτα είναι, αλλά αν μιλάμε τώρα π.χ. Καλαβρίτων ή κάτι τέτοια, στην Ελλάδα το κιλό νομίζω το βρίσκεις και 11-12 ευρώ, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν και διάφορες ποικιλίες και μάρκες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ελληνικό γιαούρτι, ας πούμε, της εταιρείας Φάγε, τα 170 γραμμάρια.
0: Τα Total, δηλαδή,
1: τα Total. Τα 170 γραμμάρια, η καλύτερη τιμή που βλέπω εδώ στο σούπερ μάρκετ είναι 1,35 λίρες, δηλαδή περίπου 1,55 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στην Ελλάδα πόσο πολύ το συγκεκριμένο.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά είναι λίγο τσιμπημένες. Η Total πάντοτε ήταν προς το ακριβό, θα έλεγα, όσο τους έχω στο μυαλό μου, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες μάρκες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια μάρκα η οποία είναι στο εξωτερικό, είναι πολύ δημοφιλής και φαντάζομαι και στην Βόρεια Ιρλανδία και αλλού, σε άλλες χώρες είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη είναι πολύ γνωστή μάρκα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, είναι πολύ καλή.
1: Και πέρα, πέρα από το σούπερ μάρκετ φυσικά και τα καύσιμα έχουν ακριβήνει. Βέβαια,
0: πόσο πάνε τα καύσιμα εκεί τώρα?
1: Αυτή την περίοδο η βενζίνη είναι περίπου 1,6 λίρες νομίζω το λίτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι περίπου 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Λίγο
1: στην Ελλάδα, αν
0: δεν
1: κάνω λάθος, είναι λίγο. Μπράβο, ναι.
0: Κάπου 1,9 κάτι είναι τώρα. Ήταν και πάνω από 2 και τα λοιπά πρόσφατα, αλλά τώρα έχει πάει κάπου εκεί. Προφανώς οι φόροι είναι μικρότεροι εκεί πέρα στη βενζίνη από ό,τι είναι σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κάνει τη διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ το 60% της τιμής είναι φόρος, ας πούμε, χοντρικά, πάνω κάτω όλα μαζί.
1: Ναι. Παραδοσιακά, όσο καιρό είμαι εδώ, τα καύσιμα είναι λίγο φτηνότερα από ό,τι τα βρίσκεις στην Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Τι γίνεται με τη στέγαση εκεί, στο Belfast και γενικότερα, έχετε πρόβλημα?
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία, γενικά στο νησί της Ιρλανδίας. Υπάρχει έλλειψη. Και γι' αυτό και οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί.
0: Έχουν πάει στο θέαμα.
1: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ακίνητα. Αλλά όπως είπα, είναι πρόβλημα γενικά στο νησί της Ιρλανδίας, δεν είναι μόνο στην Βόρεια Ιρλανδία.
0: Στο Δουβλίνο που έχουμε μιλήσει και εκεί είναι.
1: Ναι. Μπράβο, Δημήτρη, αυτό πήγα να πω. Στο Δουβλίνο ειδικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για κάποιον που θέλει να αγοράσει σπίτι.
0: Ναι. Ενδεικτικά θες να μας πεις για μια μέση κατάσταση, ας πούμε, ένα διαμέρισμα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσα είναι τα 80 τετραγωνικά, ποιο είναι το μέσο διαμέρισμα εκεί πέρα?
1: Ωραία, να πούμε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, όχι στο κέντρο του Belfast, λίγο πιο έξω από το κέντρο, ας πούμε μια τιμή μέσο όρο είναι 250.000 λίρες.
0: Για να το αγοράσεις
1: περίπου 280.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι πώς, τι ηλικίες, ας πούμε, το σπίτι? Παλιό, έτσι, όχι καινούριο, φαντάζομαι.
1: Ναι, κοίταξε, εδώ υπάρχουν και σπίτια εκατονταετίας, ας πούμε, που δεν έχουν κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει εδώ το πρόβλημα του σεισμού που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε τα σπίτια εδώ διατηρούνται για εκατονταετίες.
0: Ναι.
1: Οπότε και η τιμή που σου λέω είναι ενδεικτικά για κάποιο σπίτι, ας πούμε, 70-80 ετών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Τα σπίτια, αλήθεια, αυτά έχουν εκτιστεί με πλήθους? Πώς έχουν εκτιστεί? Δεν πρέπει να έχουν αυτά όπως εδώ σιδερόβεργες ή κάτι τέτοια, έτσι?
1: Όχι, ναι. Το παραδοσιακό εδώ, Δημήτρη, είναι με κόκκινο τούβλο.
0: Κόκκινο τούβλο.
1: Στη Βόρεια Ιρλανδία, ναι. Και εντωμεταξύ, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, επειδή έχω παρατηρήσει σε θεμέλια, σε νέες κατασκευές. Το βάθος το οποίο σκάβουν για θεμέλια είναι, εντάξει, συγκριτικά με Ελλάδα δεν είναι τίποτα, έτσι. Είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα μέτρο, κάτι τέτοιο.
0: Και βάζουν τη Ελλάδα, βάση, πούμε, έτσι, βάζουν τη βάση με τον μπετόν και μετά χτίζουν από πάνω, φαντάζομαι.
1: Αυτό, ναι. Ενώ στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είμαι και ειδικός του θέματος, αλλά
0: όχι, έχεις πέδιλα, έχεις, ξέρεις,
1: ναι,
0: πολύ σίδερο.
1: Σίδερο, το οποίο αυξάνει και το κόστος.
0: Ναι, πολύ σίδερο και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Και τα ενίκια πόσο πηγαίνει σήμερα για να βρεις, μπορείς να βρεις εύκολα να ενοικιάσεις, ας πούμε, στο Belfast?
1: Ναι, μπορείς να βρεις. Κοίταξε, ένας μέσος όρος ενοικίου, ας πούμε, είναι 1.200 λίρες. Οπότε περίπου, ας πούμε, 1.300-1.400 ευρώ
0: το μήνα.
1: Για ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια το μήνα, ναι.
0: Ακριβό.
1: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ενίκια.
0: Δηλαδή πολύ...
1: Βέβαια, αυτές οι τιμές που σου λέω, Δημήτρη, σε σχέση με το Δουβλίνο είναι οι μισές.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για τον Belfast και τη συγκρίνουμε λίγο με την κάθε χώρα που έχει κάνει ο καθένας στο νου μας. Εμείς εδώ με την Ελλάδα, και νομίζω ότι για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, ας πούμε, το να δίνεις 1.300 ευρώ για ενίκιο το μήνα είναι πολλά λεφτά. Κατά την άποψή μου, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι, είναι, βέβαια.
0: Ταυτόχρονα, φυσικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω, η μισθή, ο μέσος μισθός που κυμαίνεται περίπου, έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση.
1: Ωραία, μέσος μισθός, ας πούμε, περίπου 2.000 λίρες το μήνα. Ας πούμε, περίπου, μέσο όρο, 2.300 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. 2.300 με μέσο ενίκιο 1.300, περίπου 1.200, έτσι, αυτό κατανοώ.
1: Ναι.
0: Τι να πει κανείς, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Δουλειές υπάρχουν ή υπάρχει ανεργία?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και από ό,τι συζητάω και με φίλους και φίλες από την ελληνική κοινότητα, ας πούμε, δεν έχω υπόψη μου κάποιον άνεργο. Δηλαδή και άτομα που έχουν αλλάξει εταιρείες και διάφορες εργασίες, πάντα υπήρχαν ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι γενικά υπάρχουν επιλογές σε διάφορους κλάδους.
0: Αλήθεια, εστιατόρια ελληνικά υπάρχουν, όπως υπάρχουν σε άλλες πόλεις, ας πούμε, στο Belfast, ή όχι, δεν βρίσκεις, ας πούμε, σουβλατζίδικο?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Εστιατόριο δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως fast food, το οποίο άνοιξε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Fast food, μάλιστα.
1: Fast food ελληνικό, δηλαδή, ναι, που φτιάχνει πίτες σουβλάκι, πίτες γύρω.
0: Αλλά,
1: ναι, ελληνικό όμως εστιατόριο που μπορείς να πας να καθίσεις, όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει αυτό το σουβλατζίδικο που λέμε, δηλαδή το fast food, μαζί με burgers, φαντάζομαι ότι...
1: Μπράβο, ναι. Ναι, γιατί προσαρμόζονται και στα εδώ δεδομένα. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει και το μπέργκερ σαν επιλογή. Αλλά είναι κάτι που έχουμε μόνο τα τελευταία περίπου 2-3 χρόνια.
0: 2-3 χρόνια, μάλιστα. Και το άνοιξε Έλληνας που ήρθε εκεί πέρα, ήταν ήδη εκεί ή ξένος το άνοιξε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις?
1: Κοίταξε, αυτή την περίοδο είναι δύο. Το ένα το έχει Έλληνας, το άλλο το έχει Κύπριος.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay, εντάξει,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε, ναι, για κάποιον που έχει καιρό να πάει Ελλάδα, υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Η Ιρλανδία, αλήθεια, τους αρέσουν οι ελληνικές γεύσεις, π.χ. το σουβλάκι, και έτσι περνάει καθόλου, έχει πέρασει, ή το θεωρούν κάπως chips and, που λένε?
1: Όχι, όχι, πάρα πολύ τους αρέσει. Ναι. Ναι, ναι, πάρα πολύ, γιατί, κοίταξε, οι Ιρλανδοί γενικά σαν λαός είναι πολύ ταξιδεμένοι.
0: Ναι.
1: Έχουν ταξιδέψει σε πολλά μέρη στον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά. Οπότε για τα ελληνικά φαγητά ακούω τα καλύτερα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και ας πούμε και η Ιρλανδία, γενικά η Βόρειος Ιρλανδία και η Ανεξάρτητη Ιρλανδία, δεν είναι ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη τοπική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε βασίζονται πολύ σε ξένες κουζίνες και γεύσεις. Ας πούμε εδώ η πλειοψηφία από fast food καταναλώνει κυρίως το πιο γνωστό, το πιο διάσημο, είναι κινέζικο και ινδικό, okay?
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει φυσικά πολύ έντονο το ιταλικό στοιχείο, υπάρχει και επιλογή του ελληνικού και γενικά ανατολίτικες γεύσεις, τους αρέσουν πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, Νάσερ, να έρθω στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε εκείνο το περιστατικό, ναι, με τον Σουδανό μετανάστη, τι ήταν, παράνομος ήταν, δεν, ναι, θυμάμαι τι ήταν, ο οποίος... Στην ουσία δεν ξέρω, επέζησε τελικά ο άνθρωπος που μαχαίρωνε εκεί πέρα ή όχι τελικά, επέζησε?
1: Ναι, ναι, ναι, επέζησε. Όχι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι διαβάζω, ναι,
0: okay,
1: νοσηλεύεται ακόμα. Ωραία. Στο νοσοκομείο, νομίζω έχει χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, αλλά ναι, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ας πούμε, ζωής.
0: Μάλιστα, πάλι καλά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γίνανε έντονες διαδηλώσεις και τα λοιπά και επηρεάστηκε καθόλου η ελληνική κοινότητα από όλα αυτά που γίνανε?
1: Κοίταξε, Δημήτρη, επειδή ήρθα σε επικοινωνία γενικά με, ναι, τον κόσμο, την ελληνική κοινότητα, και σαν επίτιμος πρόξενος, ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, όπως γνωρίζω,
0: ναι,
1: με τους Έλληνες σχετικά με τα επεισόδια. Επίσης ήθελα να πω ότι, εντάξει, αυτό φυσικά έλαβε μεγάλες διαστάσεις την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε γνωστό εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά. ας πούμε, και πριν 2 χρόνια, και νομίζω ήταν πάλι κάπου Ιούνιος-Ιούλιος, πάλι είχαν γίνει κάποια παρόμοια περιστατικά, είχαν επιτεθεί σε μαγαζιά μεταναστών, τα είχαν κάψει, τα είχαν σπάσει, οπότε και επίσης παραδοσιακά, όσο πλησιάζουμε κάθε χρόνο στο 12η Ιουλίου, mm-hmm. που είναι η, ας πούμε, η πιο σημαντική γιορτή των Προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Για πες μας, γιατί, για όσους δεν ξέρουν δηλαδή.
1: Ναι, κοίταξε, οι Καθολικοί, ας πούμε, γιορτάζουν στις 17 Μαρτίου τον Άγιο Πατρίκιο, mm. και οι Προτεστάτες γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου. Οπότε, παραδοσιακά όμως, η 12η Ιουλίου έχει συνδεθεί με φασαρίες, ας πούμε, συγκεντρώνονται σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους, χτίζουν με παλέτες, ας πούμε, σαν ξύλινους πύργους και τους καίνε.
0: Α, έχουμε τέτοια.
1: Ναι, οπότε όσο πλησιάζουμε κάθε χρόνο στο 10 Ιουλίου, ανάβουν λίγο τα αίματα και, και με την πρώτη αφορμή, ναι, ξεφεύγει η κατάσταση. Οπότε δόθηκε αφορμή, όπως είπες, με το Σουδανό την προηγούμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, αυτό έγινε σε μια καθολική περιοχή
0: στο
1: βόρειο Belfast. Ναι, αλλά κοίταξε, τα επεισόδια μετά που έλαβαν χώρα εκτελήχθηκαν κυρίως σε προτεσταντική περιοχή του βορείου Belfast.
0: Ναι.
1: Και Δημήτρη, δεν είναι μόνο πρόβλημα εδώ της Βορείου Ιρλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, και στο Δουβλίνο.
0: Όχι, εκεί έχουν γίνει. Ναι, απλώς αυτό έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και ήταν. Όχι μεγαλύτερες, και ήταν στη Βόρεια Ιρλανδία, που δεν το έχουμε τουλάχιστον εμείς εδώ ξανακούσει έτσι τόσο έντονα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το ανέφερα. Και ήθελα και μια και αναφέρθηκε στους Καθολικούς και τους Προτεστάντες της Βόρειας Ιρλανδίας, θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή η αναλογία πώς είναι στον πληθυσμό. Είναι 40-60, πώς είναι?
1: Όχι, κοίταξε, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, πριν λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν σχεδόν 50-50, Δημήτρη.
0: 50-50, μοιρασμένοι δηλαδή.
1: Ναι, μοιρασμένοι, και η κυβέρνηση πλέον, η πλειοψηφία είναι, ας πούμε, είναι το Σον Φιν, είναι Ιρλανδί. Δήμαρχο, ας πούμε, στο Belfast, μέχρι πρόσφατα είχαμε Ιρλανδό, οπότε έχουν αλλάξει τα δεδομένα και υπάρχει ισορροπία πάνω κάτω.
0: Μάλιστα, και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων έχουν ομαλοποιηθεί, υπάρχουν περιστατικά, γιατί όσο και να είναι, ξέρεις, υπάρχει κάποιο ιστορικό παρελθόν από πίσω.
1: Σίγουρα, ναι, κοίταξε, εγώ είμαι τώρα εδώ σχεδόν 17 χρόνια, όπως είπα. Κατάσταση, όπως μου λένε, που συζητάω με κόσμο, με ντόπιους, πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, καμία σχέση με το όπως ήταν παλαιότερα, αλλά και πάλι υπάρχουν περιστατικά σε μικρότερη έκταση, κάθε τόσο, με διάφορες αφορμές, αλλά η νεολαία πλέον δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κυρίως παλαιότεροι που τα καλλιεργούν ακόμα. Ναι. Οι πιο φανατισμένοι, ας πούμε, είναι και αυτοί οι φανατικοί υπέρμαχοι του Brexit, mm-hmm. που ένας από τους λόγους, ας πούμε, που ψήφισαν υπέρ του Brexit ήταν κατά της μετανάστευσης.
0: Αλήθεια, στο δημοψήφισμα για το Brexit η Βόρειος Ιρλανδία ψήφισε υπέρ ή κατά? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν κατά, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ήταν υπέρ του Brexit ή κατά η Βόρειος Ιρλανδία το 2016, πότε έγινε?
1: Δημήτρη, με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν από τις περιοχές, όπως και η Σκωτία, νομίζω, που ήταν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί. Αλλά δεν είμαι σίγουρος κι εγώ γι' αυτό ρώτησα.
1: Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και πάλι όμως, ακόμα και αν υπερίσχυσε.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ψήφος του να μείνουμε, παρόλα αυτά υπήρχε ακόμα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ήταν ενάντια στη μετανάστευση.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό έγινε τότε και όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει σήμερα στην Βρετανία με τη μετανάστευση. Έτσι ψηφίσανε υπέρ του Brexit για να σταματήσει η μετανάστευση από την Ευρώπη πρακτικά, και αυτό που έγινε είναι αυξήθηκε η μετανάστευση από παντού, από άλλα μέρη του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε το.
1: Ακριβώς.
0: Και τελευταία ερώτηση.
1: Ναι, όχι, κοίταξε, έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα πάλι. Δηλαδή αυτή η ιστορία κράτησε 2 με 3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι με την επόμενη αφρομή θα έχουμε και πάλι κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω και κατά πόσον πιστεύεις ότι όλα αυτά τα γεγονότα θα αλλάξουν τη στάση της Βόρειας Ιρλανδίας απέναντι στους ξένους εργαζομένους και φοιτητές και ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση τους Ευρωπαίους όπως είναι οι Έλληνες.
1: Ναι, κοίταξε, Δημήτρη, θέλω να πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι οι νεότεροι, η νεολαία τώρα δεν είναι πιο open-minded που λένε και εδώ οι Βορειοϊρλανδοί, δηλαδή μπορούν να κρίνουν, ας πούμε, όταν κάποιος μετανάστης είναι εδώ με επίσημα έγγραφα, είναι νόμιμα, ότι έχει τα ίδια δικαιώματα, οπότε ότι τους βλέπουν σαν ισότιμους. Φυσικά υπάρχουν και, δεν ξέρω τι να πω, ακροδεξιά στοιχεία που εναντιώνονται με οποιοδήποτε τρόπο στους μετανάστες και πάντα θα καλλιεργούν θέματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία δεν έχει κάποιο θέμα με τους μετανάστες. Εγώ προσωπικά και από Έλληνες
0: αισθάνθηκες που γνωρίζω πολύ κόσμο. Αισθάνθηκες ποτέ εσύ και από αυτούς που ξέρεις ότι κάτι, ας πούμε, το διάστημα που είσαι εκεί πέρα.
1: Ναι. Ευτυχώς όχι, Δημήτρη, ευτυχώς όχι, ούτε προσωπικά ούτε από, από κόσμο που γνωρίζω ότι την ελληνική κοινότητα έχει κάποιο προσωπικό θέμα, ευτυχώς. Κοίταξε, και είναι και συγκεκριμένες περιοχές στο Belfast που γίνονται αυτά τα επεισόδια και γενικά υπάρχει κάποιο κλίμα φόβου. Όπως είπα, αυτά τα επεισόδια εκτελήχθηκαν κυρίως στο βόρειο Belfast, που είναι, ας πούμε, μια περιοχή που έχει και καθολικούς και Ιρλανδούς. Μετά έχουμε το ανατολικό Belfast που είναι κυρίως Προτεστάντες, έχουμε το δυτικό Belfast που είναι κυρίως καθολική και μετά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι στο νότιο Belfast που είναι, ας πούμε, ουδέτερη ζώνη και δεν υπάρχουν γενικά προβλήματα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Ναι, όπως και κάθε μεγαλούπολη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν περιοχές και περιοχές, αλλά μόνο.
1: Μπράβο.
0: Να, ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Αργυρόπουλε, να σε ευχαριστήσω, επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Belfast, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μετά από αρκετό καιρό μας μίλησες για την κατάσταση που επικρατεί στην Βόρειο Ιρλανδία. Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα, σε όλους ασφαλώς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Βορείου Ιρλανδίας και ό,τι το καλύτερο για το καλοκαίρι. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς τουλάχιστον θα έρθετε και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, για διακοπές.
1: Ανυπομονούμε, Δημήτρη. Ναι, ναι.
0: Το φαντάστηκα.
1: Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ, τιμή μου και μακάρι να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Ό,τι καλύτερο, γεια.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στην Βόρειο Ιρλανδία. Είναι εκεί 17 χρόνια, όπως μας είπε και ο ίδιος. Πήγε για σπουδές και έμεινε. Δουλεύει εκεί πέρα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Van Morrison, Have I Told You Lately, το οποίο επέλεξε ο Βασίλης Νικολόπουλος, επισκεφθήκαμε και νοερά την Βόρεια Ιρλανδία. Ήταν να πάμε κάπου αλλού, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουμε. Να πω όμως λίγα λόγια για τη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζουν ότι δημιουργήθηκε το 1921, όταν η Ιρλανδία διαιρέθηκε με τον νόμο της κυβέρνησης της Ιρλανδίας του 1920, δημιουργώντας μια αποκεντρωμένη κυβέρνηση για τις 6 βορειοανατολικές κομιτείες της Ιρλανδίας που παρέμειναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλειοψηφία του πληθυσμού της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν ενωτιστές, οι οποίοι ήθελαν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτοί ήταν κατά κύριο λόγο προτεστάντες, απόγονοι απικιστών από τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως η πλειοψηφία των κατοίκων στη Νότια Ιρλανδία, η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε στο ελεύθερο Ιρλανδικό κράτος το 1922, και μια σημαντική μειοψηφία κατοίκων στη Βόρεια Ιρλανδία, ήταν Ιρλανδοί εθνικιστές και καθολικοί, που ήθελαν όλη αυτή μια ενωμένη ανεξάρτητη Ιρλανδία. Σήμερα οι πρώτοι, δηλαδή οι ενωτιστές, προτεστάντες, θεωρούν τους εαυτούς τους γενικά ως Βρετανούς, και οι δεύτεροι γενικά ως Ιρλανδούς, ενώ η βόρειο-ιρλανδική, η Ulster όπως αποκαλείται ταυτότητα, υιοθετείται από μια μεγάλη μειονότητα, η οποία αποτελείται και από καθολικούς αλλά και από προτεστάντες. Να πούμε ότι η δημιουργία της Βόρειας Ιρλανδίας συνοδεύτηκε από βία μεταξύ αυτών που ήταν υπέρ και αυτών που ήταν κατά της διαίρεσης του νησιού, και κατά τη διάρκεια του 1920-1922 η πρωτεύουσα Belfast γνώρισε μεγάλη διακοινωτική βία, κυρίως μεταξύ των προτεστατών, ενωτικών και καθολικών εθνικιστών πολιτών. Περισσότεροι από 500 ανθρώπους χάσανε τη ζωή τους και περισσότεροι από 10.000 έγιναν πρόσφυγες, κυρίως καθολικοί. Για τα επόμενα 50 χρόνια η Βόρεια Ιρλανδία είχε μια αδιάκοπη σειρά από κυβερνήσεις του Ενωτικού Κόμματος. Υπήρξε ένας άτυπος αμοιβαίος διαχωρισμός και από τις δύο κοινότητες, και οι ενωτικές κυβερνήσεις κατηγορήθηκαν για διακρίσεις κατά της Ιρλανδικής εθνικιστικής και καθολικής μειονότητας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, μια εκστρατεία για τον τερματισμό των διακρίσεων κατά των καθολικών και των εθνικιστών γνώρισε την αντίδραση των ενωτιστών, οι οποίοι είδαν το κόμμα αυτό σαν ένα μέτωπο για τη δημοκρατία. Αυτή η αναταραχή πυροδότησε τις λεγόμενες ταραχές, μια 30ετή σύγκρουση στην οποία συμμετείχαν ρεπουμπλικάνοι και ενωτικοί παραστρατιωτικοί αλλά και κρατικές δυνάμεις, συγκρούσεις οι οποίες τύχησαν πάνω από 3.500 ζωές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους. Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 ήταν ένα σημαντικό βήμα στην ειρηνευτική διαδικασία, περιλαμβάνοντας όρους όπως ο αφοπλισμός των παραστρατιωτικών και εξομάλυνση της κατάστασης ασφαλείας στο νησί, αν και ο σεκταρισμός και ο διαχωρισμός παραμένουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Κάποια σποραδικά περιστατικά βίας συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι με αυτά, από αυτά τα λόγια για την Βόρεια Ιρλανδία, μια και την επισκεφθήκαμε σήμερα μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο, έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. It ends
0: in tears. Η ώρα είναι 5.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ως αποτέλεσμα έχουν σχηματιστεί ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων με έντονη παρουσία φορτηγών και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Είναι εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τη ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών, Δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενο στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
2: Ο καιρός.
3: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 17 έχει ο μήνας. Και αυτό όχι, δεν συζητείται ούτε είναι υποδιαπραγμάτευση.

κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε ή θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το να το συζητήσουμε, χαχαχα που γράφουμε και στα μηνύματα, μπορούμε να βάλουμε και το άρθρο μέσα σε παρένθεση και να το πούμε σκέτο να συζητήσουμε. Επίσης αυτό είναι ισοδύναμο με το να το δούμε και το το πάλι μέσα σε παρένθεση, δηλαδή να δούμε. Αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινής. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια και η αλήθεια και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω, να βάλω πρώτο πληθυντικό, νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε οι άνθρωποι, ούτε την αλήθεια, ούτε την ειλικρίνεια, ούτε τις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις και δημιουργούμε έτσι διάφορα γύρω γύρω, μικρά βυζάντια, δημιουργούμε διαπλοκή, δημιουργούμε περίεργες καταστάσεις με το ζόρι, ενώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, αχ θα πω, αντιστρέφοντας το χαχαχα το προηγούμενο, θα το πάω σε αχ αχ αχ, υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, όλες αυτές οι ανακατατάξεις, βρήκαμε τώρα λέξη για να πιπιλίζουμε, ανακατατάξεις, στα κόμματα, στην κοινωνία, στον περίγυρο, δηλαδή στα κόμματα, εντός, εκτός και επί τα αυτά, υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε παιδιά και τι ακόμα θα δούμε. Σχεδόν με τρομάζει το τι ακόμα θα δούμε. Πρόσωπα, αποπομπές, συνεργασίες, υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις από παντού που αν δεν αφορούσαν σοβαρότατα θέματα επιβίωσης,

δικτύωσης αφορούν ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με τη μικροοικονομία που λέμε, την τσέπη μας βρε παιδί μου, το πώς επιβιώνουμε και τα βγάζουμε πέρα καθημερινά. Αν δεν αφορούσαν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο θέμα, κατά κύριο λόγο, θα μας προκαλούσαν πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, γιατί βγαίνουν οι μεν και τάζουν πράγματα που δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε, ναι, επειδή δεν τα κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ε, θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Ε, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο, με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδυλιακό μέρος και τοπίο, που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης, του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες, δηλαδή σίγουρα οι Πακιστανοί που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Από κοντά και η Τουρκία, που πανηγυρίζει και λέει ότι εγώ βοήθησα, ο επιτίδιος ουδέτερος συνήθως, ξέρετε, τον ξέρει καλά το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα η G7 χαιρετίζει, παιδιά, τη συμφωνία, χαιρετίζει όλο αυτό που μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί ως συμφωνία, αυτό που έχει διαρρεύσει δηλαδή. Τι να κάνει, συνεμορφώθηκε αυτή. Το λέω για την G7 γιατί για όποιον δεν το κατάλαβε, για όποιον δεν το κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος ότι ήρθε το αφεντικό σας, εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα πικαβάφης, όσο μπορείς το ποίημα, 1913.

Υπομονή, θα πούμε και για το πόσο κάνει. Θα πούμε και για το πόσο κάνει. Τα ακούσατε ήδη, είναι η πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Καλή του Δήμου Σκίδρα στην Μπέλα, εκτός από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε νωρίτερα, μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά, με τη Δήμαρχο, η οποία μας είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ ψηλά εκεί στο βουνό, στην Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά οι πυροσβέστες, τα πεζοπορικά τμήματα και τα οχήματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε εξέλιξη πάντως, δεν έχουμε κάτι νεότερο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το CNN που αποκάλυψε αυτό το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, προβλέπεται λοιπόν άρση των κυρώσεων, μπλόκο στα πυρηνικά και μέχρι εκεί. Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι και λίγο παραπάνω καχύποπτη, το διάβασα αυτό το προσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στα 14 του σημεία. Και πραγματικά σας το λέω, δεν βρίσκω τίποτα που να είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή που να δείχνει ότι τέλος πάντων κάποιος από όλους έχει το πάνω χέρι. Συμφωνούν και οι δύο σε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε τις επόμενες 60 ημέρες ως μέγιστη περίοδος για να υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Για ό,τι αναφέρεται ως δύσκολο, παραπέμπεται ή το πηγαίνουν στις καλένδες, δηλαδή κάπου εκεί, στην τελική συμφωνία των 60 ημερών, όταν αυτές παρέλθουν. Και στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα, μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όποιου παγώματος. Και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν. Γιατί αν θυμάστε, αυτό ήταν το διακύβευμα, αυτό ήταν το επίδικο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και το φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν αναφέρεται τίποτα, ούτε κάτι που να δηλώνει ένα είδος τιμωρίας, ούτε κάτι που να δηλώνει κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, το παραπέμπουν στις καλένδες. Αυτό είναι η γενική, πώς το λένε, ένα γενικό συμπέρασμα και πραγματικά πιστέψτε με, μετά έψαξα και διάβασα όσο γινόταν σε περισσότερες πηγές για να το δω από όλες τις πλευρές, να δω αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια, που έχει προγραμματιστεί η συμφωνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ που σας είπα, και όπως αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προσθεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνήθηκαν. Η ώρα είναι 5:22. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 που είμαστε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και απορώ γιατί δεν ήταν και πολύ μπροστά, πολύ ψηλά στις ειδήσεις των διάφορων πηγών και των μέσων. Δεν είναι απλό να βλέπουμε ένα ολόκληρο καφέ χαλί, μία βλένα που κάθε άλλο παρά προϊονίζεται ευχάριστα πράγματα, στο Θερμαϊκό. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντρουλιδάκη, φυσικό ωκεανογράφο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Αντρουλιδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καταγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέρα από το ότι είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα, αναρωτιόμαστε είναι και δίσωσμο, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι το δημιούργησε και δεν θα το έλεγα φαινόμενο, θα το έλεγα και πρόβλημα μάλλον, εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο αρχικά, μπορούμε να μιλούμε,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο βέβαια η έντασή του δεν είναι πάντοτε σχετιζόμενη με φυσικές συνθήκες απόλυτα. Να γίνω πιο σαφής. Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού ουσιαστικά, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κόλπο, το θερμαϊκό κόλπο. Συμβαίνει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, παρατηρείται και πιο συχνά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, άμα θυμάστε και το 2017, ήταν μια άλλη, ακόμα μια έντονη τέτοια κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι, τώρα που το λέτε.
1: Δημιουργηθεί εκείνος ο αφρός στην επιφάνεια. Οι βασικές αιτίες είναι το τι πέφτει μέσα στο θερμαϊκό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και κυρίως από θρεπτικές ουσίες, δηλαδή χημικές ουσίες φωσφόρου και αζότου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αγροτικές αποστραγγίσεις από περιοχή, δηλαδή δυτικά συνήθως του κόλπου, mm-hmm. που γίνονται αυτές οι αποστραγγίσεις. Αυτό τώρα, εάν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες συνθήκες κλιματολογικές, δηλαδή μετεωρολογικές, να το πω έτσι, και κυκλοφορίας της θάλασσας, μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του φαινομένου, δημιουργείται και πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση που συζητάμε η τωρινή, και έχουμε όλα τα, αυτά που παρατηρούμε και όσοι κάνουν μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το έχουμε βιώσει.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, λέτε, είναι δηλαδή... Αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και την έννοια των θαλασσίων καυσώνων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το φαινόμενο, αυτό αναφέρεστε.
1: Είναι οι θαλασσίοι καύσωνες, οι οποίοι γίνονται και συνεχώς με τα χρόνια, τις δεκαετίες, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλο και πιο έντονοι, γενικά στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Βέβαια, ιδιαίτερα στο Θερμαϊκό Κόλπο, είναι ένα hot spot, όπως λέμε, δηλαδή ένα σημείο υψηλής έντασης θαλάσσιων καυσώνων, και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια. Η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο Θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν, είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και αυτό το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο Θερμαϊκό, στο βόρειο κομμάτι του, και ταυτόχρονα μειώνουν και την... δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με την, με τη μετεωρολογία όταν παίζει, που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι, ανανεώνεται, όμως, τα νερά, ανανεώνεται, ναι, κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
0: Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα, και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
1: Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με το... Με το συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω, δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια, εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
0: Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα, έτσι κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ευρυντικό κομμάτι. Δηλαδή, ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ. Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια λιμάτων, τα οποία μπορεί να περιέχουν. Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο για να αντιμετωπίσει και τέτοιο είδους φαινόμενα.
0: Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο και μισή, και εκτός αν έχουμε να πούμε και άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
1: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο μέχρι τους Δήμους, την περιφέρεια, το ΤΕΕ. Το οποίο αυτό ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.
0: Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Ναι, σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
1: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθηκε 6χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλες τις ενέργειες σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτική συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματική συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μία μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συν προέδρεψε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία, ήταν μια σημαντική στιγμή, και επίσης μαζί με τον πρόεδρο Σίσι μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα αραβικά μοιράτα όσο και με τον εμίρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες στις χώρες του κόλπου. Προφανώς με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ολυμπιακό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑ για συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των ηθινόντων, των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των ηθινόντων για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορυκτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Πρόεδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές. Ταυτόχρονα πλήγει η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν. Ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική αικαιρεότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες, ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 σύν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου. Πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο, και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακερματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου, και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας, για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμιγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο ας πούμε κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύβης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία, αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.

0: φυλακή.
1: Λόγω λειψιδρίας λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.

Λοιπόν, και επειδή προσπαθήσαμε με τη Μαρία Σφυρόερα να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, ήταν καθορισμένο το ραντεβού μας, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου, τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού. Και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. posokani.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια Greekless. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της Εποπτείας Αγοράς και τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, εννοώ και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τρόφιμα, προϋπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι. Και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret, with things I did or never. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα, χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα, αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο εναλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά.

Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η Έλενα, και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκίδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές. Δηλαδή, αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει, να σου πω, Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα. Θα το δεις πιο κοντά τώρα, να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτων. Ο Κρήτων, ο οποίος λέει σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φθηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ για το πιο φθηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο, γιατί δεν θα μας φτάνει η βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. It's just as plain as it could be. I'm wild about you. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποια παράπονα ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς και αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες τις δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άνθρωπος, το κάθε άτομο να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν το φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μη διστάστε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι, αυτό σας το λέω μέσα από και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε.

στο δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες. Στο δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Σακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων, και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω, όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται, και καλώς λέγονται, υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση, και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συντετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό, δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους. Και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές, και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή. Είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή, αλλά έχει γίνει λίγο. Τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το ως την αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Καλό μεσημέρι ή καλό βράδυ, ανάλογα με το μέρος της γης στο οποίο μας ακούτε. Σήμερα οι φωνές και μουσικές φιλοξενούν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας μια προσωπικότητα ορόσημο για τα πολιτιστικά δρόμενα της Μεσογείου. Ένα σπουδαίο άνθρωπο, επιστήμονα, συνθέτη και μαέστρο, που η μουσική του αποτελεί το soundtrack της Κωνσταντινούπολης τα τελευταία 30 χρόνια. Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο βρίσκεται ο κορυφαίος Τζέκινς Ονουράλ. Καλησπέρα, Τζέκινς.
1: Καλησπέρα.
0: Μαζί μας είναι και ο εκλεκτός φίλος, ο Γιώργος Μπιλάλης, ο οποίος θα βοηθήσει στη μετάφραση αυτή τη φορά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Μιλάμε λοιπόν για τον ιδρυτή του μυθικού Ensemble Incessaz, το πρώην μέλος των θρηλυκών Γενή Τουρκού. Καλά τα λέω. Που τόσο αγαπήσαμε και στην Ελλάδα. Και βέβαια είναι και ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε για να ενταχθεί το ρεμπέτικο μάλιστα στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Οπότε πρόκειται για μεγάλες προσωπικότητες σήμερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν.

0: Μιλάει λίγα ελληνικά. Λίγο, γι' αυτό και μάθαινε. Ο Γιώργος θα βοηθήσει και στη μετάφραση στα αγγλικά, αν χρειαστεί.
1: Πώς έγινε αυτό? Ο διευθυντής του κέντρου είναι συμμαθητής μου από γυμνάσιο. Δηλαδή, ήμασταν φίλοι όταν ήμασταν 11 χρόνων και ήμασταν φίλοι τώρα 55 χρόνια.
0: 55 χρόνια.
1: Πάλι μου φίλος. Και μου ζήτησε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε μια συναυλία στο κήπο του κέντρου. Για να βοηθήσουμε, για να raise money. Ναι, καταλαβαίνετε. Και αυτό ήταν η πρώτη συναυλία. Και μετά, 10 χρόνια πριν, κάναμε ακόμα μία. Και τώρα, πριν να κλείνουν για το reconstruction or renovation, κάνουμε μία τρίτη συναυλία.
0: Τρίτη συναυλία. Μάλιστα. Θέλω να μας πεις, Τζέκινς, ποιοι θα είναι μαζί σου και τι θα ακούσει ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί.
1: Δηλαδή αυτή τη συναυλία.
0: Ναι, σε αυτή τη συναυλία.
1: Θα παίξουμε κλασική μουσική, οτομενική κλασική μουσική. Και διαλέξαμε κάποια τραγούδια του Ζαχάρια. Σε ξέρεις, Γιώργο, πολύ καλά. Να μου πεις το όνομα.
2: Ήταν ψάλτης, Ζαχαρίας πρωτοψάλτης.
1: Εντάξει.
2: Και Χανεντές που τον λέτε εσείς.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικός συνθέτης της κλασικής μουσικής.
0: Της κλασικής μουσικής.
1: Ένα όνομα, ένα μεγάλο όνομα, να σας πω, και θα πάρουμε νομίζω θεία τραγούδια του Ζαχαρίου και άλλα. Και θα είναι, θα παίξω πολιτική λύρα. Ο Κάνουλας θα παίξει ταμπούρ και η Εζγή Κόκερ, που είναι η τραγουδίστρια μας της Ιντζέσας, του
0: συγκροτήματος
1: Ιντζέσας, θα τραγουδήσει.
0: Πολύ ωραία. Αυτή η συναυλία γίνεται λίγο πριν αυτός ο χώρος κλείσει για εργασίες αναστήλωσης. Έχει αυτό έτσι μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για σας?
1: Χαίρομαι πολύ να είμαστε ένα κομμάτι σε ένα έργο,
0: ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στο συγκρότημα το Ιντζεσάζ, να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Δημιουργήσατε αυτό το συγκρότημα, Τζέκινς, το Ιντζεσάζ, το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Ποιο ήταν το αρχικό όραμα για τη μουσική της πόλης, της Κωνσταντινούπολης?
1: Ναι, το συγκρότημα Ιντζεσάζ, τώρα που είναι 29 χρονών, έχει ρίζει από τη κλασική μουσική. Όμως κάνει κάτι καινούριο με αρμονή, με κρουστά, με άλλα πράγματα που δεν υπήρχαν στη κλασική μουσική.
0: Κλασική μουσική, ναι.
1: Άρα είμαστε καινούριο και παλιό.
0: Και παλιό. Αυτός ο όρος Ιντζεσάζ αναφέρεται στην ορχιστρική μουσική της Οθωμανικής περίοδου. Πώς καταφέρατε να φέρετε αυτόν το παραδοσιακό ήχο τώρα, σε αυτόν τον αιώνα, στον 21ο αιώνα?
1: Γιατί βρήκα ένα τρόπο να βάλουμε αρμονία στα μακάμια, που είναι πρώτη φορά που έχει κάνει κανένας. Είναι...
0: Δεν το έχει ξανακάνει κανείς αυτό?
1: Όχι, ναι, όχι, ναι. Είναι πρώτη φορά. Δεν μιλάμε από μινόρε, μαζόρε, μακάμια. Αυτό είναι εύκολο. Όμως άμα μιλάμε για το Σαμπά, Ουσά, Κιουσέινι και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Εμείς κάναμε, γιατί πρώτη φορά. Και αυτό

0: ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια. Ο Γιώργος βέβαια μπορεί να μας εξηγήσει λίγο για τα μακάμ, για όσους δεν ξέρουν τι είναι.
2: Είναι η αντίστοιχη ήχη της ψαλτικής μουσικής. Και βαδίζουμε παράλληλα με τους Οθωμανούς. Έχουμε τους ίδιους δρόμους, διαφορετικά μοτίβα, αλλά είναι οι ίδιοι ήχοι, τα ίδια μονοπάτια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έχετε λοιπόν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ με τους Inchesas, Jenkins, και θα σε ρωτούσα αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ που σε καθορίζει απόλυτα, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολο. Να κάνω και μια δύσκολη.
2: Άρχισα με την κασέτα, όπως ξέρετε.
1: Ναι, παλιά.
2: Ναι, παλιά, και μετά κάναμε δίσκους και κάναμε και τρία βινίλ αλμπουμιά. Τώρα δεν υπάρχουν τίποτα, μόνο στο social network. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή τη ερώτηση, γιατί όλα είναι τα παιδιά μου. Πώς να διαλέξω ένα?
1: Ωραία το λες. Να πάμε λίγο στη Κωνσταντινούπολη, που είναι μια πόλη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και θέλω να σε ρωτήσω, Jenkins, πώς επηρεάζει αυτή η γεωγραφία και η ιστορία τις συνθέσεις τις δικές σας?
2: Ως μουσικός, η πόλη σας δίνει πολλά πράγματα, γιατί έχει ένα tradition,
3: παράδοση.
2: Τόσο παλιά. Όταν λέω λέμε αυτό, δεν σημαίνω μόνο οτομανική μουσική. Έχουμε βυζαντινή μουσική, οτομανική μουσική, έχουμε δημοτική μουσική, έχουμε πολλά πράγματα. Όλα αυτά είναι στη καρδιά μου, στο μυαλό μου, όταν γράφω κάτι, χωρίς να ξέρω εγώ, φανίζουν από τη μουσική μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ακριβώς αυτό, όμως γίνεται.
1: Ναι, ναι. Τώρα να πάμε λίγο στο κεφάλαιο Γενή Τουρκού. Σωστά δεν το λέω?
2: Ναι.
1: Από το 1985 μέχρι το 1997 ήσασταν μέλος των θρυλικών Γενή Τουρκού. Θέλω να μας πείτε τι κρατάτε από εκείνα τα χρόνια που είχε μεγάλη επιτυχία το group. Να πούμε ότι εδώ στους ακροατές μας ότι οι Γενή Τουρκού αγαπήθηκαν πολύ και στην Ελλάδα. Πολλά κομμάτια τους έγιναν τεράστιες επιτυχίες στα ελληνικά, όπως από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Και να ρωτήσω και ότι γνωρίζατε τότε αυτή την επιτυχία που είχαν τα τραγούδια σας και στην Ελλάδα, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου?
2: Όχι, δεν ήξερα
1: αυτό. Δεν το ξέρατε.
2: Πώς έγινε διασμός ο Γενή Τουρκού? Έχουμε κάνει τρία τραγούδια του Λόζο, της Αρούλας, όλα σε θυμίσουν, τελή και πες μου πώς γίνεται. Αυτά τα τραγούδια γίνονταν πολύ γνωστά στην Τουρκία. Και έτσι Γενή Τουρκού και κάναμε δικά μας τραγούδια, όμως με αυτά τα τραγούδια και ένας κορυφαίος ποιητής έγραψε τουρκικά λόγια σε αυτά τα τραγούδια, και έτσι πολύ γνωστό ήταν η Τουρκία. Όμως 97 χωρίσαμε και συνέχισαμε για σας.
1: Ναι, ναι. Τώρα να πούμε να πάμε λίγο στο ρεμπέτικο κομμάτι. Από το 2010, Jenkins, συμμετέχετε ενεργά στο σεμινάριο ρεμπέτικο στη Σκύρο, στο νησί της Σκύρου. Πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για το ελληνικό ρεμπέτικο?
2: Ένας γιατρός στην γειτονιά μας ήταν από τη Ξάντη. Και μίλαγε πολύ καλά ως mother language,
1: τη μητρική του γλώσσα.
2: Ναι, τα ελληνικά και όταν when the boats from Greece έρχονται στην πόλη για να για να πάρουν ή για να δίνουν πράγματα, κάνουν διάλειμμα για μία μέρα, δύο μέρες, και όταν ένας στην πλοίο είναι άρρωστος, πάει σε αυτό το γιατρό, γιατί μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Και τον δίνανε κασέτες. Και αυτό άκουσα το ρεβίτικο χωρίς να ξέρω τι ήταν αυτό και γιατί μιλάει. Γιατί δεν ήξερα, δεν μίλαγα εγώ τα ελληνικά.
1: Τα ελληνικά.
2: Και το ρεβίτικο έγινε η αγάπη μου παιδικό.
1: Αλήθεια, και ήσασταν μέρος της πρωτοβουλίας για την αναγνώριση του ρεμπέτικου ως άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πόσο σημαντική ήταν, Τζέκινς, αυτή η νίκη για την παγκόσμια μουσική αυτή?
2: Στο ρεμπέτικο σεμινάριο και στο ρεμπέτικο ηγετής μας είναι ο Γιώργος Μάκρης. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ σημαντικός άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά και γράφει βιβλία για αυτό το
1: ρεμπέτικο.
2: Για το ρεμπέτικο, και δούλευε πολύ για να κάνω αυτό που το ρεμπέτικο να γίνει στο UNESCO, και τελικά έγινε και κάνει ρεμπέτικο σεμινάριο στη Σκύρο 17 χρόνια τώρα. Και εγώ πάω κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο. Θα γίνει 17η φορά για μένα.
1: Πολύ ωραία, πολύ. Άρα θα πάτε τώρα το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Επίσης διοργανώνεται το Assos Makam Camp στη Τουρκία, όπου εκεί διδάσκεται και το ρεμπέτικο. Πώς αντιδρούν οι νέοι Τούρκοι μουσικοί όταν έρχονται σε επαφή με αυτά τα τραγούδια, Τζέκινς?
2: Στην Άσο και ο Γιώργος ο Μπιλάλης πέρσι ήρθε και μας μίλησε για τη κλασική μουσική, για τη ιστορία, για τη μορφολογία.
3: Ναι.
2: Μίλησε λίγο.
1: Πες μας, Γιώργο, κι εσύ.
3: Πέρσι το θέμα του group ήταν για τον ήχο δεύτερο, Makam Huzam. Και έτσι ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσες αναβολές που με κάλεσε ο Τζέγκης και πήγα, και ήταν μια μοναδική εμπειρία και για μένα, γιατί άκουσα πράγματα τα οποία εμείς τα αγνοούμε από αυτή την πλευρά. Οπότε θεωρώ ότι η συμπόρευση των δύο λαών μουσικά είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα στην συνέχιση του μουσικού πολιτισμού, που θα βγάλει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι η θάλασσα που μας χωρίζει,
1: ναι,
3: αλλά τελικά έχουμε πολλά πράγματα τα οποία τα ζούσαμε στην Κωνσταντινούπολη παλιά, αλλά νομίζω είναι η αφετηρία να ξεκινήσουμε πιο πολλά ακόμα. Μάλιστα. Και ο Τζέγκης είναι μεγάλος καταλύτης για να μας βοηθήσει και εμάς τους Έλληνες να πάμε μαζί τους.
1: Μάλιστα.
2: Και στην Άσο κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο θέμα. Μία εβδομάδα κάνουμε Makam Music, άλλη εβδομάδα κάνουμε ρεμπέτικο, άλλη εβδομάδα κάνουμε ούτι, άλλη εβδομάδα κάνουμε κανονάκι
1: και τα λοιπά.
2: Όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ, Τζέκινς, τώρα που το λες αυτό, θέλω να σε ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές ομοιότητες ανάμεσα στα ελληνικά ρεμπέτικα και τα τουρκικά Makam, τα μακάμια που λέμε. Πού ενώνονται αυτοί οι δύο κόσμοι?
2: Κάθε φορά που μιλάμε για αυτό το θέμα, μιλάμε σε μια γέφυρα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη γέφυρα. Κάνουμε την ίδια μουσική. Δεν έχουμε ανάγκη γέφυρα. Όλα τα μακάμια, όλη τη μουσική είναι, είναι η ίδια. Άρα καταλαβαίνω το ραβιετικό πολύ εύκολα και μας καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολύ εύκολα.
1: Η μουσική είναι μία.
2: Αυτό λέω.
1: Ακριβώς.

0: Να πάμε τώρα λίγο στα έργα, το κινηματογράφο, τη τηλεόραση και τα συμφωνικά έργα που έχεις γράψει, Τζέκινς, μουσική για περισσότερες από 100 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μεταξύ και των οποίων το ιστορικό Super Baba. Ποια είναι η πρόκληση όταν πρέπει να ντύσεις μουσικά μια εικόνα?
1: Η μουσική ως μουσική είναι κάτι άλλο, και η μουσική για να είσαι μια παράσταση, για μια ταινία, για series, τηλεόραση, είναι άλλο.
0: Είναι άλλο.
1: Όταν θέλω να κάνω η μουσική μου, της καρδιάς μου, είναι in jazz ή κάτι άλλο. Όμως όταν κάνω μουσική για μια ταινία, μια series, πρέπει να διαβάζω ότι μου
0: το σενάριο,
1: σενάριο, πρέπει να μιλήσω με το director,
0: σκηνοθέτη,
1: και τα λοιπά, και πρέπει να κάνω ό,τι θέλει η ταινία, όχι ό,τι θέλω εγώ. Είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το τρόπο είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Τώρα, το 2009 συνθέσατε ένα κονσέρτο γκρόσο για τις ιστορικές οδούς της Ανατολίας κατά παραγγελία των τουρκικών αερογραμμών, το οποίο παίχτηκε από μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες. Και θέλω να ρωτήσω πώς συνυπάρχει η παραδοσιακή μουσική με μια συμφωνική ορχήστρα.
1: Νομίζω 20 χρόνια πριν ήταν η επέτειος ιδρύσεις των Turkish Airlines και μου ζήτησανε να γράψω κάτι συμφωνική, και έχω γράψει κάποια πράγματα και τους έδινα όνομα ως οι δρόμοι. Οι δρόμοι, γιατί Turkish Airlines. Και χρησιμοποίησα οι μελωδίες μου με αρμονία και η φωνή της συμφωνικής ορχήστρας. Και αυτό γράψαμε στη Μπουκαρέστη, και μετά έχουμε κάνει αυτές συναυλίες στη Τουρκία, Ιστάμπουλ, Προύσα, Ίσμυρ, Άγκαρα, Εσκισέρ, πολλές.
0: Και το 2015 που συνθέσατε ένα συμφωνικό έργο, Γουίρ, νομίζω το Εμείς.
1: Αυτό είναι διαφορετικό.
0: Για το Μανχάιμ, στη Γερμανία.
1: Ξέρετε, κάθε χρόνο μια πόλη της Ευρώπας είναι cultural capital της Ευρώπας.
0: Πρωτεύουσα της Ευρώπας.
1: Και Μάνχαϊμ ήθελε να κάνει, να είναι αυτή η πόλη. Και μου ζήτησε να γράψω, γιατί ονομάζεται Via, στα ελληνικά είναι Εμείς.
0: Εμείς.
1: Γιατί η Μάνχαϊμ είναι multi-culti πόλης, και πρέπει να θέλουν να πούνε που είμαστε ένα, είμαστε τα χρώματα σε ένα picture,
2: μια φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία, ναι.
0: Τώρα, Τζέκινς, σπούδασες μηχανολόγος, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Κάνατε μάστερ στο μηχανικό παραγωγής. Πώς ένας επιστήμονας των θετικών επιστημών καταλήγει να γίνει ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στη χώρα του?
1: Ευχαριστώ. Έχει μία απάντηση. Η μουσική, ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά, η μουσική είναι αγάπη μου. Είναι αγάπη μας, όπως μιλήσαμε πριν, πριν το εκπομπή. Είναι το εξής. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς
0: τη μουσική, έτσι είναι. η καλύτερη απάντηση. Λοιπόν, εργαστήκατε για χρόνια σε εταιρείες όπως η Product Manager μέχρι το 1997. Ήταν δύσκολη η απόφαση να τα αφήσετε όλα πίσω για να αφοσιωθείτε μόνο στη μουσική?
1: Για να κερδίσω τη ζωή μου ήταν πολύ δύσκολο απόφαση. Όμως για άμα ρωτάτε την καρδιά μου, ήταν πολύ εύκολο.
0: Σωστά. Είναι απλές οι απαντήσεις τελικά. Να πούμε τώρα ότι διδάσκεται και στο Club Music στη Γερμανία. Τι είναι αυτό που προσπαθείτε να μεταδώσετε στους φοιτητές σας για τη μουσική ΜΑΚΑΜ?
1: Ναι, είναι 10 χρόνια που τώρα διδασκώ στο Νοτιό Μάνχαιμ. Διδάσκω μακάμια. Έχω ένα κλείδι να μάθουν τα μακάμια πολύ εύκολα. Και μαζί με αυτό διδάσκω αρμονία. Πώς αρμονία γίνεται μαζί με τα μακάμια. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι δύσκολο, γιατί έχουμε μικρό τόνες στα μακάμια, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται με την αρμονία. Άρα πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Έχω βρει αυτή η λύση και το διδάσκω.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι έτσι πολύ σημαντικό θα έλεγα, μια σημαντική ερώτηση. Πιστεύεις, Τζέκινς, ότι η μουσική μπορεί να πετύχει εκεί όπου η πολιτική μερικές φορές αποτυγχάνει? Δηλαδή, μπορεί να φέρει πιο κοντά τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό?
1: Με όλη την καρδιά μου.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έχουμε βέβαια και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έρχονται στο Viber και στο WhatsApp. Ο Βασίλης Τοπαλίδης από τις Βρυξέλλες ρωτάει τον κύριο Τζέκινς, λέει, όταν ακούμε αυτή τη μουσική τώρα που ακούμε, συχνά μπερδεύουμε τα όρια. Λέμε, αυτό είναι ελληνικό ή αυτό είναι τουρκικό. Τελικά, λέει, η μουσική της Μικράς Ασίας και της πόλης έχει αφεντικό ιδιοκτήτη ή ανήκει σε όποιον την πονάει και την τραγουδάει. Ωραία ερώτηση κάνει.
2: Ναι, ναι. Αυτό έχω πει πριν, είναι μια μουσική. Είναι μία μουσική που μιλάμε. Εντάξει, χρειαζόμαστε ετικέτες δημοτική μουσική και τα λοιπά, εκκλησιαστική μουσική, όμως μουσική είναι μουσική, είναι μία. Και όταν ακούω αυτό, δεν μπορώ να σας πω είναι τουρκική μουσική. Δεν μπορώ να σας πω είναι μουσική.
1: Είναι μουσική απλά, χωρίς τα μπέλα.
2: Ναι.
1: Η Δήμητρα Παπάζογλου από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ρωτά, γνωρίζουμε κύριε Τζέκινς ότι έχετε ένα εξαιρετικό επίπεδο στα ελληνικά και βαθιά αγάπη για το πολιτισμό μας. Ποια ήταν η πρώτη ελληνική λέξη ή το πρώτο ελληνικό τραγούδι που μάθατε και σας έκατε να νιώσετε ότι οι δύο λαοί μας μοιράζονται την ίδια ψυχή.
2: Μέσα στο Βοσπόρου τα στενά ο Γιάννης κλαίει τα ελληνά. Αυτό ξέρετε.
1: Σωστά.
3: Από το Βυζαντινό Εσπερινό.
2: Η
3: του
2: μικρά
3: Καλδάρα.
2: Α, ναι, ναι.
1: Του Καλδάρα, ναι.
2: Καλδάρα, ναι.
1: Απίστευτο. Άρα είναι όλα κοντά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση από την Ελένη Μακρύ από το Λονδίνο. Στο Λονδίνο, λέει, βλέπουμε πολλούς νέους μουσικούς, Έλληνες και Τούρκους, να φτιάχνουν κοινές μπάντες και να παίζουν ρεμπέτικα και παραδοσιακά στα στέκια της πόλης. Πιστεύετε ότι αυτή η κοινή γλώσσα της μουσικής είναι πιο δυνατή στις κοινότητες της διασποράς από ό,τι στις ίδιες τις χώρες μας?
2: Όπου βρισκόμαστε, πάντα ψάχνουμε τις ρίζες μας. Μιλάω από τη μουσική βέβαια. Και βρούμε τους φίλους μας. Να σας δίνω μια παράδειγμα. 25 χρόνια πριν πήγαμε σε ένα φεστιβάλ στη Παρίσι και υπήρχαν μουσική από Αρμενία, από Σερβία, από Ουγγαρία, mm-hmm. από όλος ο κόσμος, mm-hmm. και υπήρχε και οι Έλληνες. Και 10 λεπτά μετά που συναντήθηκαμε, γίναμε φίλοι με τις Έλληνες. Είναι normal, είναι,
1: ναι.
2: Είναι κάτι που καταλάβετε αμέσως.
1: Σωστά. Τώρα να πάμε λίγο στα νέα άλμπουμ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η δουλειά σας για τα έργα του Δημήτρη Καντερίμ. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το ωραίο project, το ιστορικό project.
2: Ναι, ο Καντεμίρ πριν από 300 χρόνια έγραψε η μουσική που ήταν πολύ ενδιαφέρον για
3: τότε.
2: Ναι, για τότε. Γιατί η μουσική δεν γράφεται μέσω της
3: αιώνα.
2: Αυτό μας βοήθησε για να ξέρουμε τι ήταν η μουσική, τι παίζανε. Πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα που έχουμε περισσότερα από 300-400 τραγούδια γραμμένη
3: μουσική.
2: Γραμμένη μουσική. Mm-hmm. Τώρα το παίζουμε, το καταλαβαίνουμε και εγώ, όπως πάντα, δεν μόνο έπαιξα, έγραψε για τη συμφωνική μου, για συμφωνή μου ορχήστρα. Και ως ο Καντεμίρ ήταν Ρωμάνος, αυτό παίξαμε με Ιονέσκο συμφωνική ορχήστρα στη Μπουκαρέστη. Και ήταν πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία, ναι. Τώρα μια άλλη ερώτηση που θέλω να ρωτήσω είναι πώς βλέπετε το μέλλον της παραδοσιακής μουσικής στη ψηφιακή εποχή, το social media και το Spotify. Κινδυνεύει να χαθεί το original που λέμε?
2: Μουσική αμερικάνη και AI μας κινδυνεύει, νομίζω. Όπως πιστεύω που indigenous music, αληθινή μουσική θα κρατήσει. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτή τη μουσική.
1: Τώρα, τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο παιδί, κύριε Τζέκινς, στην Ελλάδα ή την Τουρκία, που ξεκινάει σήμερα να μάθει ένα παραδοσιακό όργανο? Το ούτι, το κανονάκι, το ακορντεόν, ας πούμε. Τι συμβουλή θα του δίνατε?
2: Τι συμβουλή?
3: Δηλαδή, what advice?
1: Advice, ας πούμε.
2: Να σας πω, να παίξεις ένα όργανο, δεν πειράζει τι είναι, σας κάνει πιο πλούσιος. Αυτό συμβόλο. Παίζετε κάτι, δεν πειράζει, παίζετε κάτι, γιατί έτσι είστε πιο κοντά στη μουσική, και πιο κοντά στη καρδιά, πιο κοντά στον κόσμο,
1: στη ζωή.
2: Στη ζωή.

0: Τζενής, κλείνοντας αυτή τη μοναδική κουβέντα μας, πέρα από την μεθαυριανή συναυλία της Παρασκευής στην Πλάκα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέδια. Ετοιμάζεις κάποιο νέο άλμπουμ με τους Ιντσενάζ, κάποια νέα κινηματογραφική μουσική, ίσως κάποιο επόμενο σεμινάριο στο Άσος Μακάμ Καμπ? Τι ακριβώς?
1: Τώρα κάνω το project της ζωής μου. Έχω γράψει 15 κομμάτια για την πολιτική λίρα και κανένα κομμάτι παίζει κάποιος άλλος. Και υπάρχει ένας Έλληνας που παίζει ένα από αυτά τα τραγούδια, είναι ο Σοκράτης ο Συνόπλος. Mm-hmm. Ήρθα στην Αθήνα για να τον γράψω και γράψαμε. Ελπίζω να το τελειώσω στο τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει πολλά πράγματα.
0: Πολλά πράγματα που τρέχουν, ναι.
1: Και γράφω και έκανα 10 καινούρια τραγούδια για το Ιντζεζάζ και θα βγάζουν ένα και ένα, κάθε μήνα ένα.
0: Κάθε μήνα και ένα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Τζενής Ονουράλ για την τεράστια τιμή που μας έκανε να βρεθεί σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ένας πραγματικός πρεσβευτής του πολιτισμού, που μέσα από τις μελωδίες του αποδεικνύει στην πράξη ότι οι χορδές της καρδιάς μας κουρδίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Και βέβαια να πούμε και να ευχαριστήσω και θερμά και το δικό μας το φίλο, τον Γιώργο Μπιλάλη. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Όχι μόνο για την πολύτιμη και άμεση βοήθειά σου, που δεν χρειάστηκε και πολύ, γιατί μιλάει καλά ελληνικά τελικά ο Τζέκινς, αλλά κυρίως για το σπουδαίο έργο που κάνεις κι εσύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Εγώ ευχαριστώ. Ερετήσματα όλου που μας ακούν.
0: Και να μην ξεχάσουμε ότι την Παρασκευή 19 Ιουνίου λοιπόν, στο μαγευτικό κήπο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στην Πλάκα, θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε τον Τζενής Ονουράλ ζωντανά μαζί με τους δύο αγαπημένους μουσικούς. Μπορείς να τους πεις ξανά?
1: Ο Κανουλάς και η Εζηγή Κιουκέρ.
0: Ναι, σε μια ιστορική βραδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και σε εσάς από όλο τον κόσμο και από τις ερωτήσεις από την Αυστραλία, από την, όπως είδατε, Ευρώπη, που πλημμυρίσατε το στούντιο και με αυτά τα μηνύματα. Μέχρι την επόμενη μουσική μας συνάντηση στις Φωνές και Μουσικές, να είστε όλοι και όλοι καλά, να κρατάτε τις παραδόσεις ζωντανές και να ακούτε πάντα καλό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξης Κώστας ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Καλή σας ξεκούραση.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα ή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι Ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνο στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνος στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής της Αγοράς, κυρίας Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία της δημιουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μεταξέλιξη του e-καταναλωτής. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές και μέσω ειδικής εφαρμογής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική
4: συσκευή. Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή. Τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
5: Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ και ποιες είναι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
4: Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πωλεί ένα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, έτσι.
5: Ακριβώς, μπορεί να αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες, αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
4: Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται για παράδειγμα 5 ευρώ στις Βρυξέλλες πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
5: Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι, σε ποια τιμή.
4: Και να διακριβώσει κάποιος εάν μία αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
5: Ακριβώς,
4: διότι ακριβώς. Ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
5: Ακριβώς, και η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: OK, δεν το θέλω αυτό το προϊόν, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Ιτάκης Θεοδωρικάκος. Ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία.
4: Βέβαια δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε, όμως ούτως ή άλλως είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει εν πάση περιπτώσει εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
5: Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
4: Και ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
6: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε,

0: Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
1: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζουμε με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
2: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
3: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση, που κατακεραυνώνει την, θα λέγαμε, την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, το 2020 το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κ. Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς, προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτή και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά

0: γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει πως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την ελληνική λύση Θάνο, που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια, διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούμε ζωντανά
2: τον προσπαθούσα να κάνω συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη τύπου συνεχίζεται.
1: Είναι στο πλαίσιο της G7 η συνέντευξη που
2: ναι, είναι στο
1: Εβιάν
2: αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών της διήμερης συνόδου των G7 και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε
1: ένα λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
2: Για συμφωνία, το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς, μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας η οποία μπορεί να γίνει ψηφιακά ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της Παρασκευής στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
1: CNN.
2: Το CNN.
1: Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Φυσικά. Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
2: Της συμφωνίας.
1: Διότι, όπως είπαμε και το έχουμε πει το εδώ μνημόνιο και μέρες, έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
2: Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο αμερικανικό δίκτυο, ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά, Θάνο, την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης, να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει, αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
1: Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε σεν δεν θα υπάρξει για το, ναι, για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
2: Δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ.
1: Ναι, αυτό υπενήθηκε. Αν κάποιος λέει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα μάλλον το απέκλεισε.
2: Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά πάμε, επί του παρόντος.
1: Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ. The first group is dead. One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught because we never bombed during breakfast, but we bombed. And they all, 88 people. Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν. And they were all gone. They were all gone. And then the third group, we've been dealing with it. A couple left this planet, but we've been dealing with them, and again, they've been fine. I've had a lot easier. I've had some easier ones. They're tough, they're smart. Maritime traffic through the Strait of Hormuz has already increased very substantially. Αναφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται. Και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας. Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα παραθέτει δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία του δείπνου εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία, και κυρίως το Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην ως δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιάν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως αντίθετο έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά, που σηκώθηκε και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών, και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017, πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο. Τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακαιρεότητα, επιστροφή στην εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών,
3: τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
1: Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπε, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κ. Άγγελος Ιρήγος.
4: Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Δηλαδή, με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα ότι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
1: Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
1: Φτάσαμε και τα 120 μέχρι, αν θυμάμαι καλά.
5: Μπράβο, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία. Για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ, έχουμε και στις δηληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φτηνότερα και τα φτηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 1,99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, που τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούζ και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1,000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός, που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά, μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ρας Λαφάν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
1: Οπότε θα απαιτηθεί χρόνος.
5: Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι, ναι, ναι.
1: Να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
5: Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σας το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Έχμηρα λοιπόν μηνύματα είχαμε τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2 υπερχαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα υπερχαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημειώσει πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μία ακόμα φορά τα σενάρια πλέον εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. Αυτό το κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, τα 27 υπερχαρακτηριστικά.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
7: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
8: Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και ΠΑΣ, ανέφερε.
9: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
10: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
1: Ισχύει αυτό? Εγώ τελικά
10: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Του λιγοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εστήριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
1: Ναι.
10: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
11: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι και θα συνεχίσουν. Θα ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο, είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο, ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, επιτέθηκε με τριμήτητα εναντίον του Σωκράτη Φάμελου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. Του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος. Είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα,
12: είτε πρόκειται για μια περίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Mm-hmm. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλη σαφώς.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει και ουσιαστικά...
12: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι ναι, θα συνεχίσει να είναι ναι, παρόν στις εξελίξεις κτλ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μία προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές μας, Τάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, από την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης της πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις πάντως φαίνεται ραγδαίες, ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου
1: για τον ιστορικό
12: κύκλο αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μέλλει να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
13: Πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
14: Αν όχι...
13: Διότι... Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
15: Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.
16: Είναι, υπάρχει συμφωνία, Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
14: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάβρωση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
17: Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα. Γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αντεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
1: Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι που αφήνει πίσω δύο παιδιά επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
18: Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομβικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέση στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια όπου ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη, και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε δύο συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής του 50χρονου από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι παίρνουσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγής των εισαγγελέων με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
9: Ώρα Μουντιάλ.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτς του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
19: Καλησπέρα, έτσι που θα λες είναι, αλλά θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτάκια από FBO Sports. Εκεί θα δούμε κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση. Γιατί νομίζω βλέπει ο ένας τον άλλον, για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν, σε ουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω. Νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα δύο γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
1: Ο άλλος, ο Ρονάλντο, είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
19: Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να κρίνουμε, να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές, είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει από τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
19: Σίγουρα, σίγουρα, και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσεις διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση και να λέμε,
1: και μετά αλλάζουν όλα. Εντάξει.
19: Ναι, ναι, okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπησε.
1: Πάντως χτες ήταν πραγματικά απίστευτος.
19: Χτες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ, όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει και φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και ένα που ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, όχι συγγνώμη, Ελλάδα, Ρονάλντο, και ως πέρα Πορτογαλία,
1: υπότιτλοι
19: στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συνθισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής. Μπορείς με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο. Έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του. Όρθιος και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική. Είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί, ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε η είσοδος. Έχουμε δει διάφορα στο Μουντιάλ διαφορετικές περιπτώσεις. Όπως είπες, είναι ματσάρα στις 11 η ώρα. Ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα, θα το δούμε. Αγγλία, Κροατία, αν όχι με τελικός οκτάδα, σίγουρα θα μπορούσε να ήταν. Και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία. Αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά.
1: Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά, σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη, και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ, έτσι.
19: Βεβαίως, έτσι είναι. Όπως επίσης, αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρη Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε, ότι τελείως είναι το grande favori. Όχι. είναι η πρώτη αγωνιστική ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή απόψε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική εκτός της Αγγλίας Κροατίας στις 11 στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και 5 ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει, είναι καλά ή δεν είναι καλά.
1: Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
19: Ναι, κοίταξε τώρα. Και οι δυο τους, ο Εμπαπέ νομίζω κυνηγάει, όχι νομίζω, κυνηγάει τον Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι πρώτος σκόρερ στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο. Έτσι είναι 27, οπότε ο άλλος είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν φέτος τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει νομίζω ο Εμπαπέ και να είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Ενώ ο Χάλαντ και αυτός μια μεγάλη μορφή. Έχουν πει σε αρκετές εκπομπές ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί θα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορή, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία, τι λες?
19: Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι. Είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν, λέω, από την κούραση. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, παίζανε στα ίδια γήπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ένα χρόνο μετά, αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μες στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
19: Ευτυχώς είναι όλες, έτσι, ενώ ευρωπαϊκή ώρα, λέει, ευτυχώς.
1: Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
19: Υπάρχει και τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, να πιστεύω ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι. Αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό και δεν έχει ξαναεπιστρέψει.
1: Για να
19: δούμε. Και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
1: Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για
19: καλή
1: το
19: συνέχεια.
1: Ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
21: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
22: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Τον Δεκέμβριο του 1971 κυκλοφορεί ο δίσκος Εμιλιάνο Ζαπάτα σε ποίηση του Πάμπλο Νερούντα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνθετική απόπειρα του Γιάννη Γλέζου πάνω σε ποίηματα ποιητών λατινογενούς προέλευσης. Όπως και στην περίπτωση του Λόρκα, την απόδοση στα ελληνικά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ερμηνευτής ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα ήταν ένας Μεξικανός αγρότης και ηγέτης της αγροτικής επανάστασης του 1910 που έγινε στη χώρα του. Δολοφονήθηκε το 1919 και ο Νερούντα του αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι από το Κάντο Χενεράλ που έγραψε το 1950. Την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας επιμελήθηκε ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Η Οδός Ονείρων είναι ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας. Είναι είδος music hall ή επιθεώρησης, μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Το ίδιο όνομα φέρει και το άλμπουμ με τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Η Οδός Ονείρων θεωρήθηκε ως μια απόπειρα ανανέωσης της επιθεώρησης για την οποία συνεργάστηκαν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Πρωταγωνιστούσαν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Εμμυριζάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής. Χόρευαν ο Μανώλης Καστρινός και η Χρυσούλα Ζώκα. Έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Νάνα Μούσχουρη και ο Ευγένιος Σπαθάρης. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε όσο ακόμα πεζόταν η παράσταση περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως ο Ηθοποιός με τον Δημήτρη Χόρν, η Μαύρη Φόρντ με τη Μάρο Κοντού, το Τρένο με τη Ζωή Φιτούση, ο Κύρι Μιχάλης και Μανούλα μου με τον Λάκη Παπά. Ο δίσκος δεν περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευε η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ρένα Βλαχοπούλου, επειδή ανήκε σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Στην αρχική έκδοση του δίσκου σε βινήλιο δεν αναφερόταν το όνομά της. Όταν το 2000 ο δίσκος επανεκδόθηκε σε CD, το όνομα της Βλαχοπούλου προσθέθηκε στους συντελεστές της παράστασης, καθώς επίσης και αρκετές φωτογραφίες της, μολονότι δεν διασώζεται κάποια ηχογράφησή της. Η παράσταση γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Την παρακολούθησαν μάλιστα πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

πολύ πικρός και στεναγμός πολύ χαστή. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ.

Ο Χρήστος Λεόντης είναι ένας από τους χαρισματικότερους συνθέτες στην ιστορία της χώρας μας. Το έργο του είναι βαρισίμαντο και έχει γραφτεί με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Τα πρώτα του μουσικά βήματα τα έκανε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μαθαίνοντας μαντολίνο και βιολί, ενώ το 1958 μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές, όπου γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών. Εκεί ξεκίνησε να γράφει τη δική του μουσική, που έγινε σιγά σιγά κομβικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεόντης δεν κυκλοφόρησε πολλούς προσωπικούς δίσκους με ανεξάρτητα τραγούδια ή κύκλους τραγουδιών, αλλά υπήρξε ένας από τους παραγωγικότερους δημιουργούς σε μουσική για το θέατρο. Ο δίσκος Παραστάσεις κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1975, λίγους μήνες μετά το Καπνισμένο Τσουκάλι, και περιείχε τραγούδια του συνθέτη που είχαν παρουσιαστεί σε θεατρικές παραστάσεις, εξού και η ονομασία του έργου. Ερμηνευτές ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, η νεαρή και ανερχόμενη Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Μεράντζας και ο Νίκος Ξυλούρης.

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Δημήτρη Λάγιου, βασισμένος στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ηλίτη. Η ποιητική συλλογή δημοσιεύτηκε το 1971 εν το μέσο της στρατιωτικής δικτατορίας και συμβολίζει την ελπίδα για την Ελλάδα. Στο ποιητικό του έργο, το οποίο έχει θεατρική δομή, ο ποιητής κάνει μια αλληγορική ιστορική αναδρομή μέσα στους αιώνες και στις περιπέτειες που πέρασε ο τόπος μας. Ο συνθέτης ξεκίνησε την μελοποίηση των ποιημάτων του Ηλίτη το 1979.

Αν ο William Christopher Handy γέννησε τα blues, τότε ο Scott Joplin γέννησε το ragtime. Ο Scott Joplin γεννήθηκε στο Τέξας το 1868 και έγινε πιανίστας σαλούν στο Σεντ Λούις, όπου ανέπτυξε τη δυνατότητα να γράφει με νότες σκοπούς που έπαιζαν άλλοι και να τους μετατρέπει σε κανονικές συνθέσεις. Το 1899 ο Joseph Spark, που είχε μουσικό εκδοτικό οίκο, άκουσε τη μουσική του και την εξέδωσε. Με τα χρήματα που κέρδισε από το Maple Leaf Rag, ο Joplin κατόρθωσε να αφήσει τα σαλούν και να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Τα καλύτερα rags του και η όπερα Τριμονίσα, που εκτελέστηκε και ηχογραφήθηκε μόλις το 1975, προέρχονται από εκείνη την περίοδο.

Ο Φρέντι Γουέμπστερ ήταν τρομπετίστας της jazz που, όπως είπε κάποτε ο Ντίζι Γκιλέσπι, είχε τον καλύτερο ήχο στην τρομπέτα από τότε που εφευρέθηκε το όργανο αυτό, απλός, ζωντανός και γεμάτος ζωή. Η φιγούρα του bebop, ο Μπάμπς Γκονζάλες, θυμάται ότι ο Φρέντι ήταν ο καλύτερος τρομπετίστας που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Μέχρι τον θάνατό του, ο Φρέντι δεν έγινε ποτέ κατανοητός, ωστόσο ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Ο Μάιλς Ντέιβις του οφείλει τον ήχο του.

20 χρόνια μετά το αντίο της Μελίνας Μερκούρη και σε συνέχεια της επιτυχημένης παράστασης στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού στις 10 Ιουλίου του 2014, η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά ξανά τη Μελίνα Μερκούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 7 και 8 Νοεμβρίου του ίδιου έτους σε τραγούδια των Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Βασίλη Τσιτσάνη, Θάνο Μικρούτσικου, Κουρτ Βάιλ, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελίτη και άλλων. Συμμετέχει η Μπέτη Βαλάση.

έχει γκρεμιστεί. Κι όλα τα βρωμοσπιτά σας τα γκρεμίσαν σε μια νύχτα. Απομένει μοναχά το μπουρδέλο του το δω. Κι απορείτε γιατί τ' άφησαν αυτό. Κι απορείτε γιατί το άφησαν αυτό. Μόνο το μπουρδέλο στέκει όρθιο στην πόλη και ρωτάτε ποιος να έμενε εδώ. Και θα βγω στην πόρτα εγώ σαν ξημερώσει και θα πούν. Γι' αυτήν ήτανε λοιπόν.

Η έρημη πόλη του Γιώργου Σταυριανού ανήκει στα διαλεκτά έργα του ελληνικού τραγουδιού. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 1982. Το τραγούδι που έμεινε διαχρονικά είναι το «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τα τραγούδια ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη, συμμετέχουν επίσης οι Κώστας Τωμαΐδης, Ανδρέας Μικρούτσικος. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Σε ποίηση του Γιάννη Σκαρύμπα και μουσική του Διονύση Τσακνή, οι Εαυτούλιδες αποτελούν ένα σπουδαίο άλμπουμ. Το 2010 ο συνθέτης και ερμηνευτής Διονύσης Τσακνής συμπεριέλαβε 12 μελοποιημένα ποίηματα της συλλογής Εαυτούλιδες σε ένα CD. Το έργο του ποιητή και λογοτέχνη Γιάννη Σκαρύμπα χαρακτηρίζεται από την έντονη αντιδικία και τις καθημερινές αξίες της ζωής και του αστικού πολιτισμού. Στίχος αντισυμβατικός, ανατρεπτικός, καινοτόμος, ποίηση που διακατέχεται από μελαγχολία και ιδιαίτερους συμβολισμούς μιας πρωτοποριακής γλώσσας. Με την σύνθεση του Διονύση Τσακνή, οι υπαρξιακές αναζητήσεις που προβάλλονται μέσα από τους Εαυτούλιδες γίνονται μελοποιημένες λέξεις και φέρνουν στο προσκήνιο ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα με διαχρονική αξία. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Καλή σας νύχτα.

Υψή ή περίσι. Ένιωμα, μυστήριο γύρω η τόπη. Κι ο σπαραγμός της μύτης

0: και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε με τον Γιώργο Κωστόπουλο, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα μιλήσουμε για κοσμήματα, για τέχνη, αλλά και για σοκολάτες. Απόψε, φίλες και φίλοι, εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στη δημιουργία, στην τέχνη και στη γυναικεία έκφραση μέσα από δύο φαινομενικά διαφορετικούς, αλλά τελικά πολύ συγγενικούς κόσμους. Από τη μία το κόσμημα και από την άλλη σοκολάτα. Κοσμήματα έργα τέχνης με τα πιο περίεργα υλικά και σοκολάτες αλλιώς. Καλεσμένες μας η κυρία Σοφία Ζαράρη Οικαστικός και η κυρία Μίνα Αποστολίδη, σοκολατοποιός στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, γιατί τα σοκολατάκια της έχουν ταξιδέψει μέχρι την Ιαπωνία. Κυρίες μου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Μίνα και Σοφία, θα μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε. Έχετε κατακτήσει τον κόσμο με τις δημιουργίες σας και τολμάτε ακόμη και τους πιο απίστευτους συνδυασμούς. Σοκολατάκια με ελαιόλαδο και έργα τέχνης φτιαγμένα από οστά, κρανία και όχι μόνο.
1: Πράγματι, σοκολάτες με ελαιόλαδο από το 2015. Η πρώτη σοκολάτα ονόματος Σοφία, γιατί δίνω ονόματα γυναικεία στις περισσότερες σοκολάτες μου, με ελαιόλαδο, πορτοκάλι, κανέλα, είναι μία από αυτές που πήγε και στην Ιαπωνία. Σοκολάτα με αλάτι, μέλι ελληνικό, σοκολάτα που είναι σαν ζαχαρωτό, ίσως την πιο ιδιαίτερη σοκολάτα μου.
0: Μίνα, πάμε να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την πορεία, γιατί είναι μεγάλη, μία μεγάλη διαδρομή. Από τη Θεσσαλονίκη, στο Ντουμπάι, στις Βρυξέλλες.
1: Αμερική, όπου σπούδασε επικοινωνία, Θεσσαλονίκη, όπου δούλεψε στην επικοινωνία, Ντουμπάι, όπου ξεκίνησα να πουλάω, να φτιάχνω σοκολάτες στο σπίτι μου και να τις πουλάω στους expats, αλλά και σε κάποια μέλη της οικογένειας των Σεΐχιδων. Και μετά ξανά Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησα και άλλαξα καριέρα και είπα ότι θα γίνω σοκολατοποιός. Και τελικά Βρυξέλλες, από το 2012, όπου δραστηριοποιούμε γύρω από τη σοκολάτα.
0: Σε έχασε η επικοινωνία και η δημοσιογραφία, σε κέρδισε όμως η σοκολάτα. Και θα ήθελα να θυμηθείς το πρώτο σοκολατάκι που έφτιαξες ή την πρώτη σοκολατένια δημιουργία.
1: Πρώτη σοκολατένια δημιουργία, Δευτέρα Δημοτικού, μου σοκολάτας από το βιβλίο «Μαγειρική, η πρώτη μου μαγειρική» της Χρύσας Παραδύση. Πρώτο σοκολατάκι, βραχάκι, χωρίς στρωμένη σοκολάτα, με τη μαμά μου, με αμύγδαλα καβουρδισμένα, τα οποία τα άβαζα σε βάζα άδεια του Νεσκαφέ και έγραφα, αυτό το λέω και έχει πλάκα, ζωγράφιζα ετικέτες τετραδίου με λουλουδάκια και έγραφα σε μήνα, γιατί μου φαινόταν, είχα αρχίσει να μαθαίνω γαλλικά, μου φαινόταν έτσι πιο εξωτικό. Και βρίσκομαι χρόνια μετά στο εργαστήριο μόνο και φτιάχνω σοκολάτες και το συνειδητοποιώ αυτό και λέω ίσως το είχα καλέσει. Και βρίσκομαι σε γαλλόφωνη χώρα και φτιάχνω σοκολάτες.
0: Και πότε ξαναμπήκε στο δρόμο σου η σοκολάτα, γιατί έκανες μια διαδρομή στην επικοινωνία, πότε πάλι γύρισες στη σοκολάτα?
1: Έφτιαχνα σοκολάτες πάντα και μου άρεσε. Παρακολουθούσα και σεμινάρια. Έφτιαχνα σοκολάτες όταν ήμουν στην επικοινωνία για δώρα, για τους δωρητές. Εκεί που δούλευα, του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια, δώρα για δημοσιογράφους. Αυτό από μόνη μου. Στην πορεία στο Ντουμπάι, που δεν μπορούσα να δουλέψω στην επικοινωνία και δεν μου άρεσε να κάθομαι, άρχισα να το ψάχνω περισσότερο. Αυτό έγινε πιο γνωστό στην Ελλάδα, γιατί με είδανε κάποιοι δημοσιογράφοι Έλληνες να το κάνω στο Ντουμπάι. Ξεκίνησε το 2008, φτιάχνοντας σοκολάτες αρχικά στην κουζίνα του σπιτιού μου. Αυτό έγινε μεγαλύτερο, γιατί έκανα κάνα δυο κινήσεις προώθησης ως χορηγός του Sunny Gourmet. Και έτσι έγινα, με γνώρισαν οι δημοσιογράφοι της γαστρονομίας στην Αθήνα. Με αγάπησαν, ευγνωμονώ γι' αυτό, πίστεψαν τις σοκολάτες μου και έτσι αυτό άρχισε να παίρνει μια άλλου είδους ροή.
0: Και πότε ετοίμασες τις βαλίτσες σου και πήγες στις Βρυξέλλες και εδώ πραγματικά πήγες σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον?
1: Αυτό είναι το 2012. Τότε πρώτο πήγα και στις Βρυξέλλες. Ένα χρόνο νωρίτερα είδα ότι υπάρχουν. Στις Βρυξέλλες είμαστε 2000 και σοκολατοποιοί.
0: Γι' αυτό και σου είπα, πολύ ανταγωνιστικό.
1: Πάρα πολύ. Λίγο πολύ παρόμοιας διαφορετικής ποιότητας οι σοκολάτες. Και είπα, εγώ θα το κάνω αυτό, γιατί αυτό που βγάζω είναι Ελλάδα. επειδή είμαι αυτοδίδακτη, έκανα αυτό που μπορούσα να στηρίξω, δηλαδή σοκολάτες με προϊόντα τα οποία ήξερα. Είναι ταχίνι, είναι αμύγδαλα, είναι φυσική γίνηση, είναι σικά από την Κίμη. Και είπα θα κάνω αυτό και θα προτείνω γεύσεις εμπνευσμένες από το ελληνικό κληροδότημα. Το τόλμησα και συνεχίζω να το κάνω.
0: Και το καλοδέχτηκαν.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Παίζει ρόλο το διαφορετικό σε υψηλή ποιότητα και να θυμόμαστε πάντα ότι την Ελλάδα την αγαπάνε πολύ.
0: Να περάσουμε τώρα στη Σοφία. Σοφία, πολλά περίεργα υλικά.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Μιλάμε για μια ενότητα έργων φτιαγμένη αποκλειστικά από κρανία ζώων και οστά ζώων εν γέννη. Είναι μια δουλειά που μπορώ να πω ότι έχει ένα έντονο ενεργειακό φορτίο. Μιλάμε για κεφάλια νεκρών ζώων που προσπαθώ να δημιουργήσω επάνω τους ένα νέο δέρμα, μια νέα ζωή, ένα δεύτερο δέρμα.
0: Ναι, εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Δίνει ζωή σε κάτι που είναι νεκρό. Γιατί, πώς το αποφάσισες να το κάνεις αυτό?
2: Νομίζω ότι το αποφάσισε κάποιος άλλος για μένα. Η ιστορία ξεκινά από τη φίλη μου, την Βικτωρία Καβουριάρη, την αδελφική μου φίλη, που μου έφερε πριν από περίπου 12 χρόνια, μου χάρισε μάλλον, ως δώρο καλοκαιριού, ένα κρανίο μωρού κατσικιού, κομμένο στα δύο, μέσα σε ένα κουτί. Είμαι παιδί της πόλης, 100%, συνεπώς αυτό το δώρο με σόκαρε. Φοβήθηκα να το πιάσω στα χέρια μου. Το άφησα απέναντι από τον πάγκο μου περίπου ένα χρόνο ημερολογιακά. Το κοιτούσα όμως, φλέρταρα με την ιδέα. Κοιτούσα το φόβο μου στα μάτια, λέω αργότερα. Και έτσι όταν άνοιξε το κουτί και κατάφερα, βρήκα τη δύναμη να το πάρω στα χέρια μου και άρχισα να του βάζω επάνω την πρώτη ψηφίδα χαρτιού, την πρώτη στρώση δέρματος, ας πούμε, ξεκίνησε να ασκεί μια τεράστια επιρροή πάνω μου. Και τότε είπα ότι θέλω να βρω κρανία αφημένα σε ελληνικούς τόπους, κυρίως σε νησιά. Η καταγωγή μου είναι από μέρη που βρέχονται από θάλασσα, από την Κάσο, τη Ρόδο και την Αίγυπτο. Συνεπώς θέλησα υποσυνείδητα τα κρανία να κατάγονται και εκείνα από σημεία που βρέχονται από θάλασσα. Και σιγά σιγά βρέθηκαν και ο ιερός αυτός χορός, όπως τον αποκαλώ, αποτελείται από 12 κρανία ζώων. Τα 12 κρανία ζώων εξελίχθηκαν σε 7 φυλακτά φτιαγμένα από γνάθους των ζώων αυτών, σε 2 κοσμήματα, ένα περιδέρεο και ένα δαχτυλίδι παύλα μονόπετρο, και 7 κολλάζ επιτύχια έργα που αφηγούνται την ιστορία της Αλζέκρα. Αλζέκρα σημαίνει στα αραβικά η μνήμη. Αραβικά γιατί είναι τόπος καταγωγής της γιαγιάς μου, το Σουέζ.
0: Η Μίνα πριν μας μίλησε για τη διαδρομή της, μεγάλη διαδρομή και σπουδές διαφορετικές από αυτό που κάνει τώρα. Επίσης και εσύ, έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Δεν σε κέρδισαν.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εκτιμώ πάρα πολύ τα χρόνια, νιώθω ευγνώμων για τα χρόνια που φίτησα στο Πάντιο. Ήταν εμπειρία για μένα. Από την άλλη πλευρά προέκυψε η ανάγκη, γιατί ως έτσι μπορώ να το θέσω μόνο, να ασχοληθώ με την τέχνη. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που από 5, 6, 7 ετών

0: εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Ξεκίνησε με ένα κόσμο που φτιάχτηκε για να μιλήσει για το προσφυγικό και φορέθηκε από μια Σύρια πρόσφυγα. Συνέχισε με κοσμήματα που στόχευαν στη γυναικεία ενδυνάμωση, σε ένα ρούχο παύλα γλυπτό που φτιάχτηκε για το ΚΕΘΕΑ και τα 40 χρόνια λειτουργίας του. Φορέθηκε από μια πολύ σπάνια γυναίκα που κατάφερε να ξεφύγει από την εξάρτηση, την Ευρώπη, που σήμερα είναι χωροθεραπεύτρια, θεραπεύει ήδη ανθρώπους. Το ρούχο της ζωής, μεγάλο σταθμό στην πορεία μου. Αφορμή ο Αργυριάδης ο Γιάννης, επιμελητής των βιτρινών τέχνης ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, όπου τότε με προσκάλεσε να δημιουργήσω κάτι για την ημέρα κατά του καρκίνου και μετά να υπάρξει μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο σε οργάνωση του Συλλόγου Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης. Το ρούχο της ζωής λοιπόν με οδήγησε σήμερα να έχω την τύχη και την ευλογία να βρίσκομαι κοντά σε γυναίκες που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού στο Άλμα Ζωής της Αθήνας, με την εμπνευσμένη, ακούραστη, αφοσιωμένη πρόεδρο κυρία Μιχαλοπούλου, Παρασκευή Μιχαλοπούλου, και να δημιουργούμε εργαστήρια καλλιτεχνικής αφύπνισης μέσα από το βίωμα.
1: Όταν κάποιος σου ζητάει να φτιάξει ένα κόσμημα, για αυτό που είπες, για μια γυναίκα που έχει περάσει καρκίνο, πόσο χρόνο σου παίρνει για να σκεφτείς τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις, το σχήμα που θα δώσεις?
0: Είναι αλήθεια ότι λειτουργώ πολύ διαισθητικά και συναισθηματικά. Με τα χρόνια προσπαθώ η νοητική λειτουργία να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το συναίσθημα που μου δημιουργεί οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι κόσμημα που θα φτιαχτεί, είναι ένα γλυπτό το οποίο θα φτιαχτεί, είναι ένα κολάζ το οποίο θα φτιαχτεί. Άρα χρειάζεται να έχω μια αίσθηση του ανθρώπου που θα το φορέσει, κάποια στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο, και νομίζω ότι έχω εξασκηθεί με έναν τρόπο, έχω την ικανότητα να νιώσω έτσι χορδές που θα τον αγγίξουν και θα με αγγίξουν για να δημιουργήσω.
1: Ναι, για αυτές τις χορδές σε ρώτησα, γιατί σκέφτομαι μία γυναίκα που έχει κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο, μία γυναίκα που έχει περάσει από το Αιγαίο για να φτάσει στην Ευρώπη, για να φύγει από μια εμπόλεμη κατάσταση, και μια γυναίκα που κατάφερε να ξεφύγει από τα ναρκωτικά. Πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Τι θα δημιουργήσεις για αυτές τις τρεις γυναίκες?
0: Το έχω κάνει ήδη. Δηλαδή η απάντηση ήδη υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα ρούχο για τη μία γυναίκα, για το κομμάτι της εξάρτησης. Υπάρχει ένα δεύτερο ρούχο για τη γυναίκα που έχει βιώσει τον καρκίνο. Και υπάρχει ένα κόσμημα το οποίο ήταν φτιαγμένο από υλικά αφημένα, πεταμένα, άχρηστα για τους πολλούς, και ουσιαστικά εμφάνιζε τις προσώψεις των βομβαρδισμένων κτηρίων της Συρίας. Αυτό φορέθηκε από τη Σύρια γυναίκα. Άρα και στις τρεις περιπτώσεις έχω λειτουργήσει με διαφορετικά μέσα για να μπορέσω να προσεγγίσω το θέμα, να αγγίξω την ψυχή τους και κυρίως να πω να μεταδώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί το κόσμημα έχει αυτή την ιδιότητα και την ευλογία, είναι φορέας μηνυμάτων και ιδεών.
1: Αίγυπτος, Σουέζ και Κάσος. Τρεις τόποι με διαφορετικές ιστορίες. Τι είναι αυτό που ενώνει αυτούς τους τόπους μέσα από τη δική σου την αφήγηση?
0: Οι ρίζες μου. Είναι το κομμάτι της οικογένειας από την πλευρά της μητέρας μου, η μητρική γραμμή της οικογένειας Κασιώτες. Άρα ξεκίνησαν από αυτό το μικρό νησί των Δωδεκανήσων για να πάνε στο Σουέζ, τα χρόνια που η Ευρώπη όλη βρισκόταν γύρω από τη Διώρυγα, ο προπάπος μου να γίνει ένα διοικητικό στέλεχος της Διώρυγας, η γιαγιά μου να μεγαλώσει εκεί, να ανθίσει εκεί και μετά να γυρίσουν, να επιστρέψουν οι ίδιοι άνθρωποι στην Αθήνα και να ζήσουν εδώ τον πόλεμο και όλο το μετά.
1: Έρχομαι τώρα σε εσένα, Μίνα, γιατί και εσύ έχεις μια τέτοια πορεία περίεργη.
2: Είναι Ικόνιο, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Βουρλά έξω από τη Σμύρνη.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Πολύ περισσότερο, ναι. Σε όλα αυτά πιστεύω ότι νιώθω ότι υπάρχει ένα αόρατο νήμα. Για μένα οι ρίζες είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό και το ακούω, το νιώθω και στην πορεία μου στη ζωή. Γιατί είμαι ανοιχτή, ας πούμε, πήγα στο Ντουμπάι, ένιωθα καλά εγώ εκεί. Πολλοί κόσμος μιλάει για επιφάνεια. Ναι, είναι αλήθεια. Συγχρόνως, οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ρίζες και οι Εμιράτης και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται εκεί πέρα. Αυτό

0: μπορείς να το νιώσεις. Ειδικά όταν προέρχεσαι από ένα μείγμα τόσων διαφορετικών ιστοριών
1: και πολιτισμών,
0: θέλεις, και πολιτισμών.
1: Στη δημιουργία σου βλέπεις κάποια στιγμή τον εαυτό σου να τα ενώνει όλα.
0: Ακριβώς
1: αυτά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Οι σοκολάντες μου είναι εμπνευσμένες από όλη μου τη ζωή. Πολλές φορές, ναι, μεν από την Ελλάδα, ελληνικό κληροδότημα, όταν εγώ λέω, εννοώ όλο αυτό από πίσω. Γιατί δεν είναι μόνο Ελλάδα. Ελλάδα είναι όλοι οι παππούδες και οι παραδόσεις και από εκεί. Γι' αυτό και έχω υλικά και σοκολάτες που τις αγαπάνε και τις καταλαβαίνουν, αγγίζουν πολύ διαφορετικό κόσμο. Ανθρώπους από την Τουρκία, Ινδούς, Άραβες, Εβραίους και φυσικά τους Έλληνες πάντα.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχει διαλέξει κάτι η Σοφία.
2: Pink Floyd, η δική μου θεή, με αυτούς μεγάλωσα, Shine on you, Crazy Diamond.

0: κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Απόψε φιλοξενούμε δύο κυρίες, τη Σοφία Ζαράρη, εικαστικό και σχεδιάστρια κοσμήματος, και την Μίνα Αποστολίδη, σοκολατοποιό. Και οι δύο κυρίες έχουν ξεχωρίσει με βραβεύσεις και διακρίσεις. Μίνα και Σοφία, στην εκπομπή μας, στα πρόσωπα της εβδομάδας, μας αρέσει να ψάχνουμε λίγο και τις ρίζες, την ιστορία πίσω από το οτιδήποτε, πίσω από κάθε δημιουργία. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Σοφία, γιατί τα κοσμήματα κουβαλούν μια τεράστια διαδρομή στους αιώνες.
1: Τα κοσμήματα ξεκινούν ως ανάγκη από τον πρωτόγονο άνθρωπο, όπου παίρνει στα χέρια του οστά, παίρνει στα χέρια του πέτρες, παίρνει στα χέρια του οτιδήποτε βρίσκει στο φυσικό περιβάλλον και δημιουργεί φυλαχτά. Δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε άμεσα και να τον ρωτήσουμε ποια είναι η ανάγκη που τον κάνει να παίρνει κάτι από τη γη ή ένα οργανικό υλικό και να το μετατρέπει σε κάτι φορέσιμο. Έχω την αίσθηση ότι σε αρχικό στάδιο λειτουργούσε με μία έννοια φυλαχτού ή αποτροπαϊκά ακόμα, έτσι. Παίρνει τα δόντια από ζώα που έχει σκοτώσει. Από εκεί και πέρα όλη αυτή η ιστορία εξελίσσεται, εξελίσσονται και τα μέσα, εξελίσσονται τα υλικά και ο άνθρωπος δημιουργεί κοσμήματα πια, όπου με αυτά μπορεί να προβάλλει το κοινωνικό του στάτους, μπορεί να προβάλλει ακόμα και το θρήσκευμα, μπορεί να προβάλλει ιδέες κοινωνικές, μηνύματα όπως είπαμε πριν, που θέλει να μεταδώσει μέσω αυτού που φορά. Γιατί το κόσμο είναι μια φορέσιμη τέχνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, με ένα πολύ περιορισμένο πεδίο έκφρασης. Φανταστείτε ένα πίνακα ζωγραφικής, ας πούμε, μπορεί να τον φιλοτεχνήσει σε μια διάσταση στο άπειρο, ενώ ένα κόσμο είναι πολύ συγκεκριμένο, έχει το βάρος για παράδειγμα ως παράμετρο. Έχουμε κοσμήματα με τα οποία εκφράζουμε το πένθος, πολύ ιδιαίτερα κοσμήματα, κοσμήματα φτιαγμένα από τρίχα μαλλιών. Έχουμε κοσμήματα από όστρακα, έχουμε κοσμήματα από διαφορετικά υλικά, τον αιώνιο χρυσό. Έτσι ο χρυσός πάντα αυτό συμβόλιζε πέραν του στάτους. Και φτάνουμε στο σήμερα και στο εικαστικό κόσμο. Είναι μια ιστορία που μας πονάει εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ, μπορώ να σας πω. Κανονικά το αποκαλούμε σύγχρονο κόσμο, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, μιλάμε για ένα κόσμο εικαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτό το κόσμο παράμετρος δεν είναι η πολυτιμότητα του υλικού, είναι η νοηματοδότηση. Μπορεί να είναι φτιαγμένο από άχρηστα υλικά, από ανακυκλωμένα υλικά, από ευτελή υλικά, αλλά έχει ένα νόημα και μία αξία, γιατί το κόσμο αυτό είναι επί της ουσίας έργο τέχνης.
0: Σοφία, έχεις αναζητήσει την ιστορία σε αυτά τα κοσμήματα που λέμε και αυτή την κοινωνική διάσταση που εσύ προσπαθείς να προβάλλεις μέσα από τα κοσμήματά σου? Έχεις δει κάποια αντίστοιχα κατά την αρχαιότητα?
1: Συνήθως τα κοσμήματα που έχω συναντήσει σε αρχαίους πολιτισμούς μπορώ να πω ότι έχουν περισσότερο μια διάσταση τελετουργική. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό για μένα και προσπαθώ να το φέρω στο σήμερα, γιατί και η ενότητα έργων που παρουσιάζεται τώρα, που σας είπα ότι δεν είναι μόνο κοσμήματα, είναι και επιτύχια έργα, είναι και γλυπτά, αυτό το νόημα έχουν της τελετουργίας, της μύησης.
0: Και προστασία, όπως μας είπες. Και
1: πολύ σημαντικό. Είναι αποτροπαϊκά, είναι προστασία. Για παράδειγμα, σας πω ότι ένα από τα κρανία ήρθε στα χέρια μου ως εξής. Είμαι στη Σαμοθράκη και συζητώ με μια γυναίκα που ζει εκεί. Της λέω ότι ψάχνω κρανία και με πηγαίνει λίγα βήματα παρακάτω σε ένα οικόπεδο άδειο. Ένα κρανίο, σήμερα το ονομάζω Χρόνος, κρυαριού, καρφωμένο σε ένα πάσαλο. Αποτροπαϊκό στοιχείο. Το ξεκαρφώνει και μου το δορίζει. Το έχω νιώσει, το έχω βιώσει. Είναι το απόλυτο. Το έχω βιώσει αυτό.
0: Στην αρχαιότητα επίσης, αυτά όλα τα υλικά που μας έχεις πει, οστά, κρανία, τα χρησιμοποιούσαν για την τέχνη?
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Σε ποιους πολιτισμούς?
1: Νομίζω σε όλους τους πολιτισμούς. σε όλους τους πολιτισμούς, ανάλογα με το τι η γη τους έδινε, ο δικός τους μικρός πλανήτης, η θάλασσα, τα πετρώματά τους, παντού τους συναντάμε αυτό. Από την Αφρική, από την Ασία, στην αρχαία Ελλάδα, εντάξει, καταγόμαστε και από μια χώρα με ιστορία χιλιάδων ετών. Και αυτό δεν μπορεί να μην γράφει μέσα μας, σε όλους εμάς που αγαπάμε και είμαστε αφοσιωμένοι στο κόσμο.
0: Και με πολλούς πολιτισμούς. Μικυναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Κυκλαδικός. Μινοϊκός.
1: Ακριβώς. Έχει κάνει ένα πέρασμα σε πόσες χιλιάδες χρόνια τώρα, με διαφορετικές μορφές, με διαφορετικές αφορμές, αλλά όλα καταλήγουν, στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον, σε μια απόλυτη αρμονία.
0: Ποιος πολιτισμός, ποια εποχή είναι αυτή που σε συναρπάζει?
1: Θα μιλήσω για ένα κόσμο το οποίο με συναρπάζει. Με συναρπάζει λοιπόν ένα κόσμο το οποίο ανατριχιάζω κάθε φορά που το βλέπω και νομίζω ότι ποτέ δεν θα σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Όπως το Shine On You, Crazy Diamond, τον Pink Floyd. Είναι η ίδια αίσθηση ακριβώς. Είναι το κόσμημα που ανήκει στο Αρχαιολογικό Μουσείο από τη συλλογή Ελένης και Αντωνίου Σταθάτου και είναι ένα κόσμο κεφαλής του 3ου αιώνα π.Χ. Τόπος εύρεσης στο Καρπενήσι, είναι φτιαγμένο από χρυσό και υπάρχει στο κέντρο ένα μετάλλιο με έκτυπη προτομή της Αρτέμιδος με τη Φαρέτρα. Αυτό το κόσμο όταν το συναντώ, ειλικρινά ανατριχιάζω.
0: Θα περάσουμε τώρα στη Μίνα. Και η σοκολάτα έχει μεγάλη ιστορία, Μίνα.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και την έχεις αναζητήσει.
2: Ναι, το κακάο το βρίσκουμε 3.000 χρόνια π.Χ. στην Κεντρική Αμερική. Για πάρα πάρα πολλά χρόνια ήταν, ας πούμε, το κρυμμένο μυστικό, έτσι. Ιερός καρπός ήταν η βάση για το ρόφημα κακάο που το λέγανε τσοκολάτ, που σημαίνει πικρό νερό. Ουσιαστικά κακάο σπασμένο μαζί με νερό, καλαμπόκι, φυσικά όχι ζάχαρη, φυσικά όχι γάλα, γιατί δεν υπήρχαν αυτά. Μπαχαρικά και βανίλια. Ήταν το ρόφημα το οποίο ήταν πρόσφορο στους θεούς, το θεό, υπήρχε θεός του κακάο και ένα ρόφημα το οποίο το χαίρονταν βέβαια μόνο η της αυτοκρατορικής αυλής. Το πρωτογνωρίσαμε ή μάλλον έφτασε στην Ισπανία, στην Ευρώπη, τον 16ο αιώνα όταν ο Ερνάρ Κορτές πήγε προς τα εκείνα τα μέρη, του το πρόσφεραν, αναρωτήθηκε τι είναι, αλλά κατάλαβε από τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν ότι ήταν κάτι σπουδαίο. Νωρίτερα να πω ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν αντίστοιχα του το είχαν προσφέρει, δεν το είχε δώσει σημασία, οπότε δεν το πήρε και στην Ευρώπη. Ο Κορτές του κάνανε δώρο κόκκους κακάο, κατάλαβε, είδε ότι το χρησιμοποιούσαν ως μέσο συναλλαγής. Ας πούμε, τρεις καρποί κακάο ήταν ένα κουνέλι. 100 ήταν ένας σκλάβος. Είδε ότι ήταν μόνο για τους αυτοκράτορες, το πήρε μαζί του στην Ισπανία και για έναν αιώνα περίπου ήταν πάλι επτασφράγη στο μυστικό, μόνο για την εκκλησία, για τους της αυτοκρατορικής αυλής και ως ρόφημα ή και ως φάρμακο, γιατί έχει πάρα πολλές ιδιότητες.
0: Και πώς πέρασε από το ρόφημα σε αυτή τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα?
2: Καταρχάς, μετά από ένα γάμο, έναν αιώνα μετά, Ισπανία-Γαλλία, έφτασε στη Γαλλία και εκεί το πρώτο καιρό ήταν ως ρόφημα είτε ως φάρμακο. Το χρησιμοποιούσαν το βούτυρο κακάο σε κρέμες. Μάλιστα, έχω διαβάσει ότι ήταν σπουδαίο φάρμακο για αιμορροίδες. Και κάποια στιγμή η Μαρία Αντουανέτα, που αγαπούσε πάρα πολύ το ρόφημα σοκολάτας, εντάξει, δεν μπορούσε να το έχει να πίνει συνέχεια και ζήτησε από τον φαρμακοποιό της να το φτιάξει σε ταμπλέτες για να μπορεί να το έχει στην τσάντα της. Αυτό ήταν το πρώτο. Στην πορεία, με την βιομηχανική επανάσταση, βρέθηκε το μηχάνημα ώστε να μπορέσουν να το επεξεργαστούν και να γίνει η πρώτη σοκολάτα. Να βγει από τη μια μεριά το βούτυρο κακάο, από την άλλη το λικέρ του κακάο, να αναμειχθούν μαζί με ζάχαρη και να γίνει η πρώτη ταμπλέτα. Κάπως έτσι προχώρησε, μετά έγινε η πρώτη σοκολάτα γάλακτος και φτάνουμε αρχές του 1900 στο Βέλγιο, όπου βρίσκομαι.
0: Όχι
2: τα τελευταία χρόνια. Και εκεί πέρα ο Neuhaus, από τις μεγαλύτερες εταιρείες σοκολάτας, σοκολατοβιομηχανίες, ο γιος, ο φαρμακοποιός, έτσι, Ο γιος έφτιαξε την πρώτη πραλίνα. Άρχισε να παίζει από πίσω στο φαρμακείο και έφτιαξε την πρώτη πραλίνα. Κάπως έτσι
0: προχωράμε. Άλλαξε η μορφή από ρόφημα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που κάνει μια σοκολάτα να ξεχωρίζει? Εμείς που δεν γνωρίζουμε, νομίζουμε ότι η σοκολάτα είναι ένα, αυτό το κακάο. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την περιοχή. Οι χώρες παραγωγής κακάο βρίσκονται πάνω και κάτω από τον ησημερινό σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη παραγωγή γίνεται στην Αφρική, Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστού. Οι πιο υψηλές ποιότητες κακάο βρίσκονται από την άλλη μεριά περισσότερο, Λατινική Αμερική, και έχει να κάνει με την περιοχή όπως και οτιδήποτε βγαίνει από τη γη. Και φυσικά από την επεξεργασία, γιατί ο κόκκος κακάο περνάει μια διαδικασία για να φτάσει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να γίνει μετά σοκολάτα. Mm-hmm. Και μετά να την πάρουμε εμείς σοκολατοποιοί που δεν φτιάχνουμε bean to bar από το κακάο σοκολάτα. Παίρνουμε την έτοιμη πρώτη ύλη και να φτιάξουμε μετά τις δικές μας συνταγές.
0: Και να φτάσω στις συνταγές σου, γιατί έχεις πάνω από 45 κωδικούς. Και θέλω να σε ρωτήσω, η σοκολάτα μπορεί να γίνει τέχνη? Σωστά.
2: Πιστεύω πως ναι. Αυτό άλλωστε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και όταν μιλάμε τέχνη, έχει να κάνει και με τη γεύση, με το τι νιώθει αυτός που θα δοκιμάσει. Την ευεξία, να θέλουμε να πούμε, και το γεμίσμα ψυχής όταν θα δοκιμάσει μια σοκολάτα. Και από εκεί πέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για αντικείμενα. Εμείς με τη Σοφία γνωριστήκαμε... Ακριβώς έτσι. Η Σοφία μου έκανε την τιμή να γράψει το κείμενο για την πρώτη έκθεση δικιά μου τέχνης με σοκολάτα στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ το 2023.
0: Γι' αυτό και στάθηκα στην τέχνη, γιατί τελικά μήνα τέχνη δεν είναι όταν κάτι δημιουργείς. Όταν παίρνεις μία πρώτη ύλη και προσθέτεις υλικά, εσύ αντίστοιχα προσθέτεις πάρα πολλά υλικά από την ελληνική φύση και δημιουργείς ένα διαφορετικό σοκολατάκι.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και εκτός από τις γεύσεις που βάζω μέσα, δίνω πολλές φορές και ονόματα. Τα ονόματα έχουν μια δικιά τους δυναμική και νομίζω ολοκληρώνουν και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα το έλεγα ούτε καν προϊόν, μου το κάνει κάτι πιο...
0: Αποτέλεσμα λίγο. Είναι ναι. Πιο καλό.
2: Ναι.
0: Γιατί γυναικεία ονόματα?
2: Ξεκίνησε με την πρώτη τρούφα, την πρώτη γκανάς που είχα φτιάξει το 2001. Έλεγα, okay, θέλω να φτιάξω μία γκανάς. Τι αλκοόλ να βάλω μέσα, δεν ήθελα να βάλω τα στάνταρ. Είχαμε σπίτι Βύσνο Λικέρ Σπιτικό. Έβαλα λοιπόν Βύσνο Λικέρ Σπιτικό και ήθελα να την ονομάσω κάπως. Και την ονόμασα Παυλίνα, που είναι η μαμά μου. Η συνταγή του Βύσνο Λικέρ είναι συνταγή της προγιαγιάς και πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Και την ονόμασα Παυλίνα. Κάπως έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και συνεχίστηκε. Και κάθε σοκολάτα έχει τη δικιά της ιστορία. Για ποιο λόγο ονομάστηκε όπως ονομάστηκε.
0: Σοφία, είπαμε ότι τα σοκολατάκια είναι τέχνη. Αντίστοιχα και εσύ αυτό κάνεις. Βρίσκεις νεκρά υλικά και τους δίνεις ζωή.
1: Στη δεδομένη περίπτωση, σε αυτή την ενότητα έργων, μπορώ να βρω και υλικά, ας μην τα αποκαλέσουμε νεκρά, υλικά άχρηστα για τον καθένα. Δηλαδή κομμάτια πλαστικού πεταμένα στα σκουπίδια, που εμένα μπορεί να μου κάνουν νόημα. Και ναι, τους δίνω ζωή.
0: Και αυτό που είπες, κάποιος έχει πετάξει κάτι για το οποίο το θεωρεί άχρηστο και εσύ το κάνεις τέχνη.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη έμπνευση, για να ξανάρθω και στα προηγούμενα ερωτήματα, οι άνθρωποι της Αφρικής. Όταν πρώτο αισθάνθηκα την ανάγκη να δημιουργήσω κοσμήματα δικά μου, στο μυαλό μου είχα τους ανθρώπους της Αφρικής που από ευτελή υλικά δημιουργούν θαύματα, γεννούν θαύματα.
0: Με τις γνωστές μάσκες.
1: Σαφώς, οι οποίες έχουν συμβολισμούς.
0: Απίστευτος.
1: Φέρουν μεγάλο ενεργειακό φορτίο, είναι ιεροτελεστικές, ναι, τελετουργικές. Είναι, η μάσκα είναι μια κατηγορία μόνη της.
0: Τι είναι τέχνη?
1: Πολύ δύσκολο
0: ερώτημα. Το ξέρω και θα την κάνω και στη Μίνα αυτή την ερώτηση.
1: Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με έναν διαφορετικό τρόπο αυτό που βλέπει. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχουν ίσως λέξεις άλλες για να μπορεί να το μεταφέρει στους άλλους απέναντί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω μπορέσει ποτέ να την απαντήσω. Μπορεί να έχω κατορθώσει, ας πούμε, να απαντήσω σε ερωτήματα του τύπου πότε τελειώνει ένα έργο τέχνης. Αυτό με απασχολεί πολύ. Και αυτό με τον καιρό ο καλλιτέχνης το βρίσκει, είναι η αλήθεια. Έτσι, σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι ένα έργο φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Ας πούμε, αφήνουμε πάντα μια πόρτα ανοιχτή. Το ότι είναι τέχνη όμως ως ορισμός, πραγματικά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Δεν ξέρω αν θα το απαντήσω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή, ειλικρινά.
0: Εσύ Μίνα, και να εστιάσουμε στα σοκολατάκια, σε αυτό που δημιουργείς εσύ.
2: Ναι. Θα απαντήσω στην απάντηση της Σοφίας καταρχάς και απλά θα συμπληρώσω ότι για μένα είναι και το μοίρασμα του πώς νιώθεις, η ανάγκη της έκφρασης του καθενός καλλιτέχνη ή ας πούμε το δικό μου. Το μοίρασμα αυτό έτσι ώστε ο άλλος που θα δοκιμάσει ας πούμε τη σοκολάτα ή θα μυρίσει και θα δει, αν μιλάμε για ένα αντικείμενο δικό μου με σοκολάτα, από σοκολάτα, θα νιώσει μετά μια ηρεμία ψυχής και μια χαρά. Για μένα το να βλέπω τους ανθρώπους που δοκιμάζουν τις σοκολάτες μου να χαλαρώνουν και να γελάνε τα μάτια τους ενίοτε και να βγάζουν επιφωνήματα, που καταλαβαίνω ότι είναι κάτι παραπάνω από μία απλή σοκολάτα, είναι και ένας βασικός λόγος που με κρατάει και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.
0: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει και γιατί?
2: Ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ και το έχω σε πολλές playlists μου είναι το «Μη λυγίσεις ποτέ», που το τραγουδάει ο Μάριος Φραγκούλης ντουέτο με τον Gigi D'Alessio. Μη λυγίσεις ποτέ, τα πάντα μπορείς. Εκεί που κοιτάζεις, εκεί θα βρεθείς.
0: Πάμε να το ακούσουμε, Γιώργο.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Μιλάμε για τέχνη, μιλάμε και για σοκολατάκια. Έχω δίπλα μου την κυρία Μίνα Αποστολίδη, που είναι σοκολατοποιός, και την κυρία Σοφία Ζαράρη, που είναι οικαστικός. Μην έχουμε πει αρκετά πράγματα για τα σοκολατάκια, αλλά δεν μας έχεις πει το πιο βασικό.
1: Πόσους
0: κωδικούς, πόσες γεύσεις.
1: Οι κωδικοί αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50, άρα και οι γεύσεις. Έχω συλλογές και συνέχεια βγάζω. Δηλαδή, αν μπορούσες να με αφήσεις να δημιουργώ, θα ήμουν πανευτυχής.
0: Ποιο είναι το πιο περίεργο, το πιο τολμηρό, ο πιο τολμηρός συνδυασμός που έχεις κάνει σε ένα σοκολατάκι?
1: Γενικότερα να πω ότι δεν μου αρέσει να εκπλήσω τον κόσμο κάνοντας κάτι περίεργο, δηλαδή να βάλω σοκολάτα και ψάρι. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν νομίζω πως θα άρεσε αυτό.
1: Ναι, υπάρχει κόσμος που το κάνει. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ υλικά που μπορεί να μην τα περιμένει κανείς. Από εκεί πέρα να είναι μπαλανσαρισμένα, να είναι με ισορροπία. Ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν είναι το Marshmelly, όπως το έχω ονομάσει. Μάλιστα το βάφτισε ένας Πορτογάλος σομελιέ όταν το πρωτοδοκίμασε, που είναι κάτι μεταξύ marshmallow και λουκουμιού με σοκολάτα μονοποικιλιακή 70% και ελληνικό μέλι. Ταιριάζει απίστευτα και με γλυκό κρασί, αλλά και με παλαιωμένο τσίπουρο. Διατηρείται πολύ και ξαφνιάζει τον κόσμο, γιατί είναι σαν κυβάκι και όταν το δοκιμάζουν είναι
0: διαφορετικό.
1: Η υφή είναι κάτι μεταξύ marshmallow και λουκουμιού.
0: Στις Βρυξέλλες παίρνεις και κάποια υλικά από την Ελλάδα?
1: Τα περισσότερα υλικά τα φέρνω από την Ελλάδα. Πολλά είναι προϊόντα ονομαστικής προέλευσης, όπως τα φιστική Αιγίνης, τα σίκα από την Κίμη, το κουμκουάτ, το ελαιόλαδο καλαμάτας, μέλι και διάφορα άλλα. Ταχίνι χρησιμοποιώ πολύ, όπως και βούτυρα από ξηρούς καρπούς, γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, ξεκίνησε όλο αυτό γιατί αυτά ήξερα και αυτά ένιωθα ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και να υποστηρίξω. Στην πορεία μπήκε και το ότι έτσι βγάζω την καλή Ελλάδα. Με ενδιαφέρει αυτό. Όπως ξέχασα να πω, και βότανα. Αγαπάω ένα βότανο, ας πούμε τη Λουίζα από τον κήπο μου στη Θεσσαλονίκη. Αποξηραίνουμε κάθε χρόνο και τη χρησιμοποιώ σε μια σοκολάτα.
0: Πειραματίζεσαι στις γεύσεις?
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Έχεις φτιάξει κάποιο σοκολατάκι που όταν το δοκίμασες είπες με τίποτα?
1: Ναι, κάποια στιγμή ήθελα να δουλέψω με χαρουπόμελο. Εγώ χρησιμοποιώ σικόμελο, χρησιμοποιώ και πετιμέζι σε κάποιες παρασκευές εκτός από μέλι, και ήθελα να χρησιμοποιήσω και χαρουπόμελο. Δεν μου βγήκε. Όπως επίσης μαστίχα χείου. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα.
0: Εσύ, Σοφία, υπάρχουν κάποια υλικά που δεν σου βγήκαν?
2: Ναι, σίγουρα στα πειράματα που κάνω υπάρχουν υλικά που δεν μου βγαίνουν, αλλά συνήθως η δημιουργία, σε μένα τουλάχιστον, λειτουργεί σαν κρίκος αλυσίδας. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να δουλέψω με κομμάτια, μικρά κομμάτια υφάσματος. Με έναν τρόπο κατακτώ, τολμώ να πω, έτσι, μια τεχνική πάνω σε αυτό, η οποία σίγουρα θα εμφανιστεί και σε ένα επόμενο έργο, στο οποίο θα προσθεθεί και μια άλλη τεχνική, ίσως ένα άλλο υλικό, και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
0: Αυτό που κάνεις έχει ένα ρίσκο, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις στα χέρια σου ένα κρανίο. Είναι κάτι μοναδικό. Έχεις το περιθώριο του λάθους, της αστοχίας?
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Είναι βαθιά ερώτηση. Δηλαδή είναι ερώτηση που κανονικά θα μου έκανε ένας καλλιτέχνης. Δεν το είχα. Δεν είχα περιθώριο λάθος. Και αυτό είναι ένα ρίσκο. Και εδώ τολμώ να πω ότι αυτά τα κρανία και όλη αυτή η ενότητα έργων φτιάχτηκε σε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών. Είναι μία δεκαετία που τη δουλεύω. Τη δουλεύω με τα χέρια μου, τη δουλεύω και εντός μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έφτασα σε ένα σημείο κάποια στιγμή, γι' αυτό και το ονόμασα τάμα, ένα ιδιότυπο τάμα. Έφτασα σε ένα σημείο που οι ψηφίδες χαρτιού μου φαίνονταν βαριές στο σώμα μου. Γιατί ήταν επίπονο, σχολαστικό και ακριβώς δεν είχα το περιθώριο λάθος.
0: Εσύ, Μίνα, έχεις αυτό το περιθώριο, γιατί και εσύ χρησιμοποιείς μια πρώτη ύλη, τη σοκολάτα, που είναι ακριβή.
1: Περιθώριο λάθους στη δημιουργία μιας καινούργιας γεύσης, ναι. Θα κάνω μικρές ποσότητες, οπότε ναι, δεν είναι καλό να συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Κάποιες φορές μπορεί μία γεύση, μία έμπνευση να βγει κατευθείαν. Κάποιες άλλες στιγμές να θέλει περισσότερη δουλειά για να βγει το τελικό αποτέλεσμα που θα με κάνει εμένα χαρούμενη και θα πω ότι ναι, είναι κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ.
0: Ένας κωδικός που δεν πέτυχε. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν σοκολάτες οι οποίες είναι ξεκάθαρα best sellers με τα χρόνια, όπως η Σεχραζάντ, η οποία είναι και βραβευμένη διεθνώς με ταχίνι και αμύγδαλο καβάλας, καραμελωμένο και αλατισμένο. Υπάρχουν κάποιες σοκολάτες οι οποίες είναι οι πρώτες. Όλες όμως έχουν τους οπαδούς τους και κάποιες βέβαια είναι εποχιακές. Δεν τις προτείνω όλο το χρόνο.
0: Η ερώτηση είναι και για τις δύο. Γιατί και οι δύο κάνετε τέχνη. Μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα από τη τέχνη?
2: Πολύ δύσκολο. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, πολύ δύσκολο. Όταν κάνεις τέχνη, μιλάς για μία ανάγκη. Δεν μιλάς για οικονομικές απολαβές. Και βέβαια στη χώρα που ζούμε και στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, τολμώ να πω ότι οι άνθρωποι δεν είναι μοιημένοι, δεν δίνουν προτεραιότητα στην τέχνη, δεν εμβαθύνουν στην τέχνη, δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Άρα εμείς θεωρούμαστε κυριολεκτικά ως ένα είδος πολυτελείας. Άρα πολύ δύσκολο το να ζήσουμε. Οι καλλιτέχνες κάνουν και κάνουμε και άλλες δουλειές για να επιβιώσουμε.
0: Εσύ αντίστοιχα μήνα είσαι στο εξωτερικό. Δεν βιώνεις αυτό που μας είπε η Σοφία. Ωστόσο, τι δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει? Καταρχήν, ξεκίνησες από το μηδέν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είπαμε και πριν.
1: Ναι, και έπρεπε να αποδείξω ότι κάτι κάνω, η αλήθεια είναι. Ευτυχώς αυτό το κατάφερα, επειδή είμαι σοκολατοποιός, νιώθω καλλιτέχνης και πολλές σοκολάτες μου έτσι τις φροντίζω, να το πω έτσι, έτσι τις βλέπω. Συγχρόνως είμαι και έμπορος, δηλαδή. Η αλήθεια είναι το κομμάτι του καλλιτέχνη είναι το πιο σημαντικό, είναι πιο βαθύ μέσα μου και εκεί πολλές φορές δυσκολεύομαι. Ακούω την αγορά και κοιτάω να προσαρμόζομαι.
0: Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σοκολατάκι ή πιο αγαπημένο σου συνταγή? Ξέρω ότι είναι όλα παιδιά σου, κάποιο όμως θα το ξεχωρίζεις.
1: Λοιπόν, είναι σοκολάτες οι οποίες μου δίνουν χαρά γιατί βλέπω πώς αντιδράει ο κόσμος. Ας πούμε η Ευανθία ή η τελευταία σοκολάτα με ελαιόλαδο και μέλι και αφροαλατιού. Είναι σοκολάτες που μου δίνουν χαρά γιατί πουλάνε πολύ. Και είναι σοκολάτες που εγώ αν διαλέξω να πάρω, να φάω κάποια, θα επιλέξω αυτές. Όπως το αμάνταλι που είναι από τη σειρά των αμυγδαλωτών εμπνευσμένων από τα αμυγδαλωτά των νησιών μας, που είναι με μπαχαρικά, πολύ αμύγδαλο και πορτοκάλι.
0: Σοφία, μας άνοιξε την όρεξη η Μίνα. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο τέχνης? Ποιο είναι αυτό που το ξεχωρίζεις? Και θα μας πεις και για ποιο λόγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι δυσυπόστατη η παρουσία μου στην τέχνη. Από τη μία υπάρχει η Μίστης, που είναι ένα μπραντ με κοσμήματα σε μικρές παραγωγές, πάντα νοηματοδοτημένα και με μία πολύ minimal, θα πω, οπτική. Και η άλλη μου πλευρά είναι κοσμήματα one of a kind που απευθυνόνται σε εκθέσεις, σε μουσεία ή τα έργα τέχνης μου εν γέννη, όπως συζητάμε για τα γλυπτά και τα κολλάζ. Κάθε φορά λοιπόν μπορώ να πω ότι η τελευταία σειρά που ανήκει στη Μίστης γίνεται η αγαπημένη μου. Τώρα είναι, ας πούμε, η Κυμοθόη. Είναι αυτή η νηρίδα, αυτή η κόρη της θάλασσας, είναι το κύμα το οποίο συμβολίζει τα πάνω και τα κάτω της ζωής και τη ροή των πραγμάτων, θα έλεγα. Αυτή τη σειρά την αγαπώ πολύ και τη φορώ. Αλλά αν με ρωτούσατε για έργο τέχνης, αμιγώς, θα σας έλεγα ότι η Αλζέκρα, η ενότητα που παρουσιάζεται τώρα στην οικία κατοκουζινού, είναι έργο ζωής.
0: τι θα έκανες δώρο στη Μίνα και σε αντίστοιχα Μίνα ποιο σοκολατάκι θα κερνούσες τη Σοφία.
2: Θα δώριζα στη Μίνα ένα κόσμο από τη σειρά Γένεσης, γιατί η Μίνα γεννά. Γεννά συνέχεια ιδέες. Η Μίνα γεννά γεύσεις. Είναι ένας άνθρωπος που δεν σταματά ποτέ. Που δοκιμάζει, που δοκιμάζεται και πετυχαίνει.
0: Σοκολατάκι με το όνομα Σοφία έχεις, Μίνα.
1: Ναι. Αυτό θα της χάριζα και αυτό της χάριζα την πρώτη φορά που τη γνώρισα. Η Σοφία είναι μια σοκολάτα μου με ελαιόλαδο, πορτοκάλι και κανέλα.
0: Σου αρέσουν αυτά τα υλικά, Σοφία?
2: Πάρα πολύ.
0: Είναι αγαπημένα?
2: Πάρα πολύ, τα λατρεύω, ειδικά την κανέλα. Και τη σοκολάτα δεν μιλάμε.
0: Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να ρωτήσω εσένα πρώτα, Σοφία, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα κοπέλα που σκέφτεται να ξεκινήσει αυτό που ξεκίνησες εσύ πριν από κάποια χρόνια. Τι σύμβουλη θα έδινες σε αυτή την κοπέλα?
2: Να καλλιεργηθεί. Να μπει μέσα σε όλα τα πεδία της τέχνης, να ακούσει μουσική, να δει κινηματογράφο, να δει θέατρο, να δει εκθέσεις ζωγραφικής και να μην βιάζεται να αναγνωριστεί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπω πολύ δηλαδή στα νέα παιδιά ότι είναι ένα χρόνο, δεν έχουν ξεκινήσει να πω την σπουδή τους πάνω στο κόσμο και βιάζονται να αναγνωριστούν. Αυτό να το αφήσουν στην άκρη και να μπουν στην ουσία της τέχνης τους.
0: Εσύ, Μίνα, σε ένα νέο παιδί που θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της σοκολάτας, τι συμβουλή θα έδινες?
1: Καταρχάς, να το αγαπάει πραγματικά. Να το αγαπάει πραγματικά, να κάνει το homework για το τι σημαίνει μια επιχείρηση και το τι χρειάζεται. Και βέβαια να κρατάει υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Από εκεί και πέρα αυτό ουσιαστικά κάνει τη διαφορά.
0: Μίνα και Σοφία, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Σας ευχόμαστε όλα τα καλά και στα σοκολατάκια και στα έργα τέχνης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα να πω ότι η μεγάλη χαρά που σε είχαμε οικοδέσποινα και που ήμασταν σήμερα μαζί σε αυτό, μαζί με την αγαπημένη Σοφία Ζαράρη.
2: Χαρά και τιμή που βρεθήκαμε εμείς τρεις μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κοντά μας είχαμε την κυρία Μίνα Αποστολίδη, σοκολατοποιός στις Βρυξέλλες, και την κυρία Σοφία Ζαράρη, σχεδιάστρια κοσμημάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι τα κοσμήματά της και όλα τα έργα που έχει δημιουργήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Περιμένω τα μηνύματά σας skaraly@ert.gr. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο. Στην παρθενική σου εμφάνιση, Βασίλη, να δούμε. Κάνουμε ζέσταμα για το αυριανό. Θα έχουμε μαζί μας ένα σχήμα αύριο, τους Χαωνία, πολυφωνικό, και θα παίξουν, θα τραγουδήσουν για σας ζωντανά εδώ αύριο, οπότε να είστε συντονισμένοι σε αυτό το πολύ όμορφο πολυφωνικό συγκρότημα. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής, και σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Με τον Δημήτρη Σωροβόλα ακούσαμε το τραγούδι «Να έχει καεί ο πλάτανος» από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συνοδεία του Ομίλου Σιγκώνη. Και πάμε και στην συγχωρεμένη Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Στο κλαρίνο είναι ο Ανεστόπουλος για μια λιδωρικιώτισσα σε ρυθμό τσάμικο.

Πίνω το μάναμ το κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο, επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η ηχογράφηση. Θα πάμε σε μια ακόμα αρχαϊκή ηχογράφηση από τα Άγραφα και τα Τζουμέρκα, η Αναστασία Γκοτζιά, σε ένα συρτό, έβγα, σταγνάντια και αγνάντεψε.

Παλιό πογόνι και τσαμουριά με τον Ηλία Κόντι. Τους χαιρετισμούς μας, Ηλία, αν μας ακούς. Και το Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο. Και τώρα πάμε στη Στυλιανή με τον Χρήστο Ζώτο.

Εκπληκτικός Χρήστος Ζώτος για ακόμα μια φορά σε αυτό το σολάρισμα εδώ από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Αυτή η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, αν θυμάμαι καλά, με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα πέρυσι το Δεκέμβριο.

Ξύπνα περδικομάτα μου και ήρθα στο μαχαλά σου. Χρυσά πλεξούδια σου φέρα να πλέξει τα μαλλιά σου. Σαν ήρθες καλωσόρισες και ας έκανες και κόπο. Ήρθες και μας ομόρφινες τον άσχημο τον τόπο. Ρίξε νερό στην πόρτα σου να μπω για να γλιστρήσω, να πέσω στην αγκάλι σου γλυκά να σε φιλήσω. Είδες τι ωραία τα λέγανε οι άντρες στις γυναίκες κάποτε. Φίλε Βασίλη, ελπίζω να τα λες και εσύ στη γυναίκα σου. Αυτό το εθιμικό τραγούδι του γάμου από το Πογόνι μας έρχεται, είναι αδιαδεδομένο και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου όπως τη Λάκα. Το ακούσαμε από το δίσκο του Χρήστου Τζιτζιμίκα, Πατήματα. Το προηγούμενο ήταν από δική μας ηχογράφηση και πάμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που μας έρχονται από το Μέτσοβο με το Στέργιο Μπάο, τον Αβιέρι Μπάο, σε αυτό το CD με τίτλο «Παραδοσιακά τραγούδια Μετσόβου και Περιχώρων», ένα διπλό CD που έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Ζούμπας.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο.

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

0: Η Φωνή της Ελλάδας συντροφεύει μουσικά τις στιγμές σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.
1: Παπί, δεν θα μιλήσω.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τι θα λέγατε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την απέναντι πλευρά του Ιωνίου. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η Κίλα Μπαϊούν είναι μουσικό γκρουπ από τη Χιλή. Δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει τα μέλη του αρκετές φορές. Εκείνα τα πρώτα τους χρόνια υπήρξαν πρεσβευτές του κινήματος Nueva Canción Chilena. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ το 1973 ενάντια στον πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, βρέθηκαν στο Παρίσι και από εκεί περιόδευαν σε όλο τον κόσμο τραγουδώντας για την πατρίδα τους. Στα πρώτα τους μουσικά βήματα είχαν στενή σχέση με τον Βίκτορ Χάρα, αυτή την εμβληματική μορφή της τέχνης όχι μόνο για τη Χιλή αλλά και για όλη τη Λατινική Αμερική. Η δισκογραφία των Κίλα Μπαϊούν είναι πλούσια, ερμήνευσαν μουσικές τραγούδια της Βιολέτα Πάρα, η Βιολέτα Πάρα συνέθεσε και τον Γκράτσια Σαλαβίδα, του Σέρτζιο Ορτέγκα, του Βίκτορ Χάρα και άλλων διακεκριμένων δημιουργών. Μάλιστα, σε συναυλίες τους έχουν παρουσιάσει και ένα μουσικό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη από το soundtrack της ταινίας του Ντούσαν Μακαβέγεφ, Sweet Movie. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Αμέσως μετά μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

0: Los Hermanos, τα αδέλφια, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Αταουάλπα Γιουπάνκι, αυτής της σημαντικής μορφής της αργεντινικής λαϊκής μουσικής και του κινήματος Νουέβα Κανσιόν. Ερμηνευτές όπως η Μαρσέδε Σόσα, η Χούλια Τσέγκο που μόλις ακούσαμε, ο Βίκτορ Χάρα, ο Φράνκο Γκαμπρέλ, μετέδωσαν τα τραγούδια τους στις νεότερες γενιές. Ο Αταουάλπα Γιουπάνκι υπήρξε τραγουδιστής, κιθαριστής, ποιητής, συγγραφέας. Τα τραγούδια του μιλούν για τη ζωή των απλών ανθρώπων, τη φύση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία. Το 1950 η Έντιτ Πιαφ τον κάλεσε να εμφανιστεί στο Παρίσι, ένα γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για διεθνή αναγνώριση. Ο Αταουάλπα Γιουπάνκι στο παρελθόν είχε επισκεφθεί τη χώρα μας 3 φορές με ενέργειες του Νότι Μαυρουδί και τραγούδησε στο ελληνικό κοινό.
1: Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά, πήρα το δρόμο

αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι, να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι, σα ζευγαρούμαι.

Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ. Με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ.

με στιχάκια, να περπατάν σαν καβουράκια, πλάγια και ακριβά τα χάδια, φως αχνό μες στα σκοτάδια. Με ένα μου πίδο θα σε ξαναβρω, στο μαγκαλό πίδατο της σίτας να περνώ, βενσερέμος, βενσερέμος. Νικόλας Άσημος, μοναχικός τροβαδούρος του καιρού του, άφησε το στίγμα του με τραγούδια που δραπέτευσαν από την εποχή του και ταξιδεύοντας τον χρόνο συναντούν τις νεότερες γενιές.

Γαμήσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

Have I told you lately that I love you? Μπαλάντα, εξαιρετική μπαλάντα του διαχρονικού Van Morrison. Οι ερμηνείες του μοναδικές στοχεύουν στην καρδιά του ακροατή. Η χρειά της φωνής του, οι blues ερμηνείες του ιδιαίτερες. Θεωρείται από τους σημαντικότερους τροβαδούρους, συνδυάζοντας στοιχεία rhythm and blues, soul, jazz, folk, αλλά και μουσικές από την κελτική παράδοση ως Ιρλανδός.

Είναι λοιπόν κάποια τραγούδια που κυριολεκτικά μας σημαδεύουν. Διονύση Σαββόπουλος, την παιδική μου φίλη την είδα ξαφνικά να στέκει και να με κοιτά. Εφηβεία. Η κιθάρα συνεχώς στην αγκαλιά. Το πικάπ να παίζει αυτό το τραγούδι. Και με το αυτή η προσπάθεια να βρεθούν οι συγχορδίες. Τα λόγια γραμμένα σε ένα τετράδιο μαθηματικών, αν θυμάμαι καλά. Θαυμασμός για τον ήχο του βιολοντσέλου σε συνδυασμό με την κιθάρα του Σαββόπουλου. Η ώρα περνάει, κάποια στιγμή έρχεται και δένει το τραγούδι με τις σωστές του αρμονίες μες στη χαρά. Κοιτώ το ρολόι, δεν υπάρχει χρόνος για διάβασμα, πάντα μαθηματικά. Υπάρχει το χαμόγελο όμως της ικανοποίησης. Ένα ακόμη τραγούδι έτοιμο να παρουσιαστεί στην εφηβική παρέα τότε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό ήταν βάλς της Ελένης Καραΐνδρου για το ανέβασμα του θεατρικού έργου του Καρλο Γκολτόνι, η Αγρίκη. Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Brandor in the Grass. Αυτή ήταν η Pink Martini. Στο τραγούδι ενέταξαν και ένα απόσπασμα από το πιάνο κονσέρτο νούμερο 1 του Τσαϊκόφσκι. Πολύ συχνά δημιουργοί, ενορχιστρωτές εισάγουν σε μια δική τους μουσική ένα θέμα, μια γνωστή μελωδία άλλου έργου. Όταν αυτό βέβαια γίνεται με μαεστρία και έμπνευση, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Να ακούσουμε πώς το κουαρτέτο εγχώρδων Σαν Φρανσίσκο πάντρεψε την μελωδία του Eleanor Rigby των Beatles με το γνωστό μουσικό θέμα από την Τοκάτα και Φούγκα του Johann Sebastian Bach.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούσαμε μια εξαιρετική διασκευή του Eleanor Rigby, τον Lennon McCartney, από το κουαρτέτο εγχόρδων San Francisco. Τα έγχορδα και στο επόμενο τραγούδι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

έπινα μέσα από τα χείλια σου. Οι μπερντέδες είναι το γνωστό αμαρτωλό ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αμαρτωλό, έτσι τον είχαν χαρακτηρίσει στην εποχή του. Ο Δημήτρης Μαραμής έβαλε τη μελωδία, ο Θοδωρής Βουτσικάκης το ερμήνευσε. Ποίηματα του Οδυσσέα Λύτη έχουν μελοποιήσει αρκετοί συνθέτες μας. Στην έκδοση της συλλογής «Ταρό του Έρωτα» το 1972, ο Οδυσσέας Λύτης στο προλογικό του σημείωμα γράφει: «Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια, χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι κι αλλιώς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λένε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας όπως νιώθει. Και η θάλασσα είναι απέραντη, τα πουλιά μυριάδες, οι ψυχές όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν».

άνοιξη του 1963 ο Οδυσσέας Ελίτης είχε δώσει 7 ποίηματά του στον Μίκη Θεοδωράκη, λέγοντάς του πως του ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος του. Ο Μίκης Θεοδωράκης τα διάβασε και τα μελοποίησε αμέσως. Έτσι προέκυψαν οι μικρές Κυκλάδες που δισκογραφικά ερμήνευσε η Ντόρα Γιανακοπούλου, που μόλις την ακούσαμε στο τραγούδι «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα». Και θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα τραγούδι από χώρο του θεάτρου. 1997, κρατικό Βορείου Ελλάδος, εκεί ανέβασε ο Γιώργος Μιχαηλίδης το Φουέντο Βεχούνα, το έργο του Ισπανού Λόπε Δε Βέγα. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τις μουσικές και το τραγούδι του γάμου τραγουδούσαν ο Γιώργος Μεράντζας και η Σοφία Σπυράτου στον δίσκο που προέκυψε.

με μουσική του Νίκου Πλατήραχου, με ορχιστρικό με τον τίτλο του Πλανόδιου Βεραστή, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ήταν η ορχήστρα των χρωμάτων που ερμήνευσε τη μελωδία υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν, τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Του Νίκου Πλατήραχου η μελωδία, του Κώστα Παπαγεωργίου τα λόγια. Από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη στην Μίνα, την μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Στη φωτεινή της καριέρα ερμήνευσε σπουδαία τραγούδια από πολλά είδη μουσικής. Φωνή χαρισματική, οι ερμηνείες της πάντα μεστές. Εδώ, σε μελωδία, σε πολύ γνωστή μελωδία, σε τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, είναι η Μίνα, η Τζαρντίνι Ντι Μάτζο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λένε πως τα αστέρια στον ουρανό είναι λάμψεις ψυχών που ταξιδεύουν και μας κοιτούν από ψηλά.

Ήταν το Αστεράκι, ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε ο Διονύσης Τσακνής. Στο ίδιο μοτίβο και τα δύο επόμενα τραγούδια είναι πολύ αγαπημένα, δεν χρειάζονται κάποιο σχολιασμό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι οι πλανώδιες μουσικές που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαίδης. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber επίσης, όπου μπορείτε να γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ για την επικοινωνία σας.

Από τα στενά δρομάκια του Buenos Aires ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα το τάγκο, ο χορός που μάγεψε και μαγεύει τους πάντες. Μια ιστορία ανάμεσα στην πολιτική και το πάθος, στην πολιτική και τον ερωτισμό. Το τάγκο κατέκτησε όλο τον κόσμο στις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζει και στις μέρες μας να γοητεύει. Σύγχρονοι δημιουργοί συνθέτουν μουσικές, γράφουν στίχους, φτιάχνουν τραγούδια ακολουθώντας όλα τα κλισέ των παλιών Αργεντινών καλλιτεχνών. Το τάγκο ξεκίνησε βέβαια σαν χορός μεταξύ δύο ανδρών, χωρίς να κρατιούνται στην κλασική θέση ενός ζευγαριού, αλλά να έρχονται σε σωματική επαφή χορεύοντας με συμβολική αναπαράσταση μάχης. Τα πρώτα τάγκο αναφέρονται σε πραγματικούς χαρακτήρες από τον κόσμο της πορνείας και του υπόκοσμου της εποχής. Αργότερα προστίθενται θέματα όπως η αγάπη, η νοσταλγία αγαπημένων ανθρώπων. Το τάγκο εξελίχθηκε στον πιο αισθησιακό χορό. Λατρεύτηκε. Είναι χορός με αμέτρητες κινήσεις αυτοσχεδιασμού.

Μη Buenos Aires, querido, αγαπημένο μου Buenos Aires, ήταν ο Κάρλος Γαρδέλ. Αισθησιακός χορός το τάγκο, δεν μοιάζει με άλλους χορούς που χαρακτηρίζονται εξωστρεφείς και χαροποί. Θέλει τα βήματα των χορευτών να μπερδεύονται μαγικά και με ερωτισμό. Συνώνυμος του τάγκο και ο ήχος του μπαντονεών, που αν και κατασκευάστηκε πρώτη φορά στη Γερμανία, γερμανικό μουσικό όργανο, έγινε το μουσικό όργανο, έγινε ο ήχος του τάγκο. Ο Άστρο Πιατσόλα ήταν από αυτούς που έβαλαν το τάγκο στις αίθουσες των συναυλιών. Ο Πιατσόλα δημιούργησε το νουέβο τάγκο, παντρεύοντάς το με στοιχεία κλασικής και τζαζ μουσικής.

Άχαρος Περδίδος. Τα χαμένα πουλιά. Αγαπώ τα χαμένα πουλιά που από μακριά γυρνάνε να σμίξουν με έναν ουρανό που ποτέ δεν θα ξαναβρω. Ξανάρχονται οι θύμησες από την ξοδεμένη νιώτη και η θάλασσα ονειροφαντασίες φέρνει από όσα αγάπησα και έχασα φτιαγμένες. Όλα ήσαν όνειρο, όνειρο χαμένο, ίδια όπως η θάλασσα και τα πουλιά που λίγο κράτησε και πάλι όπως ο χρόνος και οι υποκαθρέφτες να το δείξουν δεν μπορούν. Να ξεχαστώ με τόσες άλλες θέλησα και κάθε άλλη κιόλες ήσουν εσύ. Τέλος κατάφερα να το δεχτώ, ποτέ είναι αντίο, χωρισμό σημαίνει. Τα σωθικά μου ξέσκισε η μοναξιά και ήμασταν δυο σ' αυτό. Γυρνάνε και τα νυχτοπούλια πάνω από τη θάλασσα πετώντας με τα μάτια τους κλειστά ένας καθρέφτης όλη νύχτα που με βυθίζει στην απουσία σου, στη μοναξιά. Μόνος μου, πουλί χαμένο, που από μακριά γυρίζει να σμίξει με έναν ουρανό που ποτέ δεν θα ξαναβρω. Αυτή ήταν η στίχη από το Λοσπάχαρος Περδίδος, του Άστρο Πιατσόλα, η στίχη του Μάριο Τρέχο και η ερμηνεία ήταν από την Αμελίτα Μπαλτάρ, μία από τις πρώτες ερμηνεύτριες του Άστρο Πιατσόλα. Ο Μιγκουέλ Άγχελ Ζάτο, χορευτής και χορογράφος, είχε πει: «Το τάγκο είναι όπως η ζωή. Ο άντρας προτείνει και η γυναίκα τον ακολουθεί ή του αρνείται. Το τάγκο είναι ερωτικό, παθιασμένο και μελαγχολικό. Στοιχιώνει το μυαλό και την καρδιά, παρασύρει το σώμα και την ψυχή».

Και ξάφνου όρθια σε τραβώ σε ένα ταγκό βουβό, τραγούδησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτό ήταν το ταγκό βουβό του. Και στα βήματα του Άστρο Πιατσόλα ο Κορκολής, ο Στέφανος Κορκολής και ο Παρασκευάς Καρασούλος με τη Δήμητρα Γαλάνη, είναι το Λυκόφως.

Κόφος, η Δήμητρα Γαλάνη το τραγούδησε, του Στέφανου Κορκολή και του Παρασκευά Καρασούλου. Και ένα τάγκο τώρα από τον Μάνο Ελευθερίου και τον Διονύση Τσακνή. Το ντουέτο των χορευτών τραγουδιστών είναι ο Κώστας Μακεδόνας και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. «Όταν θα κοιτάζω εσένα».

Γαλανόδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.